Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Flash 99,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4.
9: Τι γίνεται, καλημέρα είπαμε. Καλημέρα. Κάνετε πως είστε. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη, και έφτασε η Τεταρτίτσα, έφυγε η Βδομαδίτσα. Πρωινάδικο, ο Μιχάλης Σαρόπουλος και ο Μανώλης Ευστρατιάδης στα ραδιοφωνά σας, στον Flash 99,4 έως και τις 9.

Είναι η παγκόσμια μέρα του Βάμβακος σήμερα, του Βάμβακος. Και η παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία.

0: Παγκόσμια μέρα για την. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Για βάλε το άλλο. Το άσπρο που κρέμεται και το άσπρο. Ναι. Έχουμε ένα θέμα εδώ με τα ακουστικά μας το πρωί. Εντάξει, θε. Τι γίνεται.
1: Ξέρεις, ήθελε λίγο να το παίξω.
0: Αυτό ήθελε.
1: Ήθελε λίγο να ασχοληθώ ρε παιδί μου. Γιατί αν το βάλεις πατητά,
0: ναι,
1: δεν κάνει καλή επαφή και δεν ακούς.
0: Πιστεύεις ότι αυτό γίνεται τυχαία ή τα έχουν φτιάξει έτσι?
1: Στη ζωή γενικά,
0: ναι, ναι,
1: όλα έχουν τρόπο. Όλα έχουν τρόπο, όλα έχουν. Πώς να το πω ρε παιδί μου. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο που έχει πει και ο μεγάλος Νίκος Μακρόπουλος.
0: Ο Μακρόπουλος τερζίζει το έχει πει αυτό.
1: Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Α, μάλιστα.
1: Τίποτα. Καλημέρα σε όλο το λαό. Φλάς 99,4 Λισαλέα. Λισαλέα και Κυψαλέα ταυτόχρονα. Μακριά είμαστε.
0: Είμαστε μακριά, ναι.
1: Το λέω τον άνθρωπο. Είχα ένα νταραβέρι εν πάση περιπτώσει και αναγκάστηκα σήμερα να είμαι με την Μπλεφιλή, την οποία έχω στηρίξει πολλά χρόνια, όπως ξέρουν οι περισσότεροι. Και όσοι δεν ξέρουν το μάθουν, γιατί τα συζητούσαμε και χθες. Ένας εξαιρετικός αδερφός μου, που χάθηκε εσύ τόσο καιρό.
0: Πήρα μάξι.
1: Το λέω, αδερφέ, έκανα το λάθος, λέω, και πήρα αυτοκίνητο. Μου λέει, καλό τάξιδος να είσαι.
0: Ναι.
1: Λέω, εκεί πάμε στο ραδιόφωνο. Να χαρά, 14. Πρωινά.
0: Όπω.
1: Σμέρα, λέω, τι λες. Το smart με 40 γεμίζει.
0: Φοβερό.
1: Είναι τρομερό ρε φίλε.
0: Φοβερά, φοβερά.
1: Που πήγα στο βενζινάδικο και επειδή. Και ευχαριστώ αυτή την κυβέρνηση. Μα την αλήθεια μέσα από την καρδιά μου το λέω.
0: Λένε. Ναι.
1: Ότι που μου δίνει δυνατότητα να μπορώ να γεμίσω το smart.
0: Είδες.
1: Ναι, δηλαδή. Και βάζει αυτός και βάζει και βάζει και βάζει. Πόσα λεφτά παίρνω. Τρομερό.
0: Δεν αισθάνεσαι κάπως.
1: Το λέω πόσο ευρώ είναι, 42 ευρώ.
0: Γέμισε το.
1: Πριν δύο. Όχι, δεν πω δύο εβδομάδες. Πριν δύο μήνες γέμιζα με 33.
0: Γέμιζες, ε.
1: Με 33.
0: Μιχάλη, πόλεμοι, αναταραχές. Νομίζω εγώ θα τους πληρώσω τους πολέμους. Εγώ θα τους πληρώσω τους πολέμους. Ποιος νόμιζε ότι θα τους πληρώσω τους πολέμους?
1: Μισό λεπτό, ρε Μανώλη. Μισό λεπτό. Δικαίωμα.
0: Τα βλέπω.
1: Δικαιούμαι εγώ. Έχω εγώ τη δυνατότητα. Να μπορέσω σαν άνθρωπος, το λέω, μέσα, ναι, από την καρδιά μου. Να μην βάλω 42-41 ευρώ βενζίνη στο smart.
0: Όχι, Μιχάλη, να μην κάνεις πολέμους.
1: Δεν τον έκανα εγώ τον πόλεμο.
0: Να μην κάνεις πολέμους.
1: Συγγνώμη, να με συμπαθάτε. Δεν τον έκανα εγώ.
0: Ναι, αλλά εσύ τον πλήρωσες. Άρα το ίδιο πράγμα, σαν να τον έκανες εσύ είναι.
1: Κάτσε, ρε Μανώλη, άλλος πληρώνει.
0: Έτσι δεν γίνεται πάντα. Να μην έκανες τον πόλεμο, φίλε.
1: Δεν τραβιάζει μια στιγμή και τραβιάζει μια ζωή.
0: Μα αυτό ακριβώς.
1: Καλημέρα σε τον Αλέξανδρο, καλημέρα σε όλη την παρέα του πρωινάδικου. Το πρωινάδικο με τον Μανώλη και τον Μιχάλη, τον Μιχάλη και τον Μανώλη. Που θα είναι μαζί μέχρι και τις 9 εδώ στο Φλάσσο 99,4 και να τα πούμε όλα και από την καρδιά και την ανάποδα. Μια αποκλειστικότητα για την οποία δεν είσαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Και έφτασε η Τεταρτίτσα, έφυγε η Εβδομαδίτσα.
1: Μπράβο. Αυτή η εκπομπή θα δομείται πάνω σε δύο συγκεκριμένα πράγματα, σε δύο πυλώνες. Το ένα θα είναι οι αποκλειστικότητες.
0: Οι αποκλειστικότητες είναι σίγουρα.
1: Δηλαδή. Αν ξεκινάμε κάπως είναι με αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι η βαθιά πολιτική ανάλυση.
0: Τόσο βαθιά που. Άσε, μην το ψάχνεις.
1: Που νιώθω ότι είναι και το ατού μας αυτό, Μανώλο. Δεν έχεις νιώσει ποτέ ότι είσαι ένας Μιχάλης Ιγνατίου, ας πούμε.
0: Ποιος είναι Ιγνατίου?
1: Δικό μου το λάθος. Έσφαλα.
0: Τώρα λοιπόν, επειδή πριν το ξεκίνησες με τη βενζίνη, με πήγες κατευθείαν στα βαθιά, δηλαδή ήθελα. Λίγο πιο μαλακά να με πας.
1: Όχι, δεν έχει μαλακά.
0: Με πέταξε κατευθείαν στα ντουβάρια γκρανκ,
1: ναι, ναι.
0: Με τα πλευρά.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι κάτι που δημιουργεί ένα άγχος.
1: Ενσαχωμένος, ε.
0: Και, ναι, ακριβώς. Και θέλοντας να δω λοιπόν αυτό το θέμα του άγχους.
1: Ναι.
0: Ψάχτηκα λίγο.
1: Αχ, καλέ, ψάχτηκε. Αγχώθηκες και ψάχτηκες.
0: Ναι. Λοιπόν, παγκοσμίως, πού πιστεύεις ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με το άγχος?
1: Μηδέν άγχος. Όλα λιμένα.
0: Όλα λιμένα.
1: Όχι, φίλε, σου πω κάτι. Δεν είναι όλα λιμένα. Ας σου μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Τρεις ηλίθιους έχω βρει.
0: Εμένα!
1: Εσένα!
0: Και το Μίλα!
1: Λοιπόν, υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε τι. Μας κατηγορούσαν, λέει, ότι ήμασταν οι τεμπέληδες της Ευρώπης. Ποιας ρε είναι τεμπέληδες? Ποιας ρε είναι τεμπέληδες?
0: Εμάς.
1: Που βρίσκουμε 100 τρόπους για να επιβιώσουμε, να πούμε. Που είμαστε σαν χαμελέοντες.
0: Απλά δεν τα δηλώναμε.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Ότι κάναμε τρεις δουλειές και τα νούμερα τι δείχνανε?
1: Ότι κάναμε μία και τα κούτσα καταφέρνουμε.
0: Μία ή μία απασχόληση.
1: Ένα τετραωράκι.
0: Αυτός λέει 280 ευρώ φαίνεται ότι παίρνει όλο το μήνα.
1: Το
0: Καγιέν.
1: Πώς το βρήκε να το πάρει? Παρακαλώ, για πού είμαστε αυτή την κατηγορία για να το λύσουμε, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, η χώρα με το περισσότερο άγχος, Μιχάλη, είναι η Πορτογαλία.
1: Α, είναι πολύ ωραία, Πορτογαλία.
0: 13.000 περιστατικά, άκου τώρα τι παθαίνουν αυτοί.
1: Αγχωμένων.
0: Κρίσης άγχους, ναι, 13.200 περιστατικά, ανά 100.000 κατοίκους, είναι πάρα πολύ το ποσοστό.
1: Να ρωτήσω κάτι, δικαιούμαι.
0: Δικαιούσε.
1: Πώς ορίζεται το ότι έχω άγχος, ας πούμε?
0: Από τις διαταραχές, τις αγχώδεις διαταραχές.
1: Ναι ρε παιδί μου, έρχομαι εγώ σε σένα, οκ? Okay.
0: Ναι.
1: Και σε λέω γιατρέ, έχω άγχος.
0: Πώς είναι όσο τα τέτοια μου?
1: Ο άλλος.
0: Ναι. Δεύτερη χώρα είναι η Μάλτα.
1: Η Μάλτα,
0: Η Μάλτα μπορεί να έχει άγχος. Και τρίτη χώρα η Βραζιλία, εσύ που πέρασες από εκεί.
1: Ωραία, δεν τους είδα αγχωμένους καθόλου.
0: Δεν τους είδες,
1: δηλαδή εγώ τους είδα με τη διάθεσή τους. Βέβαια, εγώ πήγα και πριν 20 χρόνια. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω. Σε τι
0: δεν έφτιαξε το ότι πήγες, αλλά το ότι έφυγες, Μιχάλη. Εκεί τους έπιασε το.
1: Ανέβηκαν τα ποσοστά εκεί. Ναι, τέτοιο γαμπρό παλικάρα που θα ξανά. Πιστεύεις τώρα, αν έχουν πάει όλα σωστά?
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάπου στη Βραζιλία ένα παιδάκι έτσι με γυαλάκια 20χρονο
0: που να φωνάζει Άρη Σολέ, Άρη Σολέ.
1: Και να βρεθώ πουθενά μαζί του και να πει πάδρε και να τρέξει.
0: Πάδρε. Πάδρε.
1: Να τρέξει να μαγκαλιάσει και να του πω αγόρι μου παίζει μπάλα να μας σώσει όλους.
0: Και αν δεν παίζεις θα σε βρούμε εδώ, δεν υπάρχει παίζεις. Παίζεις μόνο που είσαι από τη Βραζιλία θα σε φέρουμε στην Ελλάδα με συμβόλαιο.
1: Εδώ το Βραζιλιάνο τον πληρώνουν 4 φορές επάνω.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στη 16η θέση.
1: Ούτε εκεί δεν είμαστε
0: παγκοσμίως. Για το άγχος.
1: Ούτε εκεί δεν είμαστε πρώτος. Πέρναρε πρώτος, ρε. Πέρναρε πρώτος κάπου, ρε, κάνε μας περήφανους.
0: Είμαστε πάνω από τη Γαλλία, πάνω από την Ισπανία και πάνω από την Ιταλία. Τώρα αυτό δεν ξέρω, είναι καλό να είσαι πιο πάνω, να είσαι δηλαδή.
1: Ανάλογα ποιος είναι από κάτω.
0: Ναι, σωστό αυτό, αλλά.
1: Δηλαδή, εμείς που νιώθεις αγχωμένος εσύ.
0: Όταν διαβάζεις, ρε παιδί μου, μια έρευνα για το άγχος, χαίρεσαι όταν είσαι από πάνω ή όταν είσαι από κάτω?
1: Έτσι, αυτός που είναι από πάνω δεν πρέπει να έχει μίξεις πάντως. Δηλαδή.
0: Σωστό και αυτό, το ακούω.
1: Πρέπει στη ζωή να διαλέγουμε τους ρόλους μας, ρε παιδί μου.
0: Το ακούω, ρε, σου λέω.
1: Και ξέρεις, η ορθολογική επιλογή της τοποθέτησης των πραγμάτων,
0: ναι,
1: θα μας βοηθήσει στο να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα παραδείγματος χάρη, είναι 7 και 11 το πρωί.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις σε ένα μπουγατσατζίδικο. Ανοίγει πόρτα, μπαίνεις μέσα με κλωτσιά.
0: Πώς θα σε με πάλι στην μπουγάτσα? Από το άγχος.
1: Ναι. Επειδή, να σου πω κάτι, ξέρεις ότι πάρα πολλοί κόσμος τρώει επειδή αγχώνεται.
0: Ή αγχώνεται επειδή δεν τρώει.
1: Σωστό. Δηλαδή, και πολλοί άνθρωποι καταπολεμούν το άγχος τους με το φαγητό.
0: Oh.
1: Μπαίνω δηλαδή εγώ μέσα σε ένα μπουγατσερί. Γιατί τα λένε και μπουγατσερί τώρα.
0: Πώς τα λένε?
1: Μπουγατσερί τα λένε.
0: Μπουγατσερί, ε.
1: Ναι. Και το λες. Θέλω μία τυρί, μία κιμά.
0: Ναι.
1: Και
0: ανάμεικτη,
1: και μια διπλή κρέμα για τη γεύση.
0: Μετά για το σβήσιμο.
1: Ναι, ναι. Και γυρίζει αυτός και σε λέει, φίλε, κιμά δεν έχω. Καλύτερα για τη μανούλα μου την καρίνα, με έλεγε κάτι.
0: Φασαρία, φίλε. Φασαρία.
1: Αυτό δεν μου δημιουργεί εμένα άγχος. Εγώ δεν μπήκα γεμάτος προσδοκίες στον Μπουγατσατζίδικο.
0: Μόνο σου δημιουργεί, ρε φίλε.
1: Δεν μπήκαμε μια διάθεση.
0: Δεν μπορούν να καταλάβουν όμως. Να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά που κάνουν.
1: Ρε φίλε, κρατάς την ελληνική κοινωνία από το μαλακό της υπογάστριο.
0: Είναι σαν να μπει σε χειρουργείο να χειρουργηθείς και να έχει υπάρξει ο γιατρός, ρε φίλε.
1: Εσείς για πόδι δεν μπήκατε? Τι λες, γιατρέ? Εγώ τα αυτή μου ήθελα να δω. Έλα μέσα. Εμένα αυτό, ας πούμε, το πράγμα, η αβεβαιότητα της παραγγελίας με αγχώνει. Δηλαδή να πάω κάπου και να μην έχουν αυτό που θέλω να πάω ή να με αγχώνει. Το ξεπέρασε αυτό. Άμα θα κερδίσει ο άλλος, δεν με αγχώνει πλέον αυτό. Ξέρω ότι που πάμε, που οδηγούμαστε. Δεν με αγχώνει τα στενά του ορμούς, ας πούμε. Μας λέγανε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα τέλειωσε. Ποιος πόλεμος στην Ουκρανία τέλειωσε? Γίνεται χαμός, παρακακάω παντού. Ουκρανοί, Ρώσοι, ντρόουν, πέφτουν. Αλλάζουν τα σιτηρά, ξεκινήσαμε να παίρνουμε σκυλοτροφή 35 ευρώ και την πληρώνουμε 52. Το λέω το real, τι κάνει το σκυλί? Θα βγει στο μεροκάμετο, ρε. Θα κάνουμε πατουσάκια για σκύλους, only fans για σκυλιά. Θα βγάζει την πατούσα του και την ουρά του, το κονομάμε. Ξέρεις, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. τα σκυλιά και οι γάτες, γενικά τα εικόστα ζώα.
0: Ναι.
1: Τα κατοικίδια θα λέγανε.
0: Ναι, ναι.
1: Ζούνε μια ζωή χαρισάμενη και δεν μπορούν πώς είναι, σφέρνουν οικονομικά στο σπίτι.
0: Και όταν... ναι. Όταν το βγάζεις έξω, βάζεις και το γαντάκι αυτό για να μαζεύεις τα αυτά του.
1: Σακουλάκι.
0: Σακουλάκι, ε.
1: Και γύριζε εκείνη τώρα η γυναίκα μου και μου λέει: εσύ τι προσφέρεις, δηλαδή, στο σπίτι. Και μιλάς για το σκυλί.
0: Ωραία πράγματα.
1: Λέω: με εκτιμάς, λέω.
0: Μεγάλη εκτίμηση. 15 δείχνει το ρολόι μετά από τις 7. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην κίνηση.
1: Θέλεις. Ναι, γιατί την έχεις υποτιμήσει πολύ την κίνηση, ρε Σιμανόλη.
0: Βλέπω εδώ.
1: Θα σου πω τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Πριν πας στην κίνηση. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση να κάνεις, να υποτιμήσεις την ενημέρωσή μου αναφορικά με την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν ξέρω που πηγάζει, που προέρχεται. Ίσως από το γεγονός ότι σου λέω δρόμους, ο οποίος δεν γνωρίζαμε πριν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή βλέπω τώρα ότι είναι κόκκινη η Νεοχωρίου.
0: Ανάστατη η πόλη. Έκλεισε η Νεοχωρίου.
1: Η Νεοχωρίου τώρα, για να σε κάνω σοφότερο.
0: Ναι.
1: Είναι μετά την Κλαβδιανού.
0: Ακόμα μην μου λες με οδούς. Τι έχει εκεί κοντά για φαγητό, πες μου. Για να καταλάβω ποια είναι η Νεοχωρίου.
1: Και πάει, θα σε πω. Ω, από μια κοκκινάδα. Η Νεοχωρίου, δηλαδή, πάνω από τη Λαγκαδά είναι εκεί κοντά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η Λεωφόρος Καλλιθέας κόκκινη επίσης.
0: Και περιφερειακό βλέπω κοκκινάδια εκεί από το Γένεσης μέχρι την Τριανδρέα.
1: Γενικά υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και η εκπομπή θα δώσει απαντήσεις. Θα πρέπει να βγάλουμε.
0: Είναι υποχρεωμένη να δώσει απαντήσεις η εκπομπή.
1: Καλά. Πρέπει να βγάλουμε κάποιον συγκοινωνιολόγο, θεωρείς.
0: Όχι κάποιον, όλους μαζί να τους βγάλουμε, να μαλώνουν.
1: Πάρε μου λίγο 6-9-7-8. Τσιμισκή. Άνετη, χαλάρη τώρα αυτές οι ώρες, δεν είναι θέμα για την Τσιμισκή. Τι βλέπω. Λαγκαδά εκεί, Φουρμούρ. Η Λεβαντή επίσης πάλι είναι κόκκινη. Κάθε πρωί τέτοια ώρα η Λεβαντή. Εν τω μεταξύ, Λεβαντή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι κάπου κοντά στην Τριανδρία από ό,τι βλέπω. Λεβαντή και στην Καλαμαριά τώρα για να σας σοκάρω. Πέτρου Λεβαντή. Είναι ο δρόμος. Για να σε βοηθήσω,
0: ναι.
1: Που έχει ένα αναψυκτήριο στην Καλαμαριά, εκεί που μετά κόβεις την κατηφόρα και πας κάτω στη Μαρίνα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο, έχει ένα φανάρι.
0: Ναι.
1: Από την απέναντι πλευρά,
0: ναι.
1: Έχει ακόμα ένα φανάρι.
0: Και θα τα βρουν μαζί συνήθως.
1: Εκείνο το φανάρι είναι Πέτρου Λεβαντή. Αλλά εκεί δεν βλέπω να έχει κίνηση. Στην άλλη Λεβαντή. Στην άλλη Λεβαντή έχει. Τώρα θα έχει κανένα τυρο. Ξέρεις τι θα συμβεί. Θα έχει κάτι τυροπιτάδο και θα βγάζουν αλάρμο για να σταματήσουν.
0: Ζεστή κουρού τώρα θα έχει.
1: Ναι, και θα... Αδερφέ! Μισό λεπτό, θα φύγω, φεύγω. Σε σηκώ, βγαίνει από το μάκρυ.
0: Δεν σταμάτησες καλά εδώ. Τώρα ρε παιδιά, δύο λεπτά έρχομαι.
1: Τι κάνουμε, ρε φίλε. Δεν μπορούμε, δεν δικαιούμαστε.
0: Βέβαια.
1: Και πηγαίνουν μέσα στο τυροπιτάδο και κάνουν 30 ευρώ παραγγελία.
0: Θες να τους σκοτώσεις αυτούς.
1: Όχι, γιατί βαθιά μέσα μου κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλλά δεν θα σταματούσα εκεί. Αυτό θα σε πω. Ρε παιδιά, εγώ έχω μια άλλη τάση. Τώρα για να το συζητήσουμε, να ανοίξουμε τις ψυχές μας πάνω. Να κάνω ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου, να πούμε. Εγώ δεν έχω άλλη τάση. Θα το αφήσω το αμάξι κάπου που θεωρώ ότι δεν ενοχλεί.
0: Που θεωρείς εσύ ότι δεν ενοχλεί.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Ωραία.
1: Γιατί από ό,τι φάνηκε εσχάτως
0: ενοχλούσε. Και τι ενοχλάει δηλαδή εδώ το αμάξι.
1: Αλλά όταν θα μπω μέσα,
0: ναι.
1: Πρώτα απ' όλα ξέρεις τι μου αρέσει. Μ' αρέσει να δίνω το ερέθισμα στον υπάλληλο να μου προτείνει, να μεταξιδέψει.
0: Α, μπαίνει ένα τροπτάδι και του λένε τι θέλετε και λέει εσύ τι προτείνει. Με τι να αρχίσουμε.
1: Ναι, τα στάρτερ ποια είναι τα στάρτερ σου.
0: Να ξεκινήσουμε με πρώτο και μετά να πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί να μου πει. Μπράβο, ναι, αυτό να μου πει ότι κοίταξε, έχουμε μια τρομερή κοτόπιτα με πιπεριά.
0: Κοτόπιτα με?
1: Πιπεριά.
0: Τα τρώω αυτά, ε.
1: Τα τρώω. Κάνω κακά οι αρκούδε στο δάσο. Ατρελός.
0: Αλήθεια λοιπόν, τώρα.
1: Κάθομαι μέσα και
0: ναι.
1: Μπορεί αυτό το πράγμα να διαρκέσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει κατσούφης μέσα σε ένα μαγαζί.
0: Έλα αδερφέ, εντάξει, βάλε μια σαπούν κασέρι και ένα κακό.
1: Δεν το θέλω εγώ αυτό.
0: Όχι.
1: Θέλω να μου κάνεις μια ζουζουνιά, θέλω να με παίξεις.
0: Ματάκια.
1: Ναι, θέλω να με ταξιδέψεις. Ταξίδεψέ με σε ένα παράδεισο γαστρεμαρχικό. Δηλαδή βάλε με σε μια διαδικασία να σκεφτώ αυτό τώρα που μου προτείνει.
0: Εγώ ήρθα εδώ να πληρώσω.
1: Μπράβο. Εγώ θα
0: πάρα μου τα λεφτά από την τσέπη.
1: Μπράβο. Δηλαδή μπορείς να μου πάρεις τα λεφτά από την τσέπη λέγοντας ότι έχω μια ζαμπόν κασέρ και να μου πεις επίσης ότι έχω μια τρομερή τσιγκάνα.
0: Τσιγκάνα.
1: Έχω μια τρομερή τσιγκάνα.
0: Είναι ερατό. Υπάρχει και ρόπιτα ερατό. Κάτσε περίμενε ρε Μιχάλης.
1: Σόρτο, δεν ξέρεις την τσιγκάνα.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν έχεις φάει ποτέ τσιγκάνα.
0: Να έχω φάει τσιγκάνα. πώς το λες αυτό. Κάτσε, περίμενε.
1: Όχι, είμαστε και σε περίεργη.
0: Ναι, φίλε. Θα φάμε πέσιμο, το λέω εγώ.
1: Ή τα ξαρά θα έρθουνε.
0: Εσύ, Μιχάλη, έχει φάει τσιγκάνα.
1: Αν έχω φάει τσιγκάνα.
0: Αν έχει φάει τσιγκάνα.
1: Οι ακροατές πιστεύεις έχουν φάει τσιγκάνα.
0: Ερμαλ.
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στα παιδιά στο Βασιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και. Γιατί δεν έχει φάει ποτέ ούτε μια φορά δεν έχει δοκιμάσει τσιγκάνα.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η τσιγκάνα. Δεν την ξέρω. Δεν μας έχουν συζητήσει ποτέ.
1: Ξέρεις τι με τρομάζει πολύ σε σένα.
0: Για πες.
1: Ότι υπάρχει ένα γνωσιολογικό κενό. Το οποίο
0: πρέπει. Σαν έχεις μέσα κάποτε σε κόμμα και έχεις χάσει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Δηλαδή, μπιφτεκόπιτα στον Ανδροκλή, ας πούμε.
0: Μπιφτεκόπιτα
1: στον Ανδροκλή.
0: Μπιφτεκόπιτα.
1: Ήταν ένα μαγαζί. Είσαι Μητροπόλεος, είσαι.
0: Ναι, είμαι.
1: Μέτωπο Ανατολικά.
0: Ναι.
1: Αντί να στρέψει Λευκό Πύργο, συνεχίζει ευθεία. Που είναι
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πριν φτάσει
0: ναι, ναι,
1: στο καλά. Γνωστό με την Μπουγάτση και λοιπά, ναι. Υπήρχε ο Ανδροκλής.
0: Και τα λιονταράκια του. Ναι.
1: Είχε και λιονταρόπιτα.
0: Τα είχε σίγουρα.
1: Ο Ανδροκλής λοιπόν είχε μια τρομερή μπιφτεκόπιτα.
0: Μπιφτεκόπιτα, ε.
1: Και μετά από κάτι.
0: Έχω φάει μπιφτεκοκρέπα.
1: Ωραίο.
0: Την οποία τη χλέβασα με αυγό μάτι μέσα και πατάτες.
1: Πλήρες γεύμα, super food.
0: Κανονικά.
1: Αυτό είναι super food.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Και είμαστε μετά λοιπόν το ταξίδι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ταξίδι. Ναι. Οι άνθρωποι γερινάνε. Και μου λέει ο Παναγιώτης, ο Μπίλιας. Μου λέει πλέον δουλεύει στη Δανία, μπάρμαν ο γερός Δάνη. Μου λέει θα πάμε στον Ανδροκλή να φάμε μπιφτεκόπιτα. Έχουμε πιο καθένα από 153 υπομπρίχια. Δεν βλέπουμε. Άδερφε, δεν μπορώ να περπατήσω μέχρι εκεί. Σταμάτα, ρε.
0: Αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο. Μπράβο, ξανά είσαι μπροστά. Αξίζει τον κόπο. Περπατάμε σε μια κατάσταση που ο κόσμος είχε βγει στον δρόμο και ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά μας κορδάν. Τι είναι αυτά τα ρεμάλια, ούξε φτύλες τέτοια, πώς είστε έτσι κτλ. Ωραίες κουβέντες. Εμείς δύο σκουπίδια, δύο απόκλητοι της κοινωνίας. Δύο χιδαίοι τύποι να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και φτάνουμε στον Ανδροκλή και. Έχει μια μπιφτεκόπιτα, Μανώλη.
0: Αλήθεια. Χαλάλι το περπάτημα.
1: Χαλάλι. Ούτε θυμάμαι το περπάτημα καθόλου. Καθόλου. Έχουμε κόσμο ο οποίος μας δίνει τις καλημέρες του.
0: Λοιπόν,
1: να
0: πούμε
1: διαβάσουμε ότι... ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, να πούμε στον κόσμο να μπαίνει και να γίνεται μέλος στην ομάδα μας, στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Σωστά.
0: Πρώην Παύλα Άδικο.
1: Θα το κάνω εγώ και ένα repost τώρα στο.
0: Ναι, ναι, εκεί πρέπει να το κάνεις. Διότι από εκεί θα ξεκινήσουμε να έχουμε και τα σουρφούρ και την επικοινωνία μας.
1: Έχουμε ανεβάσει τη φωτογραφία μας για σήμερα, να ξέρετε πάντως. Έχουμε ανεβάσει τη φωτογραφία μας για σήμερα.
0: Μία μπορείτε... φωτογραφία ανέβασε και η Ντακότα Τζόνσον. Ως λαγουδάκι του Playboy στη Νέα Υόρκη.
1: Η Ντακότα.
0: Με κορσέ, ψηλές κάλτσες και ένα τσιγάρο στο στόμα, Μιχάλη.
1: Πού είναι η Ντακότα?
0: Γιατί το κάνει αυτό η Ντακότα, πιστεύεις?
1: Γιατί θέλει μια καλή διάθεση.
0: Γιατί πιστεύεις τα κάνει αυτά η Ντακότα? Πες μου, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω τώρα να σου πω κάτι. Μ' αρέσει το μελαχρινό. Το μελαχρινό θέλει σπουδή.
0: Θέλει σπουδή. Δηλαδή... Μελαχριακό θέλει. Μεταμπτυχιακό. Α, για τις ανάγκες λέει της προώθησης μιας ταινίας θρίλερ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ταινία θρίλερ που βλέπουμε. Μάλλον μπορεί να είναι και θρίλερ έτσι όπως το βλέπω.
1: Και αλήθεια, πίστε, μου, δεν σου καλύπτει. Η Ντακότα από πού είναι, από πού προέρχεται αυτό το όνομα, έτσι τη βαφτίσανε?
0: Ναι, γιατί ήταν κόρη αεροπόρου. Και...
1: Έχω την υποψία ότι με χλεβά.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Περίμενε, της Αγίας Ντακότας πότε είναι? Της μεγαλόχαρης.
0: Πρέπει να το γκουγκλάρεις αυτό το σαν σήμερα. Θα δει μια μέρα που θα πούμε καλημέρα, καλημέρα σε χρόνια πολλά στην Ντακότα και στον Ντακότιο.
1: Και στον Ντακότο.
0: Ντακότος.
1: Έχουμε μηνύματα. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ, να.
0: Πάμε.
1: Να δώσουμε
0: πάμε.
1: Λίγο την καλημέρα μας. Ξεκινάμε από το φίλο τον Βασίλη. Εξάγεις κουλτούρα. Βασίλης από Βασιλικά. Βασίλης τετράγωνο δηλαδή.
0: Ο Βασίλης είναι στο τετράγωνο, σωστά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στα Βασιλικά. Τα σέβη μας και πολύ μεγάλη αγάπη στο φίλο τον Βασίλη. Που είναι εδώ, ξάγουμε κουλτούρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η φίλη μας η Φωτεινή, η οποία μας λέει καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή μας, καλημέρα και σε σένα και καλή Τετάρτη να έχουμε. Ο φίλος ο Άγγελος.
0: Φωτεινή, καλημέρα.
1: Ο Άγγελος, ποιος τι?
0: Στη Φωτεινή.
1: Φωτεινή, αν δεν έχει κοιμά, μέχρι και κατάθλιψη. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Άγγελος.
0: Μπορώ να σου πω κάτι χωρίς να πέσω στα μάτια σου?
1: Δεν τρως κοιμά?
0: Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου κοιμά. Δεν έχω δοκιμάσει. Όχι, δεν τρώω. Δηλαδή, αν μου την βάλω. Θα φάω προφανώς. Κάτσε, δεν έχω δοκιμάσει.
1: Ξέρω τον ήχο, κατέβαστε μου το χαλίσβε.
0: Δεν έχω φάει κιμά.
1: Τι εννοεί Γιάνγκο, δεν έχει φάει κιμά.
0: Δεν έχω φάει μπουγάτσα κιμά ποτέ.
1: Μισή τύρι, μισή κοιμάδα.
0: Ποτέ.
1: Ξέρεις ότι η εκπομπή διαρχείται κρίση την τρίτη μέρα συνεργασία μας.
0: Ποτέ. Ούτε έχω δοκιμάσει, σου λέω. Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Μισή τυρί, μισή κοιμάδα, δεν έχεις δοκιμάσει.
0: Ούτε μισή, ούτε ολόκληρη, ναι.
1: Αν είχες φάει μισή.
0: Θα είχα φάει διπλή την ίδια κοιμά.
1: Ολόκληρη.
0: Και διπλή την ίδια διπλή κοιμά.
1: Διπλή, καλά, αυτό είναι.
0: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Το ακούω βέβαια, δεν το χλεβάζω.
1: Ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Ο Μανώλης έχει φάει τσιγκάνα και όλο το σόι απλά δεν ρώτησε τι ήταν.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό.
1: Καλημέρα, δεινόσαυρο. Και ένας άλλος λέει είχε πολύ άγχος και του το πήρε μια τζεντάι.
0: Τζεντάι.
1: Φήμες λένε ότι άλλαξε σχολή και εκπαιδεύει και άλλες τζεντάι και σύμβαση με εταιρεία αξεσουάρ και βολεϊμπολίστες.
0: Εκπαιδευμένο το βλέπω αυτόν.
1: Τσιγκάνα στο σχολείο στο κηλικείο, δεύτερο διάλειμμα γόνατο, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι. Η τσιγκάνα ήταν για κηλικείο στο σχολείο, έχει δίκιο.
0: Ιερατό.
1: Καράβει το φεγγάρι στο σώμα κινήσε.
0: Η τσιγκάνα, φανταστώ ότι είχε μεσαλουκάνικο και ντομάτας και τέτοια.
1: Η τσιγκάνα ήταν τώρα εδώ σε... Νιώθεις έτοιμος για αυτή τη γνώση, να σου την πετάξω έτσι στα μουσούδια σου, να ξεκινήσεις απότομα.
0: Δώσε.
1: Ήτανε σαν μια ζαμπόν κασέρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πιπεριά.
0: Ναι.
1: Και σάλτσα.
0: Έχω φάει, ρε. Έχω φάει ένα το, έχω πάρει. Έχω φάει.
1: Έχω πάρει.
0: Έχω φάει, προσπαθώ να θυμηθώ κάπου, κάποτε έτρωγα κάπου. Το συγκεκριμένο σχεδόν κάθε μέρα.
1: Αν μπορεί να φάει κυβότια, όχι απλά.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ πού, σε ποια φάση ήταν αυτό.
1: Δεν έχει απλά φάει.
0: Ωραίο ήταν αυτό, ναι, ναι.
1: Καλά, τι θα σε έλεγα εγώ.
0: Ωραία, έτσι καλά.
1: Θα σ' άφηνα εγώ να φας κάτι κακό, ρε εσύ, Μανώλο, μισό λεπτό. Δηλαδή, από όλα αυτά τα χρόνια αγάπη, συνεργασία, κατανόηση, αλληλοποστήριξη, θα σ' άφηνα εγώ να φας κάτι κακό. Την καλημέρα μας όλο τον κόσμο που ξυπνάει στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε στην τροφιά, να κάνουμε τις βόλτες μας. Σ' άκουσα ότι είπες ποιος γιορτάζει.
0: Έχεις ένα δικό σου, ένα δικό σου άνθρωπο, του στείλουμε καμιά γιορτή, να μας στείλει κανένα πιτιφούρ.
1: Στεριανή, είχαμε μία στο σχολείο.
0: Το λες έτσι με πολύ υπονοούμενο για τη Στεριανή του σχολείου. Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Α, ο Στέργιος όμως δεν γιορτάζει.
0: Ο Στέργιος γιορτάζει. Χωρίς ταφ.
1: Ναι. Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία, Μανώλη, τι γνωρίζεις?
0: Γελάει ο κόσμος. Η λέξη αξιοπρεπή και εργασία δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί ποτέ.
1: Πες μου λίγο κάτι. Η Λεωνόρα Μελέτη. Άκουσες?
0: Όχι, τι είπε?
1: Δεν μπορεί, ρε φίλε, να μην το άκουσες.
0: Τι είπε το κορίτσι?
1: Είναι ευρωβουλεύτρια πλέον, γιατί έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Και έκανε μια πολύ ωραία δήλωση.
0: Όπου?
1: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζομένους? Φίλε, γίνονται τρομερά πράγματα, Τζίξ. Λοιπόν, βγήκε ο Λεωνόρα Μελέτη και μάλιστα γράφουν. Αίσθηση έχει προκαλέσει τοποθέτηση Λεωνόρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη διάρκεια συζήτηση για ψήφισμα που αφορά την ψυχική υγεία στον χώρο εργασία.
0: Το ακούω εγώ αυτό. Το ακούω. Το ακούω. Μην πάει
1: μισό δευτερόλεπτο, μισό τώρα. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζομένους, πόσες επιχειρήσεις μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους και οι εργοδότες είναι θύματα ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, Μάνο.
0: Το ακούω εγώ αυτό. Mm-hmm. Το ακούω. Έχει μέσα μια κουβέντα που δεν την πέρασε πολύ στον τούκο. Που αν τη βγάλεις αυτή τη λέξη, όντως είναι για σχέση χιουμοριστικό, αλλά.
1: Έχει ψωμί, ρε φίλε, τώρα αυτό.
0: Ναι, το μικρομεσαίο. Δηλαδή ένας που έχει ένα μαγαζί που έχει μέσα δύο υπαλλήλους. Δύο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει 50.
1: Ναι. Γιατί και είναι πολλές.
0: Άκου ποιο είναι το πρόβλημα. Όσο πιο λίγοι είναι οι εργαζόμενοι,
1: ναι,
0: τόσο πιο κοντά
1: στην
0: εργοδοσία και στην εξουσία είναι. Όσο πιο πολύ είναι, δεν ξέρεις καν ποιος έχει την εταιρεία. Δηλαδή, μια εταιρεία δουλεύει, είμαστε εδώ το τμήμα των IT εμείς. Είναι το τμήμα του HR από πίσω.
1: Έχει επιλέξει ο εργοδότης να είναι κοντά στους εργαζομένους, ή είναι.
0: Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε και όχι, αλλά είτε το θέλει είτε όχι, όταν είναι λίγοι. Δηλαδή, παιδί μου εδώ τώρα, λες ξέχασα τα κλειδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ανοίγει η πόρτα. Τώρα στην ΕΡΤ που έχει 2.500 υπαλλήλους, θα ήξερες ποτέ αν έκλεινε η πόρτα? Ποιος είχε τα κλειδιά?
1: Ποτέ δεν θα το ξέρεις αυτό.
0: Ποτέ. Οπότε αναγκαστικά θα γκρινιάξεις. Και τι πρόσεξε να δεις, να σου πω. Να σου πω που χαλάει το έργο. Εδώ τώρα έχεις δυνατότητα, στέλνεις ένα μήνυμα, είναι 24 ο μήνας και λες ρε Πασχάλη, ξέρω πώς το λέτε, αφεντικό Πασχάλη.
1: Ναι. Σαβά.
0: Μήπως μπορείς, μήπως μπορείς, γιατί τέλος του μήνα είναι από την άλλη εβδομάδα και έχω κάτι υποχρεώσεις, μήπως μπορείς αυτή τη εβδομάδα να τα βάλεις. Αυτά. Στη μεγάλη επιχείρηση δεν μπορείς να τα πεις αυτά. Δεν μπορείς να πεις, ξέρεις. Μπαίνεις κάθε τρία λεπτά, κάνεις ρεφρές στο λογαριασμό στην Πειραιώς και λες μπήκαν τα λεφτά, δεν πήγαν, μπήκαν τα λεφτά, δεν πήγαν.
1: Έχω ένα ερώτημα για να δεις ότι έχω την προσέγγιση στο μυαλό μου. Σίγουρα το γεγονός ότι ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι εργοδότες πιέζονται δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Όχι μόνο. Δεν,
1: όχι,
0: δεν,
1: θα καταλήξω, θα καταλήξω.
0: Δεν, αυτό είναι. Βγάζει και κέρδος για τον επιχειρηματία πολλές φορές αυτή η σχέση.
1: Θα καταλήξω. Και νιώθω και καταλαβαίνω τι λες, γιατί κάποια στιγμή όλοι μας λίγο πολύ μπορεί να έχουμε περάσει και από το κομμάτι okay. αυτό. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκει να το βάλει μελέτη στην κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό λάθος. Είναι περισσότερο το που ξεσηκώνει, που ξεσηκώνει, που δημιουργεί λίγο μια ένταση.
0: Είναι σαν να λέει οι εργοδότες, θα βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους
1: ναι.
0: για αυτά που τραβάμε από τους εργαζόμενους.
1: Δηλαδή κλείνουμε αύριο το λιμάνι.
0: Αυτό το ακούω.
1: Έξω η βάση των εργαζομένων.
0: Φυσικά ρε φίλε.
1: Δηλαδή ο τρόπος της νομίζω είναι αυτό το οποίο δημιουργεί μια συνθήκη χλεβασμού. Και όχι το τι λέει αυτό κάθε αυτό. Γιατί καλώς κακώς δημιουργούνται δυναμικές μέσα σε μια εταιρεία.
0: Βέβαια.
1: Και όσο πιο μικρή εταιρεία, όπως σωστά είπες, τόσο πιο περίεργες οι δυναμικές. Και αν έχει τύχει κάποια στιγμή ο εργοδότης, ας πούμε, να πει πάμε να βγούμε κεράσω ένα τσίπουρο μαζί.
0: Και δεν είναι όταν είναι στενές οι σχέσεις.
1: Οπα.
0: Όταν είναι στενές οι σχέσεις, δηλαδή είναι ο εργοδότης και έχει δύο υπαλλήλους, ας πούμε.
1: Κάτσε μόνο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά με αυτά που τραβάνε έτσι οι μικρομεσαίοι γενικότερα, που μπορεί να είσαι πληρωμένος εσύ ο υπαλλήλος και ο άλλος να μην έχει λεφτά να βάλει βενζίνη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, επειδή φτάσαμε στις 7.30, θέλω να σε ρωτήσω, Μιχάλη, αν σου πω το όνομα Michael Douglas, τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Αν είναι κάτι που αφορά το διαφημιστικό στο οποίο θα πάμε.
0: Όχι.
1: Δεν θα πάμε.
0: Δεν θα πάμε. Θες να πάμε?
1: Δεν θέλω, ρε,
0: θα πάμε.
1: Και θα σου πω μετά κατευθείαν τι. Μου είχε έρθει κάτι στο μυαλό αμέσως.
0: Για πες το τώρα και θα ασχοληθούμε μετά το break.
1: Sharon Stone.
0: Sharon Stone. Λοιπόν, θα σου πω για να σε αφήσω στο αυτό, επειδή τον παρακολουθώ τον Michael Douglas χρόνια. Λοιπόν, άκου να σου πω, ο Michael Douglas, ξέρεις ότι πήγε σε. Ότι τον βάλανε περίπου 6 μήνες σε κλινική αποτοξίνωσης για το σεξ.
1: Μου έχει τύχει.
0: Ε?
1: Μου έχει τύχει μόνο 2 χρόνια.
0: Το έχει πάθει.
1: Ναι, όχι, μου έχει τύχει. Ήμουν 2 χρόνια. Προσπαθούσα να με κάνουν ερεμήσω.
0: Ήσασταν μαζί?
1: Σε άλλη πτέρυγα.
0: Επιστρέφουμε.
2: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια.
3: Flash 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, αυτό είναι και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια. Ξεκινήσαμε να λέμε λοιπόν για τον Μάικλ Ντάγκλας εδώ στον Flash 93,4 και στο πρωινάδικο με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και τον Μανώλη Στρατιάδη, και έλεγα ότι ο Μάικλ Ντάγκλας έχει εισαχθεί σε ειδική κλινική στην Ελβετία για αποτοξίνωση από το σεξ.
1: Έγινε τέτοιο πράγμα, ρε Μανώλη.
0: Βέβαια.
1: Θα σου πω τώρα γιατί με ρώτησες πριν και ίσως να μην σου έδωσα μια απάντηση πλήρη και κατατοπιστική.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι εδώ γιατί, για να σε κάνω σοφότερο και για να σου καταθέσω εν πάση περιπτώσει τον τρόπο που σκέφτομαι.
0: Για πες.
1: Ο Μάικλ Ντάγκλας μου έρχεται στο μυαλό για έναν εξής απλό και ξεκάθαρο λόγο. Αυτός είναι το Ισάνο Στόουν. Τι εννοώ με αυτό? Δεν έπαιζε εκεί που αλλάζαν τα μπούτια, που έκανε το σταυροπόδι Ισάνο Στόουν?
0: Ναι, ναι, έπαιζε.
1: Εμένα στα δικά μου μάτια αυτή η σκηνή
0: έχει όμως και άλλη ταινία πιο σκληρή από αυτήν.
1: Με την άλλη τη μαυρομάλα, με το...
0: Που την έκανε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση.
1: Τον έκανε μήνυση.
0: Την έκανε.
1: Όχι ρε, η άλλη ήταν να απολυθεί και τον είχε κάνει να μελέ.
0: Την έκανε μήνυση.
1: Είναι θα σου κάνω μήνυση ή θα σε κάνω μήνυση.
0: Ακριβώς. Και έγραψε λοιπόν αυτός ότι τότε λέει πιστεύαν όλοι ότι τα είχε με την Sharon Stone στην ταινία. Τα είχε με κάποια από την ταινία, αλλά δεν ήταν η Sharon Stone. Ήταν η μελαχρινή, η ψυχολόγος. Το μανάρι το άλλο που ήταν πιο δυνατό.
1: Για αυτή η ταινία με την... Πώς τη λέγανε την ηθοποιό? Η άλλη, όχι το φωνικό, όχι το βασικό ένστικτο. Πώς τη λέγανε την αυτή που την κάνει μήνυση?
0: Δεν τη θυμάμαι, την έχω δει ένα βράδυ στο ξεκάρφο.
1: Στα λαβάδικα.
0: Άσε τώρα, μην ψάχνεις.
1: Δεν έχω δει στο Μερίκο κοτρίσιο.
0: Μην ψάχνεις, ρε, σου λέω.
1: Πού την είδες δηλαδή ένα βράδυ έτσι?
0: Τυχαία στο ζάπινγκ, ξεκινούσε μια ταινία.
1: Ανόμεσα.
0: Λέω κάτσε να δω τι είναι αυτό.
1: Στο ξεχωρίδι δηλαδή.
0: Ναι, με φοβερές.
1: Μαύρο!
0: Με φοβερή ερμηνεία το μαναράκι, ε.
1: Άστο, κακουρηματική περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Θα κλείσω και το θέμα της μελέτης για να φύγουμε λίγο πάτκιο για να...
0: Ναι.
1: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες, είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με τη συνεργασία και τους ωφέλουν όλους. Τα λες!
0: Εμπρός λαϊ, μη σκύβει στο κεφάλι.
1: Αυτό δεν το είπε η μελέτη βέβαια, αλλά που είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, ο Ντάγκλας παραδέχτηκε ότι ερωτέθηκε έντονα την Triple Horn, έτσι τη λένε την κυρία αυτή, το μανάρι αυτό.
1: Ναι. Ήθελα να τα αφήσει κουσούρι.
0: Όπου αυτός τότε που την ερωτεύτηκε, που έκανε σεξ με τη Sharon Stone, αλλά ερωτεύτηκε αυτήν, ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί με μια άλλη γυναίκα. Η οποία πήρε χαμπάρι ότι κάτι παίζει. Δεν απαντάει στις κλήσεις.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε? Γάτα.
1: Το τραπέζι, Σατανάς.
0: Πήγε λέει από εκεί και πήρε και τα παιδιά μαζί της. Ένα ή δύο, δεν θυμάμαι. Ας πάμε στα γυρίσματα μαζί με τα παιδιά. Οπότε όποια και να είναι μέσα από τα γυρίσματα. Κατάλαβα ότι κάτι εκεί μέσα γίνεται.
1: Καλά τώρα.
0: Κάτι παίζει εκεί από... στο χώρο εργασίας.
1: Από πού ήταν? Από το...
0: Έξω από το Κλικής.
1: Απροβλημάτητα, από το Χέρσο.
0: Έξω από το Κλικής.
1: Δηλαδή αυτό για να το κάνεις.
0: Και μετά άκου τη χώρισε και παντρεύτηκε την κάθε Τζέτα Τζόουνς.
1: Α, μήπως αυτή έπαιζε ρε στο αυτό?
0: Όχι.
1: Με
0: τη... Όχι. Η μελαχρινή έπαιζε ρε, που ήταν στον Ghost. Πώς τη λέγανε?
1: Ποιο Ghost?
0: Τον Ghost με τον Patrick Swayze, που αυτό που φτιάχνει τα πύληνα και αυτά. Αυτή ήταν που έπαιζε στο
1: Ποια κοινό. Ποια πύληνα, τι γίνεται?
0: Πού μπλέξαμε?
1: Πώς με έχεις φτάσει να συζητάμε για πύληνα τώρα πρωί-πρωί?
0: Που τα φτιάχνουν αυτά τα χειροποίητα.
1: Ενεργειακά και εξοπλιστικά στην ατζέντα Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Άσε το Ρούμπιο να παρακάσω, τελειώσω εδώ με τον Μάικλ Ντάγκλας. Ξέρεις ότι ο Μάικλ Ντάγκλας και η κάθε Τζέτα Τζόουνς έχουν σπίτι στη Μαγιορκά?
1: Θα μου έκανε θέμα άμα είχαν σπίτι στη Ζύχνη.
0: Το ξέρεις ότι έχουν σπίτι στη Μαγιόρκα?
1: Όχι, δεν έτυχε.
0: Ούτε αυτοί το ξέρουν. Αλλά έχουν.
1: Έχουνε.
0: Ναι, έχω πάει στη Μαγιόρκα.
1: Και στη Μινόρκα ή μόνο στη Μαγιόρκα?
0: Μόνο στη Μαγιόρκα. Και λέω εδώ, παιδιά, πού να πάμε? Εδώ που είναι αυτά τα μεγεμελέ. Λέει, μην τυχόν και δεν πας στο σπίτι της κάθε Τζέτα Τζόουνς. Γιατί μας κάλεσε. Είναι εδώ η κάθε Τζέτα Τζόουνς.
1: Πρέπει να δω, γιατί είχα πάρει από τα mail μου κάτι από τη Τζέτα.
0: Και λέει, ναι. Και ξεκινάμε, παίζω ότι είμαστε Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε να πάμε στο Χορτιάτι,
1: ναι.
0: Που είναι το σπίτι της Κάθε Τζέτα Τζόουνς. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα μικρό χωριό με, ξέρω πώς σας πω, 50-100 σπίτια.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό είναι ένα πλακώστρο το χωριουδάκι που έχει δύο ταβέρνες εκεί. Μέσα το χωριό έχει 200 σπίτια και έχει μέσα 7.000 κόσμο.
1: Άσχημο.
0: Ναι, προσπαθούν.
1: Υπερτουρισμό το είδε.
0: Ναι, γιατί ξέρει, καθόμαστε τα και περιμένουμε να δούμε από τον μπαλκόνι να βγει με τη ρόμπα η Καθρίνα να κρεμάσει τα μαντελάκια, ένα στρέγγι και ένα φανελάκι Μινέρβα του Μάικλ. Ναι, ναι, περιμένει
1: να
0: βγει
1: με, γίνει,
0: με τα μπικουτί. Και το συζητάμε εκεί. Και ακούω από τον σερβιτόρο, λέει, μαλάκα.
1: Όπα. Ανώλη.
0: Λέω, αδερφέ, δικό μα.
1: Ναι.
0: Δικό μα, δικό μα. Από τι αίρε. Λέω, τι γίνεται, το μανάρι, τι ώρα ξυπνάει.
1: Εδώ το θέμα.
0: Λέει, ό,τι ώρα και να ξυπνάει το μανάρι.
1: Δεν το δει.
0: Δεν το δει. Του λέω, γιατί δεν.
1: Γιατί δεν έχει τα δοντάκια σου.
0: Γιατί δεν το ξέρει καν ότι έχει σπίτι. Λέω, τι εννοεί.
1: Δεν έρχεται ποτέ.
0: Αυτό λέει, ήταν ένα χωριό, άκουσα να σου πω κάτι. Το οποίο ήταν για τελειωμένο όλο εντελώ. Πήγε ένα γρήγορο εκεί πρόεδρο αυτό και τέτοια. Και λέει, καμία στενά χωριά. Λέει, marketing και όλα.
1: Διαφήμιση, ναι. Το σπίτι του Μάικλ Ντάγκλας και τη.
0: Παίρνουν ένα από τα 100 σπίτια λοιπόν, από τα 50. Και το φτιάχνουνε, πρόσεξε, άκου να δεις τώρα
1: μεγάλη. Πόσο μπροστά ρε φίλε.
0: Άκου, άκου, άκου, 10.000 ευρώ αναγέννηση. Γυαλίζουν τις πέτρες απ' έξω και τέτοια. Και με μια επιστολή στέλνουν ένα σετ κλειδιά και λέει, από αύριο αυτό το σπίτι είναι δικό σας, είναι στο ονομάζεις, ελάτε να υπογράψεις τα χαρτιά, είναι δωρεά από εμάς.
1: Ελάτε να το πάρετε.
0: Και μετά τι κάνουνε, μετά τι κάνουνε. Δημιουργούν τουριστικές αγγελίες και λένε,
1: μείνετε δίπλα στο σπίτι.
0: Κολλείτε σπίτι, κολλητά. Τείχο, τείχο, μεσοτυχία. Μεσοτυχία με Μάικλ Ντάγκλας και κάθε Τζέντα Τζόνς. Σκοτωμός λοιπόν, όπως καταλάβεις, sold out το χωριό.
1: Ναι, εσύ.
0: Ναι, δεν έχουν πάει ούτε να πάρουν τα κλειδιά ποτέ αυτοί. Δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Ότι αλλά το χωριό το λένε είναι γη που θα πας να δεις.
1: Τον τεγλασσό χώρι.
0: Είναι έτσι όλη η Μαγιόρκα, μέσα στο ψέμα. Δηλαδή είναι όλο, νομίζω.
1: Βυθισμένη στο ψέμα η Μαγιόρκα.
0: Θα πάω στη Μαγιόρκα και είναι. Καλύτερα στη Νέα Ζήχα.
1: Πάρε μου λίγο το δήμαρχο του Μαγιόρκα, λίγο να τα πούμε. Βγάλε λίγο τον άνθρωπο.
0: Τον πήρε, μιλάει.
1: Πάρ' το στο ελληνικό. Πάρ' το στο ελληνικό. Τώρα που πες μεσοτυχία, ξέρεις τι μου, ποιο είναι το guilty pleasure μου το τελευταίο διάστημα. Ποιο?
0: Για πες.
1: Το guilty pleasure.
0: Που έχεις μπλέξει κάπου, έχεις μπλέξει τελευταία.
1: Μόλις όσο πιτσάκι. Ποιο guilty pleasure. Το guilty pleasure μου ξέρεις. Να βλέπω αυτούς που διαφημίζουν σπίτια προς ενοικίαση στο ναι. TikTok. Και γράφει άλλος. Συγγνώμη που γελάω. Γράφει άλλος. Είναι ένα σπίτι πίσω από την 28 Οκτωβρίου και γράφει 49.000 ευρώ πλήρη ανακαίνιση και του γράφουν οι άλλοι από κάτω. Έχουμε, λέει, ορμητήριο της Χαμάς. Είναι ένα σπίτι.
0: Νομίζω το είδα. Με τα γκρέμια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από αυτές τις κατακόμες και αυτός λέει. Είναι ένα σπίτι το οποίο προσφέρεται για φοιτητές. Έχει μια πολύ μεγάλη αυλή. Το μπαλκόνι είναι η αυλή που βγαίνει στον δρόμο. Και έχει δύο υπέροχους χώρους στους οποίους μπορεί να κοιμηθεί και αυτός αλλά και ο συγκάτοικός του.
0: Είναι πώς θα το πουλήσει, είναι ρε
1: Μιχάλη. Ναι, πραγματικά. Και μπαίνει μέσα και λέει: εδώ είναι και το μπάνιο. Το μπάνιο το οποίο είναι σε σκαλάκια ανεβαίνει για να δώσουν φόρα στην τουαλέτα να τα τραβάει. Και μόλις λέει 49.000 ευρώ, δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία.
0: Σηκωθείτε από κρεβάτια, μπαλοντίγωνα.
1: Ούτε 50. Εν τω μεταξύ, αυτό το πρόβλημα με τα σπίτια Μανώλ, πόσο έχει. Πόσο δυσκολεύει την κοινωνία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή ζητάνε τρελά πράγματα.
0: Ζητάνε. Γιατί τα ζητάνε, ξέρεις. Γιατί τα ζητάνε, ξέρεις.
1: Δεν μπορούν.
0: Γιατί υπάρχει κάποιος που τα δίνει.
1: Μπράβο. Αλήθεια. Δηλαδή, άμα πούμε αύριο έτσι πως είναι βενζίνη, ότι ξέρετε δηλαδή, κάτι.
0: Αυτό το ξέρετε.
1: Τα κλειδώνουμε τα μάξια και δεν πάμε πουθενά.
0: Αυτό δεν έχει πνευμόνια. Εγώ τα έχω.
1: Έχετε
0: αλλά,
1: ψυχή.
0: Αλλά πρέπει. Εμείς, άκου να δεις. Μπορούμε τώρα να κατέβουμε στους δρόμους για τον πιο γελίο λόγο που υπάρχει.
1: Ναι, για την τσιγκάνα. Τώρα επειδή δεν έχει αρκετή σάρκα τσιγκάνα. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Να μας κατεβάσουν και να νιώσουμε και εθνικά υπερήφανοι που κατεβήκαμε στον δρόμο.
1: Και πολύ καλά κάναμε.
0: Λοιπόν, και όταν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Λέει, ανέβηκε λέει το κρέας. Ωραία, ρε παιδιά. Ένα σύρμα. Δέκα μέρες κανένας να σας απίσουν στα κρεοπολία. Να σου πω εγώ που θα πάει η τιμή. Βεζίνη, τελειώσαμε, ρε.
1: Κλειδώστε τα.
0: Τελειώσαμε.
1: Να πάμε λίγο σε μηνυματάκια, θέλεις.
0: Να πάμε, βέβαια.
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Τάσο που μας λέει καλή εκπομπή. Καλημέρα παιδιά, άρχισα τρεις μέρες αλλά σας βρήκα. Φιλιά από το κεντρικό Μαυροπύρια. Γεια σου φίλε Άγγελε. Την καλημέρα μας στον περίμενε εδώ σε έχω. Χαιρετίσματα, καλημέρες από Πάτρα. Λέω Αντώνης, γεια σου ρε Αντωνάρα.
0: Γεια σου Αντώνη από την Πάτρα.
1: Τα παιδιά από την Πάτρα. Λίγο παιδιά από την Πάτρα δεν μας έβαζε να ακούσουμε. Λίγο ένα και πίνω πίνες, ένα ευχάριστο έτσι.
0: πρωινό. Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
1: Η σωστή μπουκιά λέει, άκου τι λέει ο φίλος ο Κώστας. Η σωστή μπουκιά είναι μία τυρί, μία κιμά και μετά μία τζούρα κακάο. Την Μπούργο θα κερδίσω, τελειώσατε σήμερα. Δεν περνάει Μπούργος σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα από το παλέ, τελειώσατε.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: 8 η ώρα εκεί.
0: Πριν πάμε στο παλέ, γιατί.
1: Ποιο παλέ? Στον Ικάλη Σκόλ.
0: Και στην κιμά κακάο.
1: Να τελειώσω με τα μηνύματα, θέλει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο Γιωργάρα. Κοίτα να μην είναι καμιά κοσάρα βραζιλιάνα καλονί και να σε φωνάζει πάπι, μενάζει. Οπα.
0: Οπα.
1: Γιωργάρα μου γλυκέ. Να έχω κόρη στη Βραζιλία.
0: Γιατί όχι.
1: Όχι κόρη, δεν μπορώ να. Θα μου πεις γιατί όχι. Όλα γίνονται, όλα πιθανά. Δεν ξέρω όμως, θα ήθελα.
0: Γιο.
1: Θα ήθελα δηλαδή να είναι από τη αν είναι στη Βραζιλία τώρα, γιατί εκεί θα γίνει το κακό. Ναι. Στα υπόλοιπα μέρη δεν ήμασταν τόσο επιθετικοί. Αλλά η Βραζιλία ήταν αυτή η οποία τράβηξε τα πάνδυνα.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή το Πόρτο Αλέγκρε με το Σαν Σεμπαστιάο. Παιδιά την Πατρά. Στα θέματα μας, η ώρα είναι 7:45, σας ακούτε Flash 99,4, ο Μανώλης Αυστρατιάδης, Μιχάλης Σαρόπουλος. Μπαίνετε στην σελίδα μας στο Facebook, πρώην άδικο. Μπαίνετε και αφήνετε και τα μηνυματάκια σας. Messenger, Instagram, όλα στη διάθεσή σας, Viber κλπ. Μικρή βόλτα, γρήγορη, Αργεντινή, Μπενίν. Ο Λιονέλ Μέση χόρεψε το τελευταίο του τάγκο.
0: Έγινε χθες.
1: Ναι, 3-0. Αργεντινή, Μπενίν.
0: Στην εθνική συμμετείχε και ο. Το αριστερό μπακ του Ηρακλή. Ναι, αλήθεια, ήταν εκεί. Αυτός ο Ρος.
1: Δεν διαφωνώ. Και έρχεται η κοπή να σ' ανοίξει τα μάτια όλες εσάς. Καφέ πίνεις, Μάνο.
0: Πίνω μόνο καφέ όλη την ημέρα. Μόνο καφέ. Μέρα νύχτα.
1: Το απρόσμενο όφελος που έχει ο ντεκαφεϊνέ για τη μνήμη.
0: Ο ντεκαφεϊνέ είναι αυτός που το βάζουν μέσα στη χλωρίνη για να φύγει η καφέινη, εννοείς. Όχι, δεν πίνω ντεκαφεϊνέ. Γενικώς δεν μπορώ τα υποκατάστατα, ρε παιδί μου. Άμα καπνίσεις, θα καπνίσεις ένα βαρύ τσιγάρο. Να καπνίσω κάτι σαν τσιγάρο που να μοιάζει με τσιγάρο και να είναι. Και να...
1: Δηλαδή ηλεκτρονικό μαστίχα, κότσι, μπέρικ, βανίλια, παδαβασκάρι.
0: Ποτέ. Σου λέει σκληρό κόκκινο. Πουφ, μέχρι τα νύχια. Αυτό ή το κάνεις ή δεν το κάνεις, τελειώσαμε.
1: Άρα, εδώ τώρα αυτό είναι σε όλα τα πράγματα, μάλλον.
0: Σε όλα, ναι.
1: Έλα ρε Μάνο.
0: Ναι, ή το κάνεις ή το κάνεις. Δεν πάει, υπάρχει που κάνει. Δεν γίνεται. Ή θα φας ή δεν θα φας, αγόρι μου, καταλάβες. Να φάω, λέει, το νηστίσιμο, το ευρώ. Δεν θέλω, δεν θέλω. Θα νηστέψω σαν να μπλες και δεν θα πίνω μόνο νερό. Το ακούω. Αυτό να ψάχνω να βρω το υποκατάστατο του υποκατάστατου. Όχι. Θέλεις να φας λαδερό σήμερα, τρώμε λαδερό. Ωραία. Λαδερό, δεν θέλει δίπλα στο λαδερό 2-3 ελιές. Δεν θέλει μια αντσούγια.
1: Τυρί.
0: Δεν θέλει λίγη φέτα τυρί. Ναι. Μια πλάκα. Σωστή. Δεν θέλει λίγο ψωμί με σουσάμι. Μια μπακέτα μεγάλη. Δεν την έχει δίπλα να μπορεί να βουτά. Να χαρώ εγώ.
1: Η ερώτηση μου
0: είναι. Μερακλή.
1: Ότι σε όλα τα πράγματα εσύ έτσι.
0: Σε όλα.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Σε όλα.
1: Έστω ότι υποθετικό.
0: Ναι.
1: Δεν ήσουν τόσο τυχερό.
0: Ναι.
1: Και δεν βρήκε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που σου έσαι τη ζωή. Και
0: ναι.
1: Ένα κερί αναμένω, μια κολόνα.
0: Ναι.
1: Έστω ότι λοιπόν. Δεν είχαν συμβεί όλα αυτά.
0: Και ήμουν ελεύθερος.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και εκεί γύρω, τώρα στην ηλικία που είσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα στην ηλικία που είσαι. Εκεί γύρω σε 11:30 σου έστελνε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Η Μαρκέλα.
0: Ναι.
1: Και σου έλεγε, Μανώ, θα πάμε, θέλουμε να βγούμε με δύο φίλες μου. Και μου είπαν ότι μπορεί να έρθεις και εσύ. Να πάμε για ένα ποτάκι σου στο κέντρο. Και μετά βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Θα πήγαινες. Ή θα έλεγες, έχω και ένα φίλο το Μιχάλη. Ή θα πήγαινες μόνος σου, θα πήγαινες μοναχοφάικα.
0: Θα σου πω. Γιατί και σε αυτό έχω κάνει μελέτη. Ρε παιδί μου, όσο περνάνε τα χρόνια γενικά.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα μπορεί να έβγαινες, να έκανες σεξ, να έτρωγες. Χωρίς λόγο.
1: Τώρα πρέπει να
0: μπορεί να μην πεινούσες και να έτρωγες.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό. Λοιπόν, όσο περνάνε λοιπόν λίγο τα χρόνια, και μάλλον λέγεται εμπειρία ή λέγεται κούραση ή όπως θέλεις πες το.
1: Είσαι πιο επιλεκτικός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάθε λοιπόν πράγμα το ταυτίζεις και με κάτι. Δηλαδή, εγώ έχω παρέες στη ζωή μου. Τις οποίες τις θέλω γιατί περνάω καλά.
1: Αυτό.
0: Γελάμε, μιλάμε, αυτό. Δεν με αγχώνουν. Έχω άλλες παρέες γιατί. Μ' αρέσει να κουβεντιάζω μαζί τους πράγματα. Η Μαρκέλα τώρα που ανέφερες.
1: Καλή ώρα.
0: Καλή ώρα, γερνάνε.
1: Περίμενα όταν ακούς το όνομα Μαρκέλα, τι σου έρχεται στο μυαλό.
0: Μια εξαιρετική φίλη που είχα Μαρκέλα και δουλεύαμε μαζί πριν από χρόνια.
1: Α, παλιά. Πώς θα τη σχηματοποιούσε αν δεν είχες αυτή τη φίλη, πώς θα την όρισε. Η Μαρκέλα πρώτα απ' όλα τι δουλειά κάνει. Η Μαρκέλα θα μπορούσε να είναι αισθητικό σε νύχια ή να κάνει νύχια.
0: Ναι.
1: Κάνει νύχη η Μαρκέλα.
0: Κάνει νύχη η Μαρκέλα.
1: Χτίζει.
0: Είναι nail engineering τώρα τους λένε αυτούς.
1: Συγγνώμη.
0: Nail engineering.
1: Κάτσε γιατί μάλλον δεν ακούω καλά. Ξαναπέτω.
0: Nail engineering.
1: Ακούει.
0: Καλά, ξύπνα λίγο. Μπες λίγο στην εποχή.
1: Έχεις μπλέξει με κάποιες παρέες.
0: Όχι, όχι, δεν έχω μπλέξει εγώ. Άμα βλέπεις τηλεόραση, αυτά βλέπεις. Λέει, έλεγε. Αυτό ήταν σε ένα show που έκανε. Του σταμάτησαν και όλα στη δεύτερη εβδομάδα γιατί δεν το βλέπει άνθρωπος. Και έλεγε τι κάνει ο καθένας, ας πούμε. Και έλεγε, είναι, λέει, εγώ λέει, μου αρέσει να περιποιούμε νύχια και τέτοια. Και γράφει από κάτω, nail engineering.
1: Αυτό είναι μηχανικός νυχιών, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια εδώ και ένα μεταπτυχιακό, ένα χρόνο μπορεί να κάνει στο εξωτερικό.
1: Αυτό εγώ μπορώ να επιλέξω και διακοσμητής.
0: Επειδή το γελάς αυτό τώρα, επειδή το γελάς. Μια nail engineering μπορεί να βγάζει και 5.000 σήμερα. Επειδή το γελάς.
1: Κάτσε, μάλλον, τι κάνει.
0: 2 ευρώ το δάχτυλο πρέπει, αδερφέ.
1: Ποιο δάχτυλο.
0: 2 ευρώ το δάχτυλο.
1: Είναι αυτό που λέμε βάλε 2 δάχτυλα από τώρα.
0: Ναι, ναι, 2 ευρώ το δάχτυλο. Πάρα κάνει τα νύχια, λέει πως έδωσε ένα κοσάρικο. Λέω 2 ευρώ το δάχτυλο. Το ρίχι, κάτσε περίμενε. Να το δούμε λίγο.
1: Πειράζει που κάνουν και τα νυχάκια του Ρωμανόλη.
0: Όχι, να το κάνουν ρε παιδί με τα νυχάκια του. 2 ευρώ το δάχτυλο. Να το κάνουν. Και άμα κάνει και τα πόδια. Λέει δεν έχει ραντεβού στο σπίτι. Λέει πρέπει να ξυπνήσω 7 η ώρα να πάω. Λέω τι 7 το πρωί είναι.
1: Περίμενε αυτό είναι που λένε money 5.
0: Αυτό είναι τα λεφτά πολλά και μαύρα. Και καλά κάνουνε, μια χαρά, μπράβο. Δεν είναι κακό δηλαδή.
1: Και,
0: είναι
1: και πολλά και μαύρα.
0: Και πολλά και μαύρα.
1: Πόσο δηλαδή για να κλείσεις ενιχού.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις κάνει ποτέ μανικιούρ.
0: Νομίζω πρέπει να πήγε η γυναίκα μου με το ζόρι μια φορά. Για πιτικιούρ, όχι για μανικιούρ.
1: Τα ποδαράκια σου.
0: Ποδαράκια, ναι, ναι.
1: Και πώς ήτανε.
0: Όχι καλά.
1: Δεν πέρασε καλά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε οι άντρες. Πρέπει να είμαστε λίγο.
1: Πιο απέχαλοι.
0: Πρέπει λίγο τον ήχη να μπαίνει στο κρέας, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται.
1: Τι είσαι γεράκι, είσαι ρε Μανώλη.
0: Τι είμαστε, τίποτα τικτίκες.
1: Τι είσαι κόρδωρα, είσαι ρε Μανώλη.
0: Ανοίγει το νεσεσέρ το αντρικό. Τι πρέπει να έχει μέσα το νεσεσέρ το αντρικό.
1: Κολόνια αποσμητικό.
0: Άσε τις κολόνιες τα αποσμητικά, μωρή την τίκα. Άσε μωρή την τίκα τις κολόνιες. Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, τελειώσαμε.
1: Κάτσε.
0: Και άμα δεν έχει και οδοντόβουρτσα, την οδοντόκρεμα στο δάχτυλο, δεν του ζήνει σε ένα έτσι. Παλικαρίσιο, αντρικό, μπαμπόλικο, τριχωτό. Τριχωτό. Το SSR πρέπει να είναι τριχωτό, μπαμπόλικο. Για μην βάλουμε μέσα καμιά λακ, μην βάλουμε καμιά λίμα για τα νυχάκια μα.
1: Περίμενε, Μανώλη, δεν πρέπει να μυρίζει λίγο ωραία. Τι θα μυρίζει, σαν ψοφή, μη σε βάλτο.
0: Να μυρίζει ωραία, αλλά δεν είσαι ο κούρο. Θα μυρίζει ωραία μέχρι εκεί. Να μυρίζει ωραία μέχρι εκεί. Να κάνει μπάνιο.
1: Που μπορεί να είμαι ο κούρο.
0: Να κάνει μπάνιο, μα θε να μυρίζει ωραία.
1: Δικαίωμα.
0: Τα βλέπω.
1: Στον SSR, if it's necessary.
0: If it's necessary.
1: Ναι. Τι πρέπει να έχει μέσα ένα αντρικό SSR, δεν πρέπει να έχει ένα αποσμητικό, μια κολόνια. Οδοντόβουρτσα, οδοντόκραμα. Την οδοντόκραμα με το δάχτυλο δεν τη λέω γιατί άλλα πράγματα κάνει έτσι και.
0: Ναι.
1: Μετά μου γκιάζουν τα ούλα.
0: Ωραία. Ωραία. Αλλά σου ξαναλέω.
1: Πες μου, ότι εδώ είμαι για να σε ακούσω.
0: Ότι δεν μπορεί να είναι το αντρικό των SSR για πάνω να το σηκώσει και να σε κρέμεται το χέρι από το βάρος. Δεν είναι αντρικό SSR αυτό.
1: Καλά, επίσης δεν μπορώ να καταλάβω που κυκλοφορούν με. Με SSR έτσι φάση περίεργη.
0: Ναι, γιατί είναι τη μόδα τώρα. SSR αντρικό, κάλτσα και παντούφλα.
1: Και είμαι δεξί μπακ στον αλήσιμο το κρυφιά.
0: Δεν το σηκώσει ολόκληρο.
1: Πεθαίνω.
0: Τάκλιν, αυτό λέτε, τα τάκλιν στην καροτίδα.
1: Που είναι ας πούμε στην στη νίκη αγκαθιάς ο άλλος ποδοσφαιριστής και είναι με νεσεσέρ Louis Vuitton στο κόσμος με ακουστικά στα αυτιά earpods, πως τα λένε αυτά.
0: Ναι.
1: Και τον έχουν πάρει τηλέφωνο γιατί δεν έχει κάρτα να πάρει. Τσελή.
0: Περιμένει να βρω λίγο wifi σε ένα μαγαζί.
1: Αδερφέ με τρώνε. Βάζει τον άλλον το δικό του και εμένα με τρώνε.
0: Ξέρεις πως είναι αυτά τα συμφέροντα.
1: Είστε βασίς.
0: Τα συμφέροντα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι για συμφέροντα σε πιο δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Ο γαμπρός λέει.
1: Ο γαμπρός της νύψης.
0: Ο γαμπρός ξεκίνησε να λέει τους όρκους.
1: Κι αν δεν είσαι όρκους πως με αγαπάς.
0: Ναι. Και αντί να πει το όνομα της νύφης, είπε το όνομα της αδερφής της νύφης. Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει.
1: Πρέπει να γίνει μια πατήτσια με τον γωνία.
0: Τι πιστεύεις ότι.
1: Τσιμ... Τσιμ...
0: Το έγραφε σε βίντεο, λέει. Είχε βάλει ένα βίντεο να γράφουν από αυτούς που πληρώνεις για το γάμο.
1: Ναι.
0: Και το κάνανε live στο TikTok και είχε 2,2 εκατομμύρια προβολές. Χωρίς τα χαστούκια.

0: Για ποτέ.
1: Στο γάμο.
0: Όχι στο γάμο.
1: Είσαι τρελός.
0: Όχι στο γάμο. Γενικά έχεις κάνει γκάφα να στείλεις μήνυμα και να λες δεν μπορώ τώρα με την άλλη και να το στείλεις το μήνυμα στην άλλη. Δηλαδή τέτοια γκάφα έχεις κάνει ποτέ.
1: Πόσες είναι οι άλλες. Θα σου πω γιατί εμείς τόσο δεν πάμε το για καφέ. Ας είμαστε κάποιοι. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί και παίζει μπάλα με δύο και σε τρία ταμπλό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει τρομερή ικανότητα μνήμης για να πει ψέματα. Το ψέμα θέλει μνήμη. Η αλήθεια είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι παραδείγματος χάρη εγώ θα πιανόμουν κατευθείαν γιατί δεν έχω μνήμη.
0: Ναι.
1: Θα κάνω.
0: Out of memory.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται upgrade.
1: Οπότε ναι, θέλω ναι. Ένα τεραμπάιτ εξωτερικό σκληρό. Δεν μπορώ. Συλλογώ. Εγώ θα κάνω λάθος επειδή χώρια που είμαι απόλυτα ξεχασιάρης και κάνω λάθη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Σκέψω τώρα, είμαι στην κουζίνα.
0: Ναι.
1: Ανοίγω ντουλάπι κουζίνας να πάρω ποτήρι νερό. Ανοίγω ντουλάπι κουζίνας να πάρω πιάτα. Φεύγω και τα πιάτα. Τα ντουλάπια τα φέρνω λεπτά.
0: Θα τα φέρνω κι εγώ πάντα. Μήπως χρειαστεί κάτι.
1: Καραμπινάτι δεν έφυγες. Καραμπινάτι δεν έφυγες. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι τώρα που έχω φύγει και είμαι και μόνος γιατί η γυναίκα είναι έξω.
0: Ναι.
1: Είναι η ντουλάπα του δωματίου ανοιχτή. Τα δυο τα ντουλάπια πάνω από τον νηπτήρα ανοιχτά. Το σιρτάρι που είναι τα πυρούνια μισοτραβηγμένο γιατί είχα παστιτσάκι από τη μάνα μου την καλή.
0: Δεν θυμάσαι τον εαυτό σου δηλαδή σε τέτοια γκάφα ποτέ.
1: Α, έχει τύχει να κάνω κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Μας παίρνει, μας παίρνει.
1: Όχι να στείλω στο Μανώλη και να του πω Σάβα, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Όχι να στείλω στη Μαρία και να την πω Δέσποινα.
0: Όχι, να στείλει στο Μανώλη και να πει μαλάκα είναι ο Μανώλης.
1: Όχι, έχει τύχει να θέλω να πάρω τον. Ένα φίλο μου που το λένε κοντό.
0: Ναι.
1: Τον φωνάζουμε κοντό και να πάρω τον Κόντι.
0: Α.
1: Να πω, έλα, ρε, τι έγινε να πούμε. Ποιο είναι. Ωραία, κάνει και τέτοια μορφά μου, ρε να μου.
0: Τον Κόντι, τον. Το σύμβουλο του Προέδρου.
1: Τέλος πάντων, όπως έγινε και πρόσφατα με έναν πάρα πολύ γνωστό αθλητή μπάσκετ. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που έχω κάνει ήταν κακό.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρός. Είναι ότι ενώ γινόταν κάτι και προσπαθούσα να ψήσω μία δεσποινίδα.
0: Ναι.
1: Έγινε κάτι με μία άλλη δεσποινίδα.
0: Ναι.
1: Και αντί να στείλω σε αυτήν που έγινε,
0: ναι.
1: Έστειλα σε αυτήν που ήθελα και της είπα ότι... Αυτό δεν μου το έχουν ξανακάνει. Μου είσαι εσύ στο
0: χωπί, μόνο εσύ αγαπώ. Ωραία. Περάσαν χρόνια από τότε.
1: Όπως ποτέ μένουμε δύο παιδιά στη Τσιμισκή.
0: Πιστεύω κάπου έχει ένα αρκουδάκι αυτό γιατί το έχει βάλει και γυαλάκια πάνω και το τσιμπάει με καρφίτσες. Από τότε.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ αμήχανη αυτή η θέση. Σας στείλει αυτά και ο γαμπρός.
1: Ο φίλος ο Μάριο, δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά κιλά δέσμευση της δημοσιογραφίας. Καλή επιτυχία, Μανώλο, λέει ο Μάριο.
0: Γεια σου, Μάριο.
1: Γεια σου, Μάριο. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Βασίλειο, που λέει Nail Engineering. Σαν να λες, δηλαδή, με προπονητή στο manager. Ναι, ρε, φίλε. Ναι, ακριβώς όπως το περιγράφει ο άνθρωπος είναι. Κάτσε να διαβάσουμε λίγο μηνυματάκι, γιατί έχουμε αφήσει κόσμο πίσω. Ο ποδοσφαιριστής λέει που περιέγραψες υποχρεωτικά φοράει παντόφλες με πόδι ξυρισμένο και λαδωμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόδι ξυρισμένο και λαδωμένο μπορεί να έχει και πρόεδρος ομάδας.
0: Βέβαια, βέβαια. Στο μεταξύ, να καθίσεις και μιλήσεις με παιδιά, όλες οι μάνες ψήνουν τα αγόρια για να ξυρίσουν τα πόδια τους και οι πατεράδες ξυρίζουν.
1: Στο φίλο τον Κωνσταντίνο να δώσουμε την καλημέρα μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Η πόλη ξυπνάει. Είναι 7:58 και σα ακούτε Flash 99,4. Ο Μανώλης και ο Μιχάλης, ο Μιχάλης και ο Μανώλης. Ρε Μανώλη, βάλτε την όλη την παλιά τη μαστοριά σου.
0: Και λίγα λες.
1: Γιατί είσαι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε να φέρει την αλλαγή, να σαν νομοσαλλαγής πλέον στην πόλη. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας είτε στη σελίδα μας πρωινάδικο, πρώην άδικο στο Facebook, είτε Messenger και στους δύο, Instagram και στους δύο. Είμαστε εδώ για να τα διαβάσουμε όλα. Και για το που δεν θα έχει ρεύμα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο να δούμε την κίνηση λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα. Γιατί βλέπω ένα κοκκινέλι, πρέπει να
0: το παρακολουθήσω. Σκοτωμό.
1: Στον περιφερειακό έχει μια κοκκινάδα.
0: Πούτρε, Ανδρέα. Γενικώ λοιπόν, τα σημεία στον περιφερειακό που συνήθω κολλάνε είναι αυτό στην Τριανδρία. Και λίγο μετά το Φιλίππιο εκεί στην κατηφόρα. Και μετά συνήθω είναι καθαρό. Αλλά για πε.
1: Προσδυτικά. Προσδυτικά. Στο ύψο πάνω από τι οικέ εκεί.
0: Εκεί. Στο γήπεδο του Κεραυνού.
1: Μιλάμε τώρα για όχι κόκκινο, Φιλίππιο. Παλιό κουκουέ παραδοσιακό. Επίσης

0: Κόκκινα είναι και στην 25η Μαρτίου αυτή τη στιγμή μιλάμε. Mm-hmm. Και κόκκινη είναι και στην Καρόλου Ντιλ. Θα μου πει Καρόλου Ντιλ, πολύ μικρή. Μια κιτρινίλα διαπιστώνω στη Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου. Το κοκκινάδι στον περιφερειακό συνεχίζεται και πάνω από την Τριανδρία.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε τώρα για πατητήρι σοβαρό στον άξονα προς δυτικά. Προς δυτικά. Πηγαίνοντας προς Εύβασμο, Νεάπολη και τα συναφή, βλέπω πρασινάδια, όχι για τον περιφερειακό αλλά για μέσα στους οδικούς άξονες. Γενικότερα ο περιφερειακός θέλει, οπλιστείτε με υπομονή και πάμε στη διαλυμά.
1: Πάμε.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005. Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4. Πρωινάδικο με το Μανώλη Ευστρατιάδη και το Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7, στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: Μια προσωπική μουσική επιλογή του Μιχάλη Σαρόπουλου.
1: Εσύ πρέπει λίγο να... να πούμε σε ένα, σε ένα χωματόδρομο κάποια στιγμή.
0: Αυτά με τις Λιόγιου και τις Ελληνίδου και αυτά ξέχασε τα.
1: Σε
0: λέω να το ξέρεις από τώρα.
1: Είναι 8 και ένα λεπτό ρε Μανώλη.
0: Αρένα Βλαχοπούλου μέχρι να μαυρίσει ο ήλιος.
1: Πάμε σε εφημερίδες.
0: Να
1: δηλαδή,
0: πάμε.
1: Ένα παπαούτε ήθελα με εφημερίδα. Δηλαδή βάλε με σε ένα μούντ έτσι λίγο.
0: Θέλεις
1: πιο...
0: παπαούτε.
1: Λίγο για εφημερίδα. Θέλω ένα παπαούτε, ας πούμε. Θέλω λίγο να με ανεβάσει.
0: Θέλεις παπαούτε αντρικό ή γυναικείο.
1: Ούτε παπαούτε.
0: Παπαούτε αντρικό ή γυναικείο.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Γιατί το έχω και γυναικείο.
1: Ας πω τι γίνεται. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Ένα παπαούτε, ρε φίλε. Φλάσσα, ακούτε 9,4 Μανώλης Αυτρατιάδης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να ξεκινήσουμε. Και αργά, αργά. Για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ρίξω μια ματιά στο πώς βλέπουν την επικαιρότητα. Ξεκινάω την αυτεμπορική. Σενάριο σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Εφιαλτικές παραμένουν οι εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση τιμών ενέργειας. Πολύ μικρή στην παραγωγή, προβλέψεις για τιμές έως και $200 το βαρέλι. Ακρίβεια χωρίς παράταση, συμφωνία για τις μειωμένες τιμές. 2027 ο πληθωρισμός τρώει τις αυξήσεις των μισθών.
0: Απογευματινή. Νόμος Κούπα από Πιερακάκη, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόκου. 18 μηνύσεις influencers, μοντέλα τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρύπτο καζίνο πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.
1: Και λίγα είναι.
0: Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυριών.
1: Voice. Αδικούν τον εαυτό τους τα αυτοκόλ των χρηματιστών. Στην εποχή της Euronext Athens, οι Έλληνες χρηματιστές οφείλουν να μάθουν τέχνη της επικοινωνίας. Δίκιο έχουν, δεν ξέρουν να παίζουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης για χρέη στον ΕΦΚΑ στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ζημιά σύμφωνα με τις αρχές. Φτάνει πια με τα ράντζα, κάποιος έπρεπε να σχεδιάσει το ΕΣΥ, αρθροπαρέμβαση. Ο Μητσοτάκης έκανε αόρατο Σαμαρά, unfair του Κυριάκου στην ιστορία της παράταξης. Και κάποιοι πάνε να βγάλουν λάδι το Μάστορα. Τι έχει γίνει με το Μάστορα.
0: Το Βασίλη Μάστορα.
1: Ξέρω.
0: Δημοκρατία.
1: Χαρώ.
0: Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη.
1: Όταν λες να δείχνεις.
0: Να ποιοι. Να ποιοι.
1: Αλλά αυτοί είστε. Ποιοι γιόρτασαν.
0: Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στο Βένδια.
1: Ναι.
0: Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρία που σία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Τρόμος γιατί την παρέμβαση του Καραμαλή. Δεν τρομάξαμε από την κυβέρνηση, τρομάξαμε από την παρέμβασή του. Φοβερό δεν είναι αυτό.
1: Παραδοσιακή αγνή δεξιά είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Παραδοσιακή.
0: Φιάσκο δίχως τέλος στον εξοδικαστικό. Ρυθμίσεις μόλις 21,21 δις στον ωκεανό του χρέους των 420 δις.
1: Ας πούμε. Ελεύθερη ώρα. Κεντρικός τίτλος, η δαιμονική φάκα του ΆΚΑ. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση στην αυλή της Άννας Βύση, λίγο πρωτού η Ελλάδα σβήσει. Τι?
0: Κάνει και ρήμα.
1: Πλεύρης, ξεχάσαμε τη μάχη του Μαραθώνα και την αυμαχία της Αλαμίνας. Ρωτάς, Κωνσταντίνε, είμαστε Έλληνες, ρωτάω Πλεύρης.
0: Ελεύθερος τύπος.
1: Περίμενε,
0: sorry.
1: Με κόβει εδώ τώρα πάω που ξεσπαντώνω. Πεδομάζωμα με νέες ταυτότητες. Γνωρίζει υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, πως διευθυντές σχολικών μονάδων ενημερώνουν ψευδώς τους γονείς και μάλιστα εγγράφουν ότι οι παλιές ταυτότητες έπρεπε να είναι σε ισχύ και ότι χρειάζεται νέο τύπο ταυτότητα γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Καταγγελίες γονέων για πίεση διευθυντών σχολείων σε μαθητές για λήψη προσωπικού αριθμού. Πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή αν έχει χαλάσει η λάμπα σας.
0: Θα στη φτιάξουμε εμείς. Τα 10 σως για τις ψηφιακές πληρωμές και φόρους γράφει στην πρώτη σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος. Σε κρίση η Γαλλία, στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Για 300 χιλιάρικα, 2 εκατομμύρια πήραν. Σιγά το
1: πρόβλημα.
0: Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Τι γίνεται. Πρόεδρο στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο.
1: Διαλυμένο μας το Στέργιο που λέει πρώτη ώρα λογοτεχνία, ίσον φούρνος για τσιγκάνα και κακάο. Σου είπα, άνοιξα θέμα τώρα εδώ.
0: Αυτό ανάμεσα στις εφημερίδες είναι ωραίο τώρα.
1: Το ήθελες τώρα. Που είναι η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Στον απόϊχο τη απειλή Guilfoyle, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της πνίκας. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές. Αντώνη Σαμαράς, καθημερινές αιχμηρές παρεμβάσεις. Θεσσαλονίκη, βόμβες βυθού και νάρκες ξηρά στο λιμάνι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Κι άλλο σκάνδαλο κατασκοπία στη Γερμανία. Συνελήφθη ο πρώην διοικητής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Τελικά, αν τα ξέρουν, πολλοί είναι μυστικά.
0: Έλαντε. Η Σταρ γράφει. Σούπερ αποκαλυπτική η Μαρία Αντωνά. Τι ερωτεύτηκε στο Λιάγκα.
1: Δηλαδή, μπορεί ο Λιάγκα, α πούμε. Κάτσε, δευτερόλεπτα.
0: Ναι, μπορεί. Στο λέω εγώ.
1: Και να την έχει, ας πούμε.
0: Την έχει, γι' αυτό και τον ερωτεύτηκε. Έτσι την έχει. Ανακοίνωση σοκ του Καρβέλα για τη Βύση και τα λεφτά. Η Άννα πήρε ένα λαθασμένο δρόμο. Δεν του δίνει πια τα λεφτά. Δεν του δίνει Χατζηλίκη να πάρει τσιγάρα.
1: Γι' αυτό δεν είχε γραφτεί και το σύνθημα. Το και που είναι τα λεφτά και που είναι τα λεφτά. Ρε Καρβέλα.
0: Έλαντε. Αποκαλύψει σοκ για το κύκλωμα με αρχηγό τον πασίγνωστο παρουσιαστή. Η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη πώς έστησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα.
1: Εγώ Καμπούρη μόνο έναν ήξερα.
0: Η μεγάλη ζωή και τα χλιδάτα ταξίδια του παρουσιαστή και προέδρου του Λάος.
1: Ήτανε πρόεδρος στο Λάος ο Καμπούρης.
0: Έλαντε.
1: Περίμενε, πώς το λέγανε ο τέτοιος ρε. Ο διαχρονικός πρόεδρος του Λάος ποιος ήταν, ο τέτοιος. Ο Σέρχι
0: Καρτζαφέρης.
1: Ναι. Ήταν ο Καμπούρης.
0: Το ξύλωσε.
1: Ο Καμπούρης χέρι
0: το διέγραψε. Το διέγραψε.
1: Έχουν ισοκομματικό πόλεμο
0: στο Λάος. Του το αφημί. Ποιο είναι το κομματικό, τον έφαγε σου, τελειώσαμε.
1: Πόσοι είναι στο Λάος και πολεμάνε και μεταξύ του. Εσπρέσο.
0: Τι λέει, περίμενε, τι λέει η γυναίκα που έκανε αμέτρητες φορές τη θεραπεία, λέει 60 φορές πλασμαφέρνηση έγινε αυτή. 60 από 6.000. Από 6.000, 6.36. Για να δούμε, για να πας να φέρω μας λίγο τη φορολογική δηλώση, θα δω κάτι. Να δω λίγο κάτι και θα την ξαναδώσω. Δεν θα την κρατήσω.
1: Δεν θα σε πειράξω.
0: Για πάνε στην Εσπρέσο, να δούμε τώρα όλα.
1: Κεντρικό τρίτο στην Εσπρέσο. Πώς την πετσόκοψε έτσι.
0: Για τη Βύση φαντάζομαι.
1: Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν τη συναυλία και εσύ Άννα το ήξερες. Ο διάσημος σκηνοθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα του.
0: Ποιος είναι ο 70χρονος σκηνοθέτης?
1: Σε πονάει.
0: Είναι σκηνοθέτης.
1: Συνθέτης.
0: Συνθέτης.
1: Ναι. Α. Σε ενοχλεί, σε πονάει που είναι διάσημος ο Καρβέλας.
0: Όχι, με ενοχλεί που δηλώνει συνθέτης. Για το διάσημος δεν με πειράζει.
1: Στο μάτι του Πιερακάκη 18 influencers για τον παράνομο τζόγο. Πλασμαφαίρεση ο Θεοδωρόπουλος διέγραψε οριστικά τη σύζυγό του και στην κόρη της.
0: Οπα.
1: Για πάτης βάρος του δημοσίου Καμπούζης με τα σύζυγου. Συνελήφθησαν μαζί με άλλα 6 άτομα πώς έστησαν το κόλπο εκατομμυρίων. Η πράσινη μαρέβα του Κολούμπια ρίχνεται.
0: Και κάτσε εσύ να ξυπνάς από τις 5.30 να κάνεις εκπομπές. Για να βγάλεις 12.000 εκατομμύρια. Δεν σου γίνουν τα εκατομμύρια.
1: Για 12.000 και 3.000 σκοτωνόμαστε. Ο Καρβέλας αποκαθήλωσε δημόσια τη Βύση για τη συναυλία της Ελίτ στο ΟΑΚΑ. Και συνεχίζω με λίγο αθλητικές εφημερίδες, έτσι ένα πέρασμα γιατί είμαστε στην Τετάρτη. Κεντρικός τίτλος της Live Sport. Το παλάτι, έρχεται το παλάτι. Τι υπόθηκε ανάμεσα Κυριάκο Μητσοτάκη και Βαγγέλη Μαρινάκη που τα έχουν και καλά μεταξύ τους αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ καλές σχέσεις. Πρώτος με διαφορά, πώς η νίκη στο Φάλερο μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό. Το 0-1 δεν της έφτανε. Στον παράζει πρόκριση των ελπίδων στο Euro. Δυνοπάτησε αλλά απέδρασε ο ΠΑΟΚ χθες στην Πόσνα. Παρά τα 7 στα 32 τρίποντα. Γενικά, θα το πούμε αυτό, ότι και οι δύο ομάδες εδώ της πόλης.
0: Τρεις είναι ομάδες της πόλης.
1: Που παίζουν στην. Α, όχι, λάθος κάνω. Τρεις.
0: Τρεις είναι ομάδες της πόλης.
1: Λάθος δικό μου, ζητώ συγγνώμη. Ντροπή μου. Τρεις. Στεναχωρέθηκα, το πήρα βαρέως. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και οι τρεις ομάδες της πόλης, απλά
0: ναι, ναι.
1: Αυτές που παίζουν στο γύρο κάποια στην προκειμένη περίπτωση. Πάνε πολύ, ζουν πολύ με το τρίποντο. Και είναι λάθος. Βέβαια, το σύγχρονο μπάσκετ έχει οδηγηθεί σε μια τέτοια κατάσταση. You live by the three, you die by three.
0: Okay.
1: Αλλά. Αν δεν βγούνε, μετά έχει κλάμα.
0: Δεν έχει κλάμα και Μινελίκη μετά.
1: Μετά, αν δεν βγούνε, ο Ευεργέτης μπορεί να γίνει. Ξεφωνητά. Λίγο θα έλεγα. Λίγο υπομονούλα. λίγο υπομονούλα. Σήμερα 8 η ώρα έχει Αριμπούργο στο Νίγκαλτς Χολ.
0: Ένα θέμα που θα συζητηθεί πάντως στην ειδησιογραφία είναι σε ένα έτσι όχι τόσο μεγάλη σημασία παιχνίδι που είχε χθες ο Ηρακλής.
1: Α, σηκώθηκε το πανί.
0: Ναι, σηκώθηκε ένα πανί στα Σκόπια που έδειχνε ότι και όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Χαλκιδική είναι.
1: Ανήκουν στην Βόρεια Μακεδονία και στα Σκόπια κλπ.
0: Ναι. Ο Ηρακλής ήθελε να σταματήσει το παιχνίδι εκείνη την ώρα. Μα δεν κατέβει το πανό, δεν σταμάτησε το παιχνίδι τελικά, συνεχίστηκε. Όμως έγινε
1: επίσημη καταγγελία
0: στην FIBA. Είναι κάτι που θα παίξει στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι θα ασχοληθούν και τα παιδιά αργότερα, ο Γιάννης με τον Θοδωρή, με το θέμα.
1: Εντάξει. Θα απασχολήσει και είναι φυσιολογικό να απασχολεί. Την καλημέρα μας να δώσουμε στην φίλη τη Μελίνα που δίνει την καλημέρα της, στο φίλο τον Κυριάκο. Εδώ είμαστε, Κυριάκο. Καλημέρα, Βασά μου. Καλημέρα και σε σένα.
0: Κυριάκος δεν είναι τώρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής.
1: Θα μπορούσε.
0: Τον άφησε μόνο του να τρώει πρωινό και έβαλε να ακούσει το κινητό εμάς.
1: Κοίταξε, λογικό δεν είναι.
0: Λογικό είναι.
1: Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να είσαι με τον Ρούμπιο και έχεις τη δυνατότητα να είσαι με τον Μανώλη τον Εστρατιάδη.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Ρούμπιο μας μάθει, δεν θα πηγαίνει πουθενά επισκέψεις στα πρωινά.
1: Γιατί.
0: Λε παιδιά, μετά τις 9.30 επισκέψεις.
1: Έχω τα παιδιά, ακούω τα παιδιά σε άλλο.
0: Ακούω τα παιδιά το πρωί.
1: Στο φλάσ.
0: Ακούω τα παιδιά.
1: Ακούω τα παιδιά.
0: Και κλείσει λίγο γιατί έχουν τώρα τις εφημερίδες.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από την. Από τη Live Sport.
0: Τελειώσαμε κι άλλες, θέλεις όλες να τις πούμε.
1: Τίποτα, δεν το σταματάει, Sport Day, τελειώσαμε κι από εκεί.
0: Ναι.
1: Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμό ενημέρωση στο λαό, τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ξυπνά και αδειμονεί να ακούσει από σένα όλα αυτά που χρειάζεται για ένα ωραίο και όμορφο πρωινό.
0: Αλίμονο.
1: Σε απόγνωση ταξιτζίδες, σε Βόλβη, Λαγκαδά και Χαλκιδόνα.
0: Γιατί?
1: Αυτή την εκπομπή θα τη ρουφάτε με το χοντρό το καλαμάκι του Μιλτσέικ. Θα τη βεντουζάρετε. Είναι η εκπομπή που ήρθε για να μην σας ανοίξει τα μάτια. Σε μεγάλη απόγνωση βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί που εδρεύουν στους δήμους Λαγκαδά, Χαλκιδόνας και Βόλβης εξαιτίας ενός νόμου που τους διαχωρίζει από τους συναδέλφους στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να υφίστανται αποκλεισμούς από το μεταφορικό έργο.
0: Δύσκολα. Πρόβλημα.
1: Πρόκειται για περίπου 150 ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, μέλη του Συλλόγου Αυτοκινητών Ταξί Προαστίων και Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βιώνουν πρωτόγνωρο αποκλεισμό, ζητούν συλλειτουργία ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το σωματείο και περιμένει απόφαση του Περιφερειάρχη. Γενικά, ταξί έχεις πάρει στη ζωή σου?
0: Έχω πάρει.
1: Πολλές φορές.
0: Παλιά.
1: Θα σου πω τι γίνεται από την εμπειρία μου και ξέρεις ότι η εμπειρία
0: ναι,
1: μου στο ταξί είναι.
0: Τεράστια.
1: Τεράστια. Δηλαδή.
0: Τεράστια.
1: Πρέπει να έχω μπει σε όλο το ταξί της Θεσσαλονίκης από δύο φορές τουλάχιστον.
0: Νομίζω ότι τη μίση είναι και πρέπει να δώσει μια κουκούλα αυτή. Ταξί δεν τη βάλεις πάνω να δώσει. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Δύο θα έχεις αγοράσει μέχρι τώρα.
1: Εύκολα. Δηλαδή αν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία 8 χρόνια που ήμουν στο προηγούμενο αντίπρο, στο Μετρόπολη, σε πάση περιπτώσει, ήταν ένα μηνιαίο κοντά στα 3,5 με 4 εκατοστάρικα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σου είχε μιλήσει ποτέ κανένας για αυτοκίνητο, για το δίπλωμα? Ότι πας δεις και στάσεις ένα δίπλωμα και με 2.000 μπορεί να πάρεις ένα αυτοκίνητο που τις κακές ώρες βέβαια, αλλά θα σε πηγαίνει ρε παιδί μου.
1: Οπότε έκατσα να κάνω έναν υπολογισμό μόνο για αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Με το 400 το μήνα.
0: Oh.
1: 4.12.48 Μανώλη. 4.800 το χρόνο.
0: 8.48.
1: 8.64, 4.8.32. Μιλάμε για κοντά στα 40.
0: Μισή άδεια ταξί θα έχεις δικιά σου. Μισή άδεια θα ήταν δικιά σου.
1: Με 40 δεν παίρνεις ένα σοβαρό αυτοκίνητο?
0: Παίρνεις ένα, ναι, παίρνεις. Όχι μόνο σοβαρό.
1: Παίρνεις ρε φίλε, δεν παίρνεις. Ένα PYD.
0: Παίρνεις.
1: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι με πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα με οδηγούς ταξί, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Ότι τα χρόνια στα οποία είχε δημιουργηθεί η κακή εντύπωση για τους οδηγούς ταξί έχουν περάσει ένα επιστρεπτή. Έχει μπει πολύ νέος κόσμος στο επάγγελμα.
0: Φίλε, παλαιότερα.
1: Πολύ εντάξει κόσμος.
0: Παλαιότερα όταν φτιάχναμε playlist και ραδιόφωνα, λέγανε και μετά τις 12 να βάλετε καζατζίδι γιατί ακούνε ταξιτζίδες. Αυτό λοιπόν είχε μείνει στο ότι η ροή βραδινή που απευθύνεται κυρίως στους οδηγούς του ταξί. Και τώρα βγαίνεις μετά τις 12 και βλέπεις ότι η οδηγή ταξί έχει γυναίκες, αυτό μεγαλύτερο είναι 40 χρονών. Αλλάζει η εποχή.
1: Ναι, δεν βάζεις λίγο Βέρτη όμως.
0: Τι?
1: Βέρτη δεν βάζεις όμως.
0: Βέρτη δεν ακούνε ταξίδες.
1: Τι πιστεύεις ότι ακούνε
0: θέλουν τεστοστερόνι. Τεστοστερόνι θέλουν.
1: Στάθη ξένο, ας πούμε.
0: Νομίζω μπουρουμπούρου θέλουν το βράδυ για συντροφιά.
1: Βεντολόι.
0: Ναι, ναι. Έτσι νομίζω.
1: Πάντως έφτασα στο συμπέρασμα αυτό μετά από αρκετή συζήτηση με τους ομάρτα ρίφ της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Που είχε βγει μια...
0: Τώρα κλέβουν μόνο με ψηλά από τις γριές. Έχω ένα φίλο που το κάνει, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν κλέβουν.
0: Έχω ένα φίλο που το κάνει, αυτό λέω. Δεν λέω ότι το κλέβουν όλοι οι ταξιδιώτες προς Θεού.
1: Αλλά λέω. Τι, αυτός όμως δεν τις πυρίζει.
0: Όχι, ξέρεις τι κάνει, έχει άπειρα κέρματα και πάει η γιαγιά με το 50 και δίνει ρέστα για, από τα 6 ευρώ και δίνει ρέστα με κέρματα. Οπότε και μου λέει κορνάρουν από πίσω η γιαγιά κατέβα μέχρι να μετρήσει η γιαγιά τα ψηλά λίγο 2 ευρώ. Αλλά είναι αργά.
1: Μάτα μου, ρε. Ψηρίζει τις γιαγιάδες τώρα ο άνθρωπος.
0: Και το ξέρεις και εσύ το φίλο μου αυτό. Αλήθεια σου λέω. Α, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, είναι κομμάτι της δουλειάς.
1: Σε ποια σειρά ήτανε που οι άλλοι έριχνε τα κέρματα από τα διόδια αλλά πέσουνε κάτω?
0: Στο τύπη ψυχή θα παραδώσεις μωρί.
1: Μπράβο ρε φίλε, ναι. Τα διόδια έριχνε και μετά έβγαινε έξω και μάζευε τα ρέστα.
0: Μιχάλη, τι γίνεται εδώ, λέει, σφίγγει ο κλειός για τους influencers και τον παράνομο τζόγο. Κόφτης σε πληρωμές και αναλήψεις.
1: Τελειώσε.
0: Στο μικροσκόπιο 18 influencers με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους μπλοκάρονται οι συναλλαγές. Τι συμβαίνει με τα χρήματα των παιχτών όταν μια πλατφόρμα μπαίνει στη μαύρη λίστα? Για να δούμε.
1: Έχεις ακούσει τη φράση σφίξανε σφίξανε οι οπές? Την έχεις ακούσει αυτή τη φράση?
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν μηνύσεις. Δηλαδή ένας influencer παίρνει ένα ποσό από μια εταιρεία για να τη διαφημίσει, σωστά? Το κακό ποιο είναι τώρα, ότι απαγορεύεται, ας πούμε, να διαφημίσει ένα καζίνο του εξωτερικού?
1: Άμα δεν έχει άδεια στην Ελλάδα.
0: Και ποιος είπε ότι εγώ το διαφημίζω για να παίξει στην Ελλάδα? Το διαφημίζω για τους φίλους μου στο εξωτερικό.
1: Για τα φιλαράκια μου.
0: Και αυτούς που έχουν αυτό που αλλάζει την IP, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Για VPN.
0: Ναι, γιατί από πού απαγορεύεται να κάνω. Περίμενε.
1: Από πού?
0: Από τον νόμο που αφορά ποιους?
1: Τους κατοίκους της χώρας εδώ.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Αυτή η χώρα δεν έχει νόμους. Έχει κάποιους περιορισμούς ανάλογα με το που ανήκεις.
1: Ναι.
0: Οι influencer, ας πούμε, ανήκουν στο ΕΣΟΥΡΟΥ? Δεν ανήκουν στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Ανήκουν στην ΕΠΣΟΥΛΑ, τα αυτά, στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνικών Κοινωνικών. Δεν ανήκουν.
1: Ανήκουν όμως στην.
0: Πού ανήκουν?
1: Θα σου πω. Στην Επιτροπή Παιγνίων. Η Επιτροπή Παιγνίων μπορεί να παρέμβει.
0: Όπα, περίμενε. Η Επιτροπή Παιγνίων είναι μια επιτροπή που έχει να κάνει με τον τζόγο στην Ελλάδα.
1: Αυτή η
0: Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Όχι, αυτή η επιτροπή παρεμβαίνει.
0: Ραγόρε μου, μπορεί να υπάρχει και μια επιτροπή οπτικών για γυαλιά ηλίου. Αλλά αυτό πώς απαγορεύει σε μένα να πω ότι από την Ουγκάντα αγοράζει τα καλύτερα γυαλιά ηλίου? Με απαγορεύει κάποιο να το πω?
1: Όχι, δεν το απαγορεύει. Απλά δεν μπορεί, ενώ είσαι κάτοικο Ελλάδα, να μένει εδώ.
0: Να αγοράζει γυαλιά από την Ουγκάντα, γιατί? Ποιο το απαγορεύει?
1: Να κάνει αντρέ σε κοινό στην Ελλάδα. Ναι. Εταιρεία η οποία δεν είναι αδειοδοτημένη. Αν πεις ότι εγώ κάνω αντρές σε κοινό που δεν είναι στην Ελλάδα,
0: κάνω αντρές σημαίνει
1: απευθύνομαι και αναφέρομαι σε κοινό που δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα παράθυρο νόμου.
0: Όχι, εγώ απευθύνομαι στο κοινό της Ελλάδας.
1: Εσύ δεν μπορείς.
0: Περίμενε, να περίμενε, ναι. Ρε φίλε μου, περίμενε.
1: Εγώ είμαι εδώ για να σου βοηθήσω.
0: Περίμενε, περίμενε. Και σας λέω να αγοράσετε γυαλιά από την Ουγκάντα ή να παίξετε στη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία. Σας το λέω, όταν θα βγείτε από την Ελλάδα,
1: μπράβο,
0: να παίξετε. Εγώ δεν λέω να παίξω τώρα. Κάτσε, με συγχωρείς.
1: Ωραία, εσύ δεν το λες αυτό.
0: Όχι, άρα.
1: Για να σου απαντήσω, με ρωτάς κάτι, ναι, πρέπει να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν η συγκεκριμένη επιτροπή και σου λέει, αυτό το όνομα της εν λόγω εταιρείας δεν μπορεί, απαγορεύεται να ακούγεται στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει άδεια να ακούγεται στην Ελλάδα. Οπότε. Αυτό...
0: Όπα, περίμενε, ρε φίλε. Δεν έχει άδεια να
1: λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ
0: Ελλάδα
1: να. Όχι,
0: το ακούω, ναι, αυτό.
1: Δε, ούτε να διαφημιστεί. Δηλαδή, εγώ που θέλω να διαφημίσω τον Μανώλη Στρατηριάδη.
0: Συγγνώμη.
1: Είμαι στην Ελλάδα και θέλω να διαφημίσω τον Μανώλη Στρατηριάδη.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν μπορεί να διαφημιστεί ο Μανώλης στην Ελλάδα.
0: Μπορώ να διαφημίσω μια ταβέρνα στη Χαλκιδική από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορείς.
0: Μπορώ να διαφημίσω μια ταβέρνα στην Κομωτινή.
1: Μπορείς.
0: Μπορώ. Μπορώ να διαφημίσω μια ταβέρνα στο Παρίσι?
1: Μπορείς.
0: Μπορώ.
1: Αυτό δεν μπορείς να κάνεις όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι εταιρείες οι οποίες...
0: Όταν θα πας στο Παρίσι, όταν θέλω να παραγγείλεις delivery από εδώ να πάρεις από το Παρίσι.
1: Με ρωτάς, δεν πρέπει
0: ναι,
1: να
0: μου απαντήσεις. Ναι, ναι, να μου απαντήσεις.
1: Γιατί οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια, ναι, έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Αυτό δεν με νοιάζει εμένα.
1: Ναι, εσένα δεν σε νοιάζει, απλά σου εξηγώ πως τι ισχύει.
0: Ναι.
1: Έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρήματα ώστε να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο για να μην μπορεί κανένας άλλος να διαφημιστεί στην Ελλάδα και να ακούγεται το όνομα του στην Ελλάδα.
0: Ναι, μπερδεύουμε όμως δύο πράγματα, ρε Μιχάλη μου. Το ένα είναι το να διαφημίσεις κάποιον που δεν ασκεί την άδειά του στην Ελλάδα με το να παίξεις στο καζίνο του.
1: Δεν μπορείς να πεις το όνομα του Μανώλη. Το όνομα του Μανώλη, αν δεν έχει πληρώσει άδεια στην Ελλάδα.
0: Στέικ, στέικ, στέικ!
1: Δεν μπορείς να το πληρώσεις.
0: Γιατί δεν μπορείς?
1: Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορείς να το πεις.
1: Ναι, και να κατευθύνεις κάποιον να παίξει εκεί. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση,
0: ναι,
1: για αυτούς τους ανθρώπους βάζανε link, παραδείγματος χάρη.
0: Α, τα είχαν όλα λιμένα. Okay.
1: Έμπαινα εγώ, ο Μανώλης ανέβαζε. Παίξε στη γυαλί.gr. Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Πατούσα εγώ, έμπαινα από το link του Μανώλη στη γυαλί.gr.
0: Ναι.
1: Ερχότανε μετά το κούφωμα.com και με έλεγε, εσύ από πού ανέβασες, τι κάνεις τώρα? Ο Ντάνο Τσουφατμόμαρ.
0: Ξέρεις που ήταν το πρόβλημα? Όχι. Το
1: ξέρω εγώ πολύ καλά που είναι το πρόβλημα.
0: Ακούω, το πρόβλημα δημιουργήθηκε. Θα σου πω εγώ.
1: Πες με.
0: Θα σου πω τι ξέρω εγώ.
1: Πες με.
0: Θα σου πω την αλήθεια. Θα σου πω την αλήθεια μου όμως.
1: Ναι,
0: αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι υπήρξαν κάποια καζίνο του εξωτερικού, τα οποία διαφημίζαν μάλιστα και πολλά welcome gifts, δηλαδή έβαζες 50 ευρώ και γινόταν 300 μέσα, ας πούμε, για να παίξεις.
1: Για να το τζιράσεις καμιά 10 φορές.
0: Ναι, έπρεπε να κάνεις 100.000 ευρώ κέρδος για να κάνεις ανάληψη. Όμως.
1: Η μοναξιά δεν είναι ο μόνος δρόμος.
0: Υπήρξαν περιπτώσεις που άνθρωποι κάνανε μεγάλους τζίρους.
1: Υπήρξαν.
0: Και όταν χρειάστηκε να κάνουν ανάληψη.
1: Δεν είχαν διαβάσει όρους και προϋποθέσεις.
0: Τους είπανε, παιδιά, ναι, μεν αλλά.
1: Ναι, δεν είχαν διαβάσει τα μικρά γράμματα.
0: Αυτά τα βάλατε για την ψυχαγωγία σας.
1: Ναι,
0: δεν τα βάλατε για να τα πάρετε πίσω.
1: Έτσι αλλιώς.
0: Και αυτό τους εξεγρίωσε.
1: Έτσι αλλιώς όταν μπαίνεις σε αυτό το industry.
0: Ένας φίλος πήρε.
1: Μπαίνεις για την ψυχαγωγία στην
0: εταιρεία. Ένας φίλος πήρε χωρίς να πάρει bonus,
1: ναι,
0: στην εταιρεία. Χωρίς να πάρει bonus. Ναι. Έβαλε 100 ευρώ και έγινε πολύ γρήγορα 5.000 ευρώ. Mm. Και όταν πήγε να κάνει ανάληψη, δεν την έκανε ποτέ. Δεν το επιτράπει ποτέ.
1: Δεν είναι τέτοιες αυτές οι εταιρείες.
0: Απλά αυτές οι εταιρείες, δηλαδή, είσαι εσύ και να σου πάρουν τον κατοστάρικο.
1: Είσαι γάτα. Να σε πω κάτι, τι είναι ένα κατοστάρικο, ρε Μανώλη?
0: Οι πρώτες υποθέσεις έχουν ήδη περάσει στη δικαιοσύνη. Οι μηνύσεις κατά 18 influencers. Τώρα φταίνε οι influencers, δηλαδή?
1: Ναι, φταίνε.
0: Okay. Ανάμεσά τους βρίσκονται καλλιτέχνες με μεγάλη αγνωσιμότητα στην ελληνική μουσική σκηνή. Δύο αδέρφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok. Γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από τηλεοπτικά reality μόδας και άλλα ψυχολογικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου και επιχειρηματίες. Ραδιοφωνικούς παραγωγούς, λέει, πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Την κλειτώσαμε. Λοιπόν, τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας του Ελέγχου Παιχνίων αποκαλύπτουν το έβρος της υπόθεσης. 18 λογαριασμοί είχαν συνολική χρήση 3,6 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Πολλά λεφτά. Αφορά το άθροισμα των ακολούθων των λογαριασμών, γιατί δεν μας νοιάζει αυτό. Πονάκου τώρα τι συμβαίνει, τι αλλάζει, τι άλλαξε ο Περακάκης.
1: Δεν άλλαξε ακόμα, αλλά θα θέλει να αλλάξει. Αλλά...
0: Ναι, και θα δούμε αν θα τα καταφέρει.
1: Τέλος,
0: οι έρευνες για όσους προωθούν παράνομο τζόγο στα social media είναι η πλευρά της παρέμβασης. Η άλλη αφορά άμεσα την τσέπη του παίχτη. Τον μπλόκο στις μη ιδιωτικοποιημένες πλατφόρμες φτάνει και στο χρήμα. Δηλαδή θα μπλοκάρει ουσιαστικά
1: τα καθάρματα του Μητσοτάκη. Μπλοκάρει τις τηλεφωνικές γραμμές.
0: Ακριβώς. Δεν θα μπορείς να κάνεις κατάθεση ούτε ανάληψη. Ακόμα και να έχεις πρόσβαση δηλαδή στην εταιρεία. Πρόστιμα, απειλές για πρόστιμα από 5 έως 50.000 ευρώ για διαπιστωμένη παράβαση.
1: Ναι.
0: 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει.
1: Είναι
0: η μαύρη αγορά, ναι, το μαγείο. Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνία με τα συνολικά πονταρίσματα να υπολογίζονται σε 1,8
1: δις.
0: Ναι, καλά, περίμενε, 900.000 άνθρωποι.
1: Κάνανε 1,8 δις. Τι βάλανε?
0: Μας τρελάνετε, τι, με 2 ευρώ παίζανε?
1: Άκου τώρα.
0: Okay. Τώρα τα δυσάρεστα που ακούω εγώ
1: για, πού?
0: Για την μια και πιαστήκαμε με τον τζόγο και με τα φρούτα και με όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακούς δυσάρεστα για αυτά τα πράγματα?
0: Είναι δεν ότι οι άλλες που είναι νόμιμες στην Ελλάδα, που όμως δεν είναι ελληνικές, καμιά τους.
1: Τόσο, ναι.
0: Έχει αλλάξει ένας νόμος, λέει, πρόσφατα στη Βραζιλία. Τώρα αυτές τις μέρες αλλάζει. Και από 1η-1η κλείνει η αγορά της Βραζιλίας και της περιοχής εκεί όπου ήταν ένας φορολογικός παράδεισος για πάρα πολλές από αυτές.
1: Η Βραζιλία δεν ήταν, ε.
0: Εκεί τριγύρω που έχει τους νόμους αυτούς όμως της Βραζιλίας.
1: Έχει, ναι.
0: Και μάλιστα δύο εταιρείες οι οποίες είναι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν έδρα εκεί κοντά, που τη μία την αποκαλούν πράσινη και την άλλη την αποκαλούν κόκκινη. Μπλε, συγγνώμη. Οι εταιρείες αυτές θα χάσουν από τη μαμά εταιρεία ένα τζίρο κοντά στο 70-80%. Είναι τεράστιο το νούμερο που θα χαθεί με την αλλαγή της νομοθεσίας στη Βραζιλία και αυτό λένε ότι μπορεί να έχει να κάνει και με τη βιωσιμότητα των εταιριών από 1η-1η και μετά.
1: Ας πω τι γίνεται. Για την Μπλε ειδικά.
0: Ναι.
1: Η μαμά εταιρεία.
0: Για τη μαμά μιλάμε πάντα, ναι.
1: Δεν είναι εκεί.
0: Α, οκ. Απλά ο μπαμπάς όμως.
1: Η μαμά εδώ, ο μπαμπάς εκεί.
0: Okay.
1: Αλλά το κομμάτι που αφορά την Μπλε τουλάχιστον, η μαμά εταιρεία δεν είναι εκεί. Mm-hmm. Έχουν ανοίξει πράγματι μια πόρτα πολύ μεγάλη στην Βραζιλία. Mm-hmm. Με σοβαρούς τζίρους που γίνονται. Και μάλιστα πλέον πήρανε και προσωπικό εκεί. Γιατί σκέψου τώρα το προσωπικό της εν λόγω εταιρείας που παίζεται ποδόσφαιρο, όταν εκείνη με απόγευμα παίζεται ποδόσφαιρο, δεν βράδυ.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ που θα δούλευα εδώ για να εξυπηρετήσω τις εκεί αγορές θα δούλευα νυχτερινό.
0: Ναι.
1: Και τι είπανε, από το να έχουμε εδώ νυχτερινό δεν στείλουμε ένα κέντρο στο οποίο θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, γιατί για να πληρώσω εδώ νυχτερινό.
0: Σωστά.
1: Ενώ εγώ μπορώ να πάω στη Βραζιλία και να τους έχω με δύο φέτες μερέντα. Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Στήσανε εκεί πέρα και καλά κάνανε και δίκαια το κάνανε.
0: Mm-hmm. Μαζί ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Ναι, μαζί τους είμαστε. Σε διάλειμμα θα πάμε.
0: Σαν να περιμένω να ολοκληρώσεις.
1: Θα περιμένεις πολύ.
0: Επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Flash 99,4.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. Πρωινάδικο με το Μανώλη Ευστρατιάδη και το Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Φλάς 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνετε στο τέταρτο και τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής.
1: Έλα μέσα Μανώλο.
0: Πρωινάδικο με Μιχάλη Σαρόπουλο και Μανώλη Φωτιάδη.
1: Μέσα παιδί μου.
0: Ψάξτε και βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στη σελίδα πρώην Παύλα Άδικο. Στα ωριά
1: του Μοναχά να γυροφέρνω. Μηνυματάκια, θα πάμε στον κόσμο.
0: Έχουμε.
1: Θα πάμε σε κίνηση. Βλέπω στη Λαγκαδά έχει σουμλό και κοκκινίζεις. Τι είναι φανταστό. Περιφερειακός Πορτοκαλαιώνας. Στον δεξιό άξονα προς δυτικά, εκεί γίνεται πατητήρι. Πατητήρι πραγματικό. Η Μοναστηρίου είναι πράσινη. Αντίστοιχα και η 26 Οκτωβρίου Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Πρασινέλη. Κόκκινα δεν βλέπω σε κεντρικούς άξονες εντός πόλης. Ο περιφερειακός έχει την αδυναμία του, δεν το συζητάμε. Πρόβλημα εκεί Λεωφόρος Παπα-Νικολάου, θέλει λίγο προσοχή, που είναι κόκκινη, πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Και μην αφήστε τις τρέλες τώρα, τα τρεξίματα και αυτά τα περίεργα. Η πόλη έχει ξυπνήσει για τα καλά. Νομίζω 8 και 35 είναι όλοι σε μια κατάσταση έξαρσης, Μανώλο.
0: Ναι.
1: Σε μια κατάσταση έξαρσης. Θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα σε θεματάκια τα οποία υπάρχουν. Για την Θεσσαλονίκη σήμερα εργασίες αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και σήμερα στη Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Να έχετε το νου σας, οι εργασίες θα εκτελούνται έως και αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 10 με 3. Ξαναλέω, Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 10 με 3. Συγκεκριμένα εργασίες θα εκτελεστούν με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Το νου σας, ρε μάλια.
0: Μάλιστα.
1: Το νου σας, γιατί άμα φύγει αυτή όπως έλεγε θα φύγω κι εγώ. Μου λένε, και νομίζω... Κάτι ευχάριστο, ένα ωραίο τραγούδι.
0: Σιγά μην κλάψω.
1: Πες μου, τι είσαι, δικαστή. Και εσύ πρέπει να συζητήσουμε κάποια πράγματα, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που θες να τα μοιράζεις. Τι γίνεται 8 και 38 και ακούω το σιγά μην κλάψω, σιγά μην κλάψω. Τι έχω κάνει, κάτι. Όχι, αν έχω κάνει θα σηκώσω το κέντρο και θα πω έκανα κάτι ρε φίλε. Δηλαδή είσαι σε μούντα ας πούμε σιγά μην κλάψεις. Είναι 8 και 38 το πρωί δηλαδή. Ξέρω εγώ, βάλε μου μια λιόλιου. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε Μανώλο.
0: Έχουμε επίσημη τοποθέτηση της Άννας Βύση για αυτά που είπε ο Καρβέλος.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Απείλησε να με καταστρέψει. Πότε, όχι τώρα, μετά από 10 χρόνια. Γιατί είστε και μικροί ακόμα και μπαλώνετε. Α, για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά πρόσεξε, ανακάλυψα πως αυτόν τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τα τελευταία 55 χρόνια και 20 που τον γνώρισα 77, ναι, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ καλά.
1: Άνθρωπος, δεν τον ήξερα ποτέ.
0: Ναι.
1: Είμαστε ξένοι. Κάτι μυθολόγιο, κάτι τέτοια. Ρίκι Μάρτιν έβαλεσαι. Δεν έχεις τελευταία όδο. Δηλαδή από το σιγάρο κλάφτε ένα τσιγάρο δρόμος. Και καλημέρα μας στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα. Ζούμε στη χώρα του μονοπωλίου. Άμεση πληρώσει, Μιχάλη μου, για το χι προϊόν απαγορεύεται να σε ανταγωνιστώ. Αν δεν πληρώσει, και εγώ μιλάμε για τρέλα. Νίκο μου, γλυκέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ, Φλάς, ακούτε 99,4.
0: Πιστεύεις ότι η Βύση έχει μαλώσει με τον Καρβέλα ή το κάνουν για να
1: μην πει. Πιστεύω ότι η Βύση σήμερα, α πούμε, το βράδυ. Δεν μπορώ να πω τι πιστεύω. Από ό,τι πιστεύω, θα έρθει κάποιο ένα κύριο απ' έξω να χτυπήσει τον τζάγο. Πες το χοντρό να πει.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι στημένο γιατί. Ξεκινάει ένα μαγαζί που είναι στημένο πάνω στη Βύση.
1: Ναι.
0: Το οποίο οι προβλέψεις λένε ότι δεν θα. Υποτίθεται το μαγαζί θέλουν να βγάλουν σεζόν. Δηλαδή σεζόν να ξεκινήσει τώρα για να τελειώσει το Μάιο.
1: Ναι, τα κοντίσιο θα χαλάσουν.
0: Επειδή όμως δεν θα βγάλει ούτε παρέλαση.
1: Λες τόσο άσχημα θα πάνε.
0: Στο λέω εγώ, στα υπογράφω, να ξέρεις.
1: Δηλαδή εσύ τη Βύση δεν την εκτιμάς.
0: Δεν την έχω εκτιμήσει ποτέ μου τη Βύση.
1: Αλήθεια λες.
0: Τη θεωρώ μια εξαιρετική φωνή που όμως έκανε τις πιο λάθος επιλογές της ζωής της με τον Καρβέλα. Αυτό την άφησε πίσω, δεν τραγούδησε μεγάλα τραγουδιά. Αν πας σε μια συναυλία της, ένα μαγαζί που τραγουδάει, τραγουδάμε 50 γνωστά χαζοτράγουδα. Μεγάλα τραγούδια.
1: Μεγάλο τραγούδι, ποια έχει πει, Βανδύ.
0: Ούτε Βανδύ έχει πει.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η γυναική, η Θεοδωρίδου.
0: Έχει πει, Θεοδωρή, καλύτερα, πολύ καλύτερα τραγούδια φυσικά από την.
1: Μανώλη, που έχει πει τις ελεγίες.
0: Όχι.
1: Την Ιλιάδα έχει
0: πει. Παιδί μου, ναι, αλλά άκου.
1: Δώσε μου δύο τραγούδια της Θεοδωρίδου.
0: Περίμενε. Να ξεχωρίσουμε λίγο τις κατηγορίες.
1: Τα μεγάλα τραγούδια από τα ωραία τραγούδια έχουν απόσταση. Μεγάλο τραγούδι ήταν παραδείγματος χάρη η Ασιερουσία του Μητροπάνου.
0: Δεν μένω εγώ σε αυτά το αν είναι έντεχνο ή αν είναι ποιος είναι ο στιχουργός. Εννοώ ότι για να πάμε από το Champions League στο Europa League των τραγουδιστών.
1: Μπράβο.
0: Τραγουδίστριες.
1: Ναι.
0: Champions League.
1: Ναι.
0: Ας αφήσουμε αυτές που δεν τις προλάβαμε καλά-καλά.
1: Όχι, δηλαδή
0: κάτι Τζένι Βάνου και κάτι αυτά.
1: Από 55 και κάτω.
0: Λοιπόν, περίμενε. Champions League, λοιπόν, τελειώνει το Champions League με Μαρινέλα Χαρούλα Αλεξίου. Τοπ. Ελλάδα, σωστά.
1: Τελειώνει εκεί.
0: Από εκεί και μετά την
1: λοιπόν,
0: τώρα...
1: Το ερώτημά μου είναι, θα καταλάβεις γιατί το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει και υποκειμενικότητα, ρε Μανώλη, στο τι μας αρέσει και τι όχι. Δηλαδή, στο αντρικό Champions League κάποιος θα πει τον Καζατζίδη και γράφει τον Μητροπάνο.
0: Πρόσεξε. Και ότι μου αρέσει ένα μπέργκερ από μια αλυσίδα μπεργκεράδικων, δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο φαγητό που υπάρχει.
1: Μπράβο.
0: Μ' αρέσει εμένα, μ' αρέσει. Και μπορεί να αρέσει και σε άλλο εκατομμύριο κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή η τροφή είναι.
1: Εγώ δεν σε λέω αυτό. Να βάλεις τη Λιόλιου με την Αλεξίου στο ίδιο τραπέζι.
0: Δεν υπάρχει τραγουδίστρια Λιόλιου.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω να βάλεις, ναι, με την Αναστασία με την Βιτάλη στο ίδιο τραπέζι.
0: Ναι, βλέπεις μόνο. Δεν τα βάζεις στο ίδιο τραπέζι. Αφού δεν τα βάζεις.
1: Μπράβο.
0: Δεν τα βάζεις καν στο τραπέζι. Όχι στο ίδιο. Ούτε και σε άλλο, ούτε και σε διαφορετικό.
1: Δηλαδή την πίτσα Παπαδοπούλου θα την αφήσεις έξω.
0: Όχι, κορυφαία. Κορυφαία πιτσάρα.
1: Δηλαδή, μαγική με
0: κορυφαία.
1: Όχι.
0: Κορυφαία.
1: Δεν μπορώ να την αφήσω έξω, ας πούμε. Οπότε για να καταλήξω κάπου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξεχωρίσουμε, οκ. Okay. Δεν είναι η Βύση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να ένα όνομα το οποίο έχει διείσδυση πολύ μεγάλη.
0: Το ότι έχει διείσδυση πολύ μεγάλη. Η Λιόλιου έχει τεράστια διείσδυση.
1: Έχει, αλήθεια.
0: Έχει μεγαλύτερη από την Βύση. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη τραγουδίστρια. Ούτε καν τραγουδίστρια. Ούτε καν τραγουδίστρια. Αλλά δεν έχει σημασία και αν το γεμίσει το καλυμάρμαρο, γιατί το καλυμάρμαρο μπορεί να γεμίσει και εντέχνος. Αουαβάου πιουπιου. Το κακό, ας πούμε, γιατί θυμώνω εγώ με τη Βύση. Γιατί δεν θυμώνεις με τη Βανδύ, ρε φλαράκι.
1: Δεν θυμώνεις με τη Βανδύ.
0: Όχι, δεν θυμώνω. Γιατί θεωρώ ότι η Βύση είναι.
1: Σε ενοχλεί η Βύση γιατί έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Όχι. Θεωρώ ότι δεν έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία.
1: Από πού?
0: Από τη Βανδύ. Δεν έχει κάνει.
1: Κάτσε.
0: Θα σου πω τι θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη τραγουδίστρια.
1: Ποια?
0: Η Βύση.
1: Ναι, okay.
0: Με πολύ περισσότερες δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Και ότι έχασε όλη τη ζωή να τραγουδάει τις βλακίες του Καρβέλα. Που μέσα σε αυτές ήταν και κάποια που ήταν λίγο καλύτερα, αλλά ήταν βλακίες όλα. Που θα μπορούσε.
1: Είσαι λίγο αφαιρετικούλης ή όχι?
0: Όχι, καθόλου. Δηλαδή, επειδή μου δεν σε ενοχλεί, ας πούμε, που δεν έχει τραγουδίσει ένα Θεοφάνους. Όχι ότι άμα τραγουδίσει Θεοφάνους θα γινόταν κάτι άλλο, αλλά. Είναι αλλιώς.
1: Τραγούδησε η Θεοδωρίδου Θεοφάνους.
0: Και τα τραγουδάμε ακόμα, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε.
1: Γιατί τη Βύση δεν τραγουδάμε.
0: Ποιο το τσιγάρο ή εγώ?
1: Όχι, δεν έχει πει.
0: Πίσω από την άστρα με το Γεσεμί. Άσε με, ρε Μιχάλη, τώρα.
1: Αν ανοίξουμε τη δισκογραφία τώρα.
0: Ναι, άνοιξε.
1: Το και ήθελα τόσο να σου πω.
0: Ναι.
1: Τόσο αγαπώ να σου πω, δεν είναι. Καλά, τώρα με τρελάνει.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Περίμενε, όχι, μισό λεπτό.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δικαίωμα.
0: Επειδή την έχω δει τη Βύση ζωντανά.
1: Ωραία.
0: Το πρώτο πράγμα που μένεις λες, ωραία φίλε, 75 χρόνια γυναίκα, κοίτα ενέργεια που έχει. Και γι' αυτό και μαζεύει και τόσες γυναίκες, γιατί θεωρούν ότι στα 75 τους θα τραγουδούν και αυτές. Και θα έχουν και τις επιλογές τις άλλες κοινωνικά που έχει Βύση. Έχει κοντά της και τον gay community, καλά αυτό το έχουν όλοι οι
1: περισσότεροι
0: που κάνουν αυτό. Αλλά άκου να σου πω κάτι. Όταν έχεις αυτή τη δυνατότητα, έλεγε ένας φίλος παλιός ραδιοφωνητής, άμα πεθάνει αύριο πέθανε, ρε παιδί μου, πέθανε αύριο. Πόσα τραγούδια, ποια τραγούδια θα βάλεις στο αφιέρωμα? Επίσης, μεγάλος καλλιτέχνης, Ντουαλίπα, άκου, Ντουαλίπα. Δεν έχει μία επιτυχία. Τι εννοώ επιτυχία,
1: ναι.
0: Ποιο είναι το...
1: Το τρένο.
0: Το...
1: Ένα τρένο.
0: Το
1: ένα.
0: Beat it του Michael Jackson. Είναι μία επιτυχία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ναι, και...
1: Ελπίζω
0: όπα,
1: να
0: αισθάνεσαι. Περίμενε.
1: Καλά.
0: Αν κάνεις έναν δίσκο με τα greatest hits κάθε εποχή, θα βάλεις ένα τραγούδι της Βύση μέσα? Δεν θα βάλω κανένα, ρε φίλε.
1: Έλα,
0: δεν θα πω ούτε ένα. Το 12 έχει ένα τηλεφώνημα, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο τη τραγούδι μέσα σήμερα.
1: Σχιζοφρένεια.
0: Ποια σχιζοφρένεια, ρε μαλάκα, με τρελάνεις τώρα. Άσε με τη σχιζοφρένεια. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν. Γελάω.
1: Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.
0: Όφιλη, σταμάτα λίγο, τι μαλατρίχεσαι. Σταμάτα, μαλατρίχεσαι, δεν μπορώ.
1: Λάμπο.
0: Τι λάμπεις, βρε, με την Τσιγκνοπέμπτη. Ο δικός ύμνος της Τσιγκνοπέμπτης. Πρόσεχε, δεν θέλω να τα μηδενίσω τα τραγούδια. Λέω ότι αυτά θα μπορούσε να τα είχε πει και η Λιόλιου. Αυτό λέω. Ότι μία γυναίκα με το ταπεραμέντο τη φωνή της Βύση Και ούτε περισσότερα πράγματα.
1: Μαύρα γυαλιά.
0: Ποια μαύρα γυαλιά, βρε.
1: Ερωτευμενάκι.
0: Άμπραβο, ναι. Πώς θα το σκέφτε για το ερωτευμενάκι, καλά που το είπες, φίλε. Είμαι έτοιμος να τα πάρω πίσω όλα όσα έχω πει. Μετά το ερωτευμενάκι, λέω ναι, ναι, έχει δίκιο.
1: Το μεγαλύτερο σουξέ της εποχής.
0: Πω. Δεν υπάρχουν αυτά που λες, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν οι επιτυχίες.
1: Είσαι εντάξει. Ας πω, είσαι προκατηλημένος. Το δέχομαι, εγώ το δέχομαι.
0: Ρε φίλε.
1: Το δέχομαι. Δικαίωμα, το δέχομαι εγώ, είσαι
0: προκατηλημένος. Περίμενε.
1: Δεν δίνεις, από το 100% δεν δίνεις 1% μωρέ.
0: Δίνω 1%. Δίνω ρε φίλε. Δίνω.
1: Δεν το δίνεις ούτε αυτό το 1.
0: Ναι. Αλλά και γιατί, πρόσεξε, γιατί δεν σου λέω για τη Βανδύ. Γιατί αυτή μπορούσε. Αλλά αυτή τι έκανε. Πήγε στο εξωτερικό, έκανε διεθνή καριέρα. Γέλασαν και τα τσιμέντα έξω. Και επειδή πήγε να κάνει διεθνή καριέρα.
1: Συμφωνώ γι' αυτό.
0: Ψάχναμε την επόμενη με μέτρια φωνή να καρφτεί και έγινε Βανδύ.
1: Στα δικά μου αυτιά,
0: ναι.
1: Η απόσταση Βύση Βανδύ είναι Θεσσαλονίκη Γουχάν.
0: Η απόσταση Βύση Μαρινέλα πόση είναι, άλλος πλανήτης, άλλος
1: σύμπαν. Άλλος πλανήτης.
0: Αυτό λέμε ρε φίλε.
1: Άλλος πλανήτης.
0: Ότι για να μπεις στους
1: ελίτ. Η Μαρινέλα δεν είναι τώρα εδώ.
0: Είναι η Αλεξίου εδώ.
1: Ωραία.
0: Για να μπεις λοιπόν σε αυτή την οικογένεια των ελίτ.
1: Το στυλ της λοιπόν, της Αλεξίου με της Βύση δεν είναι το ίδιο.
0: Ποιος
1: δεν είναι Πόπι.
0: Άκου ποια είναι, είναι η διαφορά.
1: Είναι Πόπι Αλεξίου.
0: Γιατί είναι Πόπι Βύση.
1: Είναι ρε φίλε Πόπι.
0: Τα χαζοτράγουδα δεν είναι Πόπι απαραίτητα ρε φίλε.
1: Σωστό. Εγώ στο δω αυτό.
0: Πόπι δεν είναι αυτό απαραίτητα που το μαθαίνεις τώρα και μετά από ένα μήνα δεν ξανατραγουδάς ποτέ στη ζωή σου, το συχαίνεσαι.
1: Το ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, δεν είναι.
0: Ναι. Έχεις μαλακές. Μη.
1: Ωραία Ιουλία.
0: Ιουλία φοβερή. Ιουλία ας πούμε τώρα, πρόσεξε να δεις. Έρχεται σαν outsider με μια εξαιρετική φωνή. Ωραία. Και βλέπω ότι πειραματίζεται, ψάχνει και στα τραγούδια της.
1: Πολύ νότι λέει. Λέει πάρα πολύ νότι.
0: Φυσικά.
1: Λέει πάρα πολύ νότι.
0: Δηλαδή τη Βύση δεν την βάζω δίπλα στην Νατάσα. Είναι πιο κάτω.
1: Ας, ποια Νατάσα ρε. Φύγε από εδώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Φύγε βρε μέγα του γανοτήρα.
0: Δεν υπάρχει δίπλα στην Νατάσα. Ούτε για δείγμα. Δηλαδή τώρα πρέπει σε απλή ερώτηση θα σου κάνω. Βγαίνει ένα βράδυ έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με την ίδια παρέα. Ναι. Όποια παρέα θέλει. Πες μου, τι αλκοόλ θα καταναλώσει στην Βύση, τι αλκοόλ θα καταναλώσει στη Θεοδωρίδου.
1: Και στα δύο, εγώ το ίδιο θα πιω.
0: Εμεί είμαστε από του ανώνυμου αλκοόλ.
1: Εμεί για το ποτό βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε για.
0: Μήπω έχει ένα ευρώ να πάρω μια μπλουσκέτα με σολομό.
1: Ένα ρολάκι με Φιλαδέλφια.
0: Έμα τώρα.
1: Αλλά θα σου πω. Ναι. Για να εγώ θα σου δώσω δίκιο. Εκεί που έχεις δεν θα στο φάω το δίκιο σου. Θεωρώ ότι η Θοδωρίδου έχει πει κομμάτια για βαρύ αλκοόλ. Έχει πει κομμάτια η Νατάσα Θοδωρίδου για βαρύ αλκοόλ. Που η Βύση μπορεί να μην έχει πει. Δηλαδή δεν μου θεωρώ
0: ισχύει.
1: Ότι
0: στο... Πώς είναι η γραμμή και οι δύσκολες στιγμές.
1: Έχει πει ρε φίλε.
0: Ναι, το ακούω.
1: Θα σου πω η Θοδωρίδου έχει πει και βαριά κομμάτια. Έχει πει και τα πιο.
0: Έχει βγει και στο χωματόδρομο κάποια στιγμή. Κάτι ρεμπούσε, κάτι αυτά, κάτι τα λάθη. Ξαναγύρισε μετά πάλι πίσω.
1: Ποιο ήταν εκείνο.
0: Στα λιμάνια.
1: Περίμενε, ποιο τραγούδι. Εσύ θα το βρεις. Άκουσε με λίγο, δώσε μου λίγο.
0: Ακούω.
1: Πήγαινε κάπου. Ποιο τραγούδι είναι, άμα δεν το βρούμε αυτό δεν κλείνει η κουμπί. Δεν ξεκινάει κανένα. Ούτε καβιάρης, ούτε παδό.
0: Τράβα λοιπόν σε όλο μια κόκκινη γραμμή.
1: Όχι ρε. Κλείσε το χαρί τελείως.
0: Τώρα θέλω να το βρεις.
1: Κλείσε το χαρί τελείως. Θα
2: πάρω δρόμο μια βραδιά με μια φτερού.
1: Δηλαδή, αυτά θέλει να τα ξεχάσει η Νατάσα ότι τα είπε.
0: Συμφωνώ. Για πες.
1: Λοιπόν, οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε και ο Μανόλο.
0: Ναι.
1: Ή και ο Μανόλο. Υπάρχει ένα τραγούδι που πήγαινε κάπου. Δηλαδή, εγώ θα σου κάνω το τουρουρούρου.
0: Κάνε το τουρουρούρου να δω.
1: Και εσύ θα μου πεις άμα είναι αυτό το Θοδωρίδου ή άμα δεν είναι. Έλεγε ότι ας πούμε ήταν κάπου. Ραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραρα Ρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρ
0: Έτσι ξεκίνησε και η Βύση, να ξέρεις. Σε βλέπω στο Καλυμπάρμαρο σε λίγα χρόνια. Λε το ρουρουρου, το σκίζεις.
1: Δεν είμαι για ρουρουρου, ρε φίλε.
0: Δεν είσαι ο ρουρουρου.
1: Είμαι ο βασιλιάς του ρουρουρου. Υπάρχει δηλαδή καλύτερος βασιλικότερος από ένας στο ρουρουρου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το θα πάρω 11 παιδιά, 11. Θα πάρω 11 παιδιά, 11 παιδιά. 11. Όχι 11 παιδιά. Ποιο είναι το ρουρουρου.
0: 11 παντολίνα.
1: Ξέρεις τώρα ότι άμα κολλήσει στο μυαλό μου θα σκέφτομαι όλη τη μέρα το ρουρουρου. Θα πάω το βράδυ 8 η ώρα στο παλέ και θα έχουμε το ρουρουρου.
0: Πάζει στο Δωρίδου, λέει ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι. Και πάζει και ο Πάζει πολύ δυνατή. Όχι, σ' άρεσε ο Πάζει νομίζω. Ήσουν υπέρ.
0: Αρέσει, ναι, ναι.
1: Ταλαιπωρημένος, αλλά ποιο ήταν, ρε παιδιά. Πάζει στο Δωρίδου, ποιο
0: ήταν. Ναι, γράψε, πάζει στο Δωρίδου.
1: Κάτσε, κάτσε, έχουμε κόσμο εδώ. Έχει επικοινωνήσει με την εκπομπή. Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στο
0: χρόνο. Παράνομη αγάπη.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, ναι. Αυτό μπορεί να παίξει, παρακαλώ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έλα, φτιάξε με λίγο. Είναι 8:49, σου έχω κάνει ολόκληρο το ρουρουρου. Βάλε λίγο, ρε, εσύ μια παράνομη αγάπη, λίγο για το καλό. Για το καλό. Την καλημέρα μας τώρα δεν μπορώ να το ακούσω, φίλε μου Θάνο. Ο φίλος ο Χρήστος, παράνομη αγάπη. Γεια σου, ρε Χριστάρα, καλημέρα. Μια τραγουδίστρια με τη φωνή που μπορούσε να κάνει καριέρα στο εξωτερικό και δεν έκανε. Έλα από Παρίζου.
0: Ισχύει.
1: Την καλημέρα μας. Αυτό είναι το ρουρουρουρου. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι καλημέρα, σου βάζω δύσκολα. Επίσης, ποιος πάζει, δύο τραγούδια έχει. Όχι, ρε.
0: Έχει τα θαλασσόξυλα.
1: Κάθε πρόβλημα.
0: Ναι, δύο έχει, φίλε, εντάξει, δεν είναι
1: πριν. Ένα λεπτό για μας τους δυο. Να τους πάσεις, ωραίος, πάσεις πολύ γάμος. Τον αγαπάω. Η φωνή του έχει ταλαιπωρηθεί βέβαια αρκετά. Τον αγαπώ όμως. Το ρουρουρου που είναι όμως.
0: Το αρχίζω του ρουρουρου, πρέπει.
1: Η νύχτα καίγεται και μένει ο πυρετός. Να μ' αγαπάς χωρίς πολλές. Φαντάσαι, είναι για αλκοόλ, συμφωνώ, μαζί σου είμαι. Δηλαδή να τάσα είναι και για ψιλοχωρισμό και για ψιλοταλαιπωρία και για λουλούδια σε αυτό το θάνατο στο φούρκο και για το μη μου μιλάς και σπροξύπω το τραπέζι. Μου μιλάς και βγαίνει μόνο φθόγκι από τη σούρα. Να το.
0: Τουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Τέλεια.
1: Είμαι ο βασιλιάς του Ρουρουρου, ρε φίλε.
0: Είσαι. Ο μεγάλης ο Ρουρουρούς. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε αυτά που ξέρατε.
1: Θα φύγω εγώ από εδώ με τον τίτλο του Ρουρουρού, με τον βασιλιά του Ρουρουρού. Ποιος όλη την πόλη μπορεί να κάνει τέτοιο Ρουρουρού?
0: Κανένας.
1: Πώς ξυπνάει η πόλη με τον Ρουρουρού του Σαρόπουλου?
0: Και όταν χτυπάς για παράνομες αγάπες στο Google ή στο YouTube, σου βγάζει και άλλα πράγματα. Εδώ και αν δεν μπαίνεις στο χωματόδρομο. Μια πρωινή χαρούμενη δροσερή ρίδα σε γελαρίου.
1: Λέει ο Παναγιώτης. Αυτός που από το τουρουρού βρήκε την παράνομη αγάπη πρέπει να κερδίσει δώρο. Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Τόσες και τόσες αγάπες
1: Φρέσκο, μου τι...
0: Άκου τώρα, ακούμε μια ηχογράφηση η οποία είναι 40 χρόνια πίσω. Μπορεί και περισσότερο. Με έναν τεχνολογικό εξοπλισμό που γινόταν οι εγγραφές, οι οποίες ήταν πολύ υποδιέστερες από αυτό που γίνονται σήμερα.
1: Μια φορά γράφανε αυτό, είναι ότι μπορεί
0: να το προλάβαινες. Και άκουρε φίλε τις διαφορές. Κατάλαβες, γι' αυτό τώρα έχουμε μπλέξει. Και πάμε να αξιολογήσουμε και πάμε να βαθμολογήσουμε. Είναι λάθος.
1: Συμφωνώ, το λάθος, μαζί σου με.
0: Ναι, εδώ βάλαμε μια βλαχοπούλα και μας ξεφώνησες πριν. Μια πρωινή.
1: Έλα, εντάξει, ρε φίλε, ήταν 8 η ώρα το πρωί Και συμπήκες με το... Άμα έμπαινες με το στην αυλή, έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι.
0: Πετινάρι είναι ωραίος, αγαπημένο, παθαίνω με το πετινάρι.
1: Είμαι μαζί σου. Αλλά με έβαλες τώρα το άλλο. Πήγαμε να ξεκινήσουμε εφημερίδες με το σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Και νόμιζα ότι θα ξεκινήσουμε να πάρουμε τους πρεσβεστήρες να τους ανάψουμε πάνω στη δημιουργία.
0: Ήθελα να ξυπνήσω τα αριστερά σου συναισθήματα.
1: Δεν κοιμήθηκαν ποτέ.
0: Αυτά.
1: Δεν έχω
0: βγάλω τον Τσεκεβάρα από μέσα σου.
1: Μόνο έξω τον έχω, τον Τσεκεβάρα. Δεν τον έχω μέσα. Λοιπόν, 8:53 σε ένα ελαφρύ κουτούκι εδώ στο Φλάς. Στο πρωινάδικο.
0: Είμαστε για μεζέ τώρα. Είμαστε.
1: Στο κουτούκι του Φλάς. Καλά τώρα, είναι τώρα και μια μπιφτεκόπτα για έναν ανδροκλή, οπωσδήποτε. Καιρός.
0: Έχεις βρεθεί...
1: Καιρό δε
0: θα το πούμε τον καιρό. Σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, έχεις βρεθεί σε παρέες διάφορες κατά καιρούς, με ποτό ή χωρίς ποτό, ή με πάρα πολύ ποτό ή με λιγότερο ποτό.
1: Αλήθειες.
0: Εγώ επειδή και λόγω δουλειάς από τα DJ Λίκια, έχω ακούσει. Και θα ήθελα, αυτό θα μπορούσα να το κάνω και τίτλο από άλμπουμ, από μουσικό άλμπουμ. Βάλε μια Νατάσα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει.
1: Βάλε μια,
0: βάλε μια χαρούλα. Βίστη μου έχουν πει ποτέ. Βάλε μια βίση, ποτέ κανένα. Βάλε μια χαρούλα, έχω ακούσει. Βάλε ένα καρά, καλά δεν το συζητάμε. Σκοτωμός.
1: Λοιπόν, ένα νότι.
0: Δεν, νότι, ναι. Λοιπόν, βάλε μια βίση, δεν έχω ακούσει ποτέ. Βάλε μια βανδύ, δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Ποτέ, ρε.
0: Βάλε.
1: Μαζί σου είμαι, γιατί.

0: Βγάζει. Συμφωνώ. Είναι ένα από τα κομμάτια που είναι πάνω από το μέτριο της Βύσης. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά άκου. Όταν λες. Βάλε μια νατάσα. Δεν σε νοιάζει τι θα βάλει. Δεν του λες βάλε μια νατάσα κόκκινη γραμμή.
1: Ναι, τέλειες. Αλήθεια.
0: Βάλε μια νατάσα λες.
1: Ωραία, να πω.
0: Βάλε μια καρά λες.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Σε πω εγώ γιατί.
0: Για πες.
1: Έρχεται ο άλλος 3,5 ώρα το βράδυ χωρισμένος. Ναι. Σε λέει βάλε μια νατάσα και εσύ θα βάλεις το καταζητείτε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Καταζητείτε.
1: Λοιπόν. Σα ζέρι καρδιά έχει. Όχι ρε φίλε. Τι να πάει.
0: Συμφωνώ. Αλλά σου ξαναλέω. Για να σου πει κάποιος βάλε αυτό με το όνομα, σημαίνει ότι στη συνείδησή του αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Σωστό!
0: Δηλαδή γι' αυτό λέγανε βάλε ένα νότι.
1: Ναι, ρε φίλε, για
0: πλάω. Από νότι μπορεί να ακούσεις Ζεμπέκικο, Τσιφετέλη, παραδοσιακό,
1: ναι.
0: Εθνικό.
1: Ρωμά, τα σταράμεν και ντου, έχει τα πάντα ο άνθρωπος. Γιουβεντούς.
0: Και διεθνή καριέρα.
1: Ναι, ρε φίλε. Εδώ, εδώ τώρα, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι ασχολούμαι για τους καλλιτέχνες. Που λένε όλοι, αν μας αγαπήσεις.
0: Αν σε αγαπήσεις Θεσσαλονίκη, θα σε αγαπήσουν παντού. Άμα σε κυνηγήσουν στη Θεσσαλονίκη, όλες που θα σε κυνηγήσουν.
1: Θα γυρίσει τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια.
1: Κοίτα, βέβαια, πολλοί κυνηγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Και κατέβηκαν κάτω.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή.
0: Βρήκα στην πρωτεύουσα αυτό.
1: Μπράβο, την ασφάλεια και μια φωλιά καλλιτεχνική. Σε κάτι σκηνές, ταλέπορες, ας πούμε, κλπ.
0: Δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο το συγκινητικό τελευταίο ταγκό του Μέση με την Αργεντινή. Δάκρυα και αποθέωση. Δείτε το βίντεο, δεν θέλουμε.
1: Κόντρα στον παιδί.
0: Τι έγινε, ο αχώνευτος τον καλέσανε στην Εθνική και έφυγε με το αεροπλάνο.
1: Ο Κριστιάνο λες τώρα.
0: Ναι. Τι έγινε, έφυγε και την παράτησε.
1: Και εγώ δεν το συμπαθώ αυτόν πολύ. Δεν μου βγάζει κάτι έτσι.
0: Καλό παιδί, βολικός. Βολικός άνθρωπος πρέπει να είναι. Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά, δεν με παρακαλείτε ό,τι θέλετε. Όχι, εγώ θα παραγγείλω.
1: Αυτά τα σαλιγκάρια θα τα πάρουμε. Δεν ξέρω, δεν. Ούτε τον έναν, θα σου πω, από φάτσα και από μουσούδα,
0: ναι.
1: Για Τσίπουρο με κανένα από τους δύο δεν πήγαινα.
0: Ναι, ούτε. Δεν είναι για Τσίπουρο κανένας τους.
1: Δηλαδή τους βλέπεις, δηλαδή βλέπεις τον Μέση, βλέπεις και τον Ρονάλντο. Δεν μπορώ να τον κάνω εικόνα να πει βάλει μια τροκατερή, μια τον Λακέρδα.
0: Θα πήγαινες για Τσίπουρο με Γιωβάνοβιτς.
1: Με Γιωβάνοβιτς.
0: Ο Γιωβάνοβιτς του. Στην αρχή θα τον είχα πλάτη και θα νόμιζε ότι ήταν η γιαγιά που καθαρίζει τις πατάτες.
1: Ο Κάρφος. Κανένας θα νόμιζε. Γιωβάνοβιτς όχι.
0: Όχι.
1: Θα σου πω όμως, δικαίωμα εδώ.
0: Δικαίωμα. Τα βλέπω.
1: Θα πήγαινα για Τσίπουρο.
0: Με Ματζάρι θα πήγαινες για Τσίπουρο.
1: Με Νίστρουπ δεν θα πήγαινα σίγουρα. Με Ματζάρι. Όχι, με Ματζάρι όμως θα πήγαινα για να αποστερένε αυτά τα που είναι το πορτοκαλί, το κοκτέιλ.
0: Το ρώσο αντίκο καμπάρι.
1: Όχι το. Πώς το.
0: Απερόλ.
1: Μπράβο. Θα πήγαινε ένα απερόλ στο Αμάλφι. Θα μου πεις είναι τα μούτρα σου.
0: Δεν είναι τα μούτρα σου. Αλλά τι σημασία έχει.
1: Για Αμάλφι. Δηλαδή ένα διήμερο στο Ποζιτάνο με τον Βάλτερ Ματσάρι.
0: Τέλεια. Ο καιρό σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Κυρίε Δεσμηνίδε, κύριοι και μικρά παιδιά. Πασά το λαμπιούζικα, λαμπάζω λαμφιέστα.
1: Τι φεύγουμε.
0: Τι κάνουμε, για η ώρα πήγε. Τι θες να κάνουμε.
1: Πώς παίρνει έτσι ο χρόνος Μανώλη.
0: Μαζί μου, ε.
1: Πήγε 9 η ώρα τώρα, όντως.
0: Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί στις 7.
1: Θα είμαστε.
0: Από τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
1: Από τον Μανώλη Στρατιάδη.
0: Πρωινάδικο, ψάξτε μας στα social. Πρωί Παπλάδικο. Ο Θόδωρος Παπαδόπουλος.
1: Okay. Γιάννης Χαβιανίδης.
0: Αμέσως τώρα. Περιουσίας. Περιουσίας.
1: Γιατί από περιουσία εδώ.
0: Από ουσία όμως.
1: Μέλι και αποτυχάνεται. Αύριο το πρωί εδώ.
0: Να είστε καλά, μείνετε στο Flash 99,4.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπέρθρα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρα, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Μας ακούτε. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Στην κονσόλα έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Νάκο, όπως κάθε μέρα.
1: Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από τις πλατφόρμες, από το κανάλι του Flash στο Facebook και από το κανάλι του Flash στο YouTube. Στο Facebook Flash Official 99,4 στέλνουμε τις καλημέρες μας σε μια ημέρα έτσι γεμάτη με πλούσια μάλλον θεματολογία, ναι, και επικαιρότητα.
0: Μην ξεχνάμε ότι
1: εντός και εκτός των συνόρων
0: υποδεχόμαστε, η χώρα μας έχει υποδεχθεί από χθες το βράδυ τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σήμερα είναι το κύριος μενού, σήμερα είναι οι συναντήσεις, σήμερα είναι οι δηλώσεις, σήμερα είναι αυτά που περιμένει να ακούσει η Ελλάδα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεν είναι λίγα τα θέματα τα οποία τίθενται στο τραπέζι και θα συζητηθούν. Έχει τις συναντήσεις του με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομόλογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα δει επίσης τον κύριο Δένδια, που θα υπογράψουν και ένα πρωτόκολλο εκεί, μια συνεργασία. Θα δει βέβαια και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: ο οποίος θα έρθει από την Κροατία και θα βρεθεί με τον κύριο Ρούμπιο, και αμέσως μετά τη συνάντηση το βράδυ θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Βέβαια, περιμένουμε πολλά να ακούσουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Να δούμε τώρα τι από όλα αυτά που περιμένουμε θα το δούμε να αποτυπώνεται στα λεγόμενα του κύριου Ρούμπιου. Ας μην ξεχνάμε ότι στη διπλωματία η κάθε λέξη έχει την αξία της, και προφανώς αυτές οι επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες, είναι προετοιμασμένες, έχουν να δώσουν ή να μην δώσουν πράγματα. Πάμε να δούμε όμως, καθώς ξεκινήσαμε, μπήκαμε κατευθείαν με τα αμερικανικά.
1: Μπήκαμε, ναι, στα βαθιά. Πάμε να
0: δούμε λίγο τι γίνεται στην πόλη.
1: Τα του οίκου μας. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Στον περιφερειακό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τον κόμβο της Τριανδρίας και λίγο πριν ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο ρεύμα προς δυτικά είναι καλύτερη κατάσταση, πέρα από κάποιες καθυστερήσεις σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα ζητήματα. Προβλήματα έχουμε στην Βασιλή Σόλγα, στο κλασικό κομμάτι της, που είναι στο ύψος της Συνδίκα, όπου γίνονται οι εργασίες. Στην Καλαμαριά, στο κόκκινο, βλέπω έτσι με μεγάλα προβλήματα την Αδριανού Πόλεως, πως κινείται ο κόσμος προς ανατολικά. Προβληματάκια σε διάφορες άλλες οδικές αρτηρίες, όπως είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε διάφορα σημεία, είτε στο ρεύμα προς δυτικά είτε στο ρεύμα προς ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή κινείται καλά, πέρα από ένα πρόβλημα που βλέπω να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του λιμανιού, αλλά γενικά κινείται καλά, όπως και η Εγνατία.
0: Και εδώ έχει το γνωστό πρόβλημα, εδώ στην 26η, να το πω Γιάννη, πάλι είναι εδώ στο Φανάρι, που είναι το εμπορικό κέντρο το Πόρτο, λίγο μετά το ξενοδοχείο το Πόρτο. Σε αυτό το σημείο ήδη συσσωρεύεται κίνηση. Όσοι μπορούν να αποφύγουν το συγκεκριμένο σημείο, αν μπορούν να στο αποφύγουν.
1: Και από πού είναι θα πάνε, θα μου πεις.
0: Ναι, είναι και αυτό βέβαια, σωστό και αυτό.
1: Στη Μοναστηρίου, με ξέρεις το κομμάτι που είναι κοντά στα Κτέλ, από εκεί πάνω στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου, που έχει ένα κομμάτι πρόβλημα. Το υπόλοιπο τμήμα της Μοναστηρίου κινείται καλά. Η Λεωφόρος Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο κλασικό σημείο, κατεβαίνοντας από τη Σταυρούπολη και τους αμπελόκηπους, στο ρεύμα προς Βαρδάρι, και εκεί έχουμε ζήτημα. Κατά τα άλλα, όπως λέμε καθημερινά, οπλιζόμαστε με υπομονή.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Ναι. Θέλει υπομονή, είναι μια
1: και κατάσταση,
0: ναι, που Η κίνηση αυτές τις ώρες είναι, ας είμαστε, πώς το λένε, λίγο υπομονετικοί, ρε παιδί μου, και λίγο ευγενικοί. Δεν είναι κακό, καλό είναι, γιατί και οι απέναντι και εκείνοι ζορίζονται, όλοι έχουν κάπου να πάνε, κάπου βιάζονται, άλλος πηγαίνει για μια εξέταση, άλλος πηγαίνει στη δουλειά του, άλλος πηγαίνει να πάρει το παιδί του, άλλος το ένα, άλλος το άλλο, όλοι κάτι έχουν, δεν βγαίνει. Πολύ μικρό είναι το ποσοστό που βγαίνει να δει πως κουνιούνται οι βάρκες, ρε παιδί μου, στην παραλία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν
0: είναι. Όλοι κάπου πηγαίνουν.
1: Χωρίς ρεύμα από το πρωί με όσοι βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, επί της οδού Αντωνίου Καμαρά και σε τμήμα της Μάνος Γιαννάκη.
0: Ναι.
1: Περί τη μία το μεσημέρι περιμένουμε την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στις 12 το μεσημέρι θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της ΒΠΕ Αγχιάλου στο ύψος του 15ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Δέσης. Για περίπου 2-2,5 ώρες θα διαρκέσει η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε αυτό το σημείο. Αυτά ως προς τα χρηστικά. Θα έχουμε και κάποια πορεία με αφορμή την επίσκεψη.
0: Ναι, με το είναι αφορμή. Και χθες είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχαμε τις δύο συγκεντρώσεις.
1: Σήμερα
0: και στην Αθήνα είχε συγκεντρώσεις. Τουλάχιστον δεν είχε κάτι το. Δεν είχαμε επεισόδιο.
1: Όχι, δεν είχε κάτι φοβερό. Σήμερα έχει συγκέντρωση αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Στις 7 έχει οριστεί το ραντεβού στο άγαλμα Βενιζέλου. Συλλογικότητες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτόν τον ευρύτερο αναρχικό, ναι, αντιεξουσιαστικό χώρο. Και
0: σήμερα
1: νωρίτερα,
0: μια τέτοια μέρα, δεν ξέρω πόσο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, τι αντίκτυπο θα είχε αν εμείς ήμασταν στη θέση των Ισραηλινών. Σήμερα, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, όταν η οργάνωση αυτή, η Χαμάς, που προκάλεσε αυτό το μακελιό, που άνοιξε την πύλη της κολάσεως για την Γάζα, για τη λωρίδα της Γάζας από τότε, σκοτώνοντας τους 1.200 περίπου πολίτες και άμαχους και στρατιώτες, και πιάνοντας και 240 τόσους ομήρους. Σαν σήμερα να γίνεται αυτή μια τέτοια συγκέντρωση, τέλος πάντων δημοκρατία έχουμε προφανώς, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ βαρύ την ημέρα που είναι αυτή, έτσι, η μαύρη ημέρα μνήμης για τους Ισραηλινούς, που ήταν μια πολύ, είναι μια, ξέρεις, μια κομβική στιγμή για ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ακολούθησε βέβαια η αντεπίθεση των Ισραηλινών και η ισοπαίδωση της Γάζας. Προχθές έβλεπα κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Και μετρημένα από δορυφορικές εικόνες, είναι νομίζω άνω του 85% που έχει ισοπεδωθεί. Δηλαδή τα κτίρια που έχουν μείνει είναι, αν είναι
1: τίποτα, και το 15%. Κρανίου τόπος. Θυμίζει έτσι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Έτσι, αυτά τα. Αυτή την,
0: είχε το πριν και το μετά, δηλαδή τώρα πριν από μερικές ημέρες. Πάντως για τους Ισραηλινούς σήμερα η μέρα είναι δύσκολη, είναι η αλήθεια, καθώς ήταν η μέρα που έγινε αυτή η επίθεση, την οποία νομίζω ότι δεν την περίμενε κανείς. Οι εικόνες που είδαμε εκείνη την ημέρα ήταν ασύλληπτες, ή τέλος πάντων, ειδικά για εμάς που είμαστε τόσο μακριά από όλη αυτή την κατάσταση, ήταν κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι περιμέναμε σε καμία περίπτωση να δούμε. Από εκεί και μετά
1: να πούμε ότι, ναι, έχει άλλη μια παράσταση διαμαρτυρία στις 2 το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο κτίριο Ζέντα, ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η ενημέρωση. Αυτά όσον αφορά τα χρηστικά που έχουμε σήμερα στην πόλη. Φυσικά το ενδιαφέρον, το βλέμμα και προσοχή όλων είναι στραμμένα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου έχουμε το κυρίως πιάτο με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους, νομίζω.
0: Ναι,
1: πολύ εντυπωσιακή. Καλά, είναι, και υποδοχή, ναι, και η πομπή με 35 οχήματα.
0: Έτσι είναι. Γιάννη, άμα γίνεις και εσύ υπουργός εξωτερικών της υπερδύναμης, της υπερδυνάμεως, έτσι θα σε υποδεχθούν.
1: Έτσι είναι.
0: Λογικό ήταν και τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά, δρακόντια. Εδώ η λέξη δρακόντια όντως βρίσκει την εφαρμογή της. Drones, αστυνομικοί, χιλιάδες αστυνομικοί είναι η αλήθεια. Έχουν επιστρατευτεί από διάφορες υπηρεσίες για τα μέτρα ασφαλείας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Έχει κλειστούς δρόμους.
0: Είναι κλειστοί οι δρόμοι, πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί. Το κέντρο είναι αστυνομοκρατούμενο θα λέγαμε.
1: Αστακός που λέει το δημοσιογραφικό κλεισό.
0: Είναι αστακός τώρα.
1: Έκλεισε.
0: Και οι Αμερικανοί έχουν ούτως ή άλλως λαμβάνουν και αυτοί τα δικά τους μέτρα ασφαλείας. Ξέρεις, θωρακισμένα αυτοκίνητα και όλα τα σχετικά. Ο Ρούμπιο, ο οποίος για ένα 20 λεπτό θα βρεθεί και στην Πνίκα, το πρόγραμμά του βγήκε εκεί, είναι νομίζω από τις 7.30 μέχρι τις 8 παρά 10, από τις 6.30 μέχρι τις 7 παρά 10. Για ένα 20 λεπτό, ένα σύντομη ομιλία θα κάνει, με προσκλήσεις είναι αυτή η ομιλία στην Πνίκα, καθώς ο Ρούμπιο είναι από τους θαυμαστές της της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας και θέλει να έχει αυτή την παρουσία στην Πνίκα, να εκφωνήσει έναν λόγο σχετικό με την Δύση, με την Δημοκρατία, με την αρχαία Ελλάδα. Τέτοιες αναφορές θα έχει τέλος πάντων, ακολουθώντας τα χνάρια του Μπαράκ Ομπάμα που το είχε κάνει πρώτος τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Ρούμπιο, που εδώ και λίγα λεπτά βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι σε εξέλιξη η συνάντησή του με τον ομολογό του, τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Η οποία θα κρατήσει μισή ώρα από ό,τι θυμάμαι βάσει του προγράμματος. Τουλάχιστον αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα, άμα κρατήσει παραπάνω, άμα κρατήσει λιγότερο, θα είναι λίγο προβληματικό, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αν κρατήσει λίγο παραπάνω, δεν ξέρω αν θα είναι και εκεί θετικό ή αρνητικό. Αλλά σίγουρα, αν κρατήσει λιγότερο, θα είναι αρνητικό. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Λοιπόν, τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. του έδειξε, του παρουσίασε κάποια εκθέματα που υπάρχουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και στη συνέχεια μπήκαν στην αίθουσα για την συνάντηση.
0: Ναι.
1: Η οποία ξαναλέω ότι είναι σε εξέλιξη λίγο μετά τις 9.
0: Να πω όμως κάτι, Γιάννη, πρέπει να πω κάτι. Για το φίλο μου τον Γιώργο, να του πω και την καλημέρα μου. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έριξα βαρύ θέμα στο τραπέζι. Ο Χρήστος Νάκος.
1: Το
0: παραφέρει τούρτα. Λοιπόν, το 52 είναι γεννημένος ο Βλαδίμηρος, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή είναι, πόσο είναι, 74.
1: Δεν του φαίνεται.
0: Δεν του φαίνεται, αλλά είναι.
1: δεν τον έχουμε δει και από κοντά.
0: Ναι, τώρα
1: έτσι,
0: εδώ και
1: γιατί,
0: καιρό,
1: και αυτό.
0: Καλά και με τον κορονοϊό ειδικά, έχει, ξέρεις, εκείνα τα τεράστια τραπέζια, δηλαδή μιλάμε, εκείνο ήταν φοβερό σκηνικό, με το Μακρόν νομίζω ήτανε.
1: Ναι, με το
0: για
1: Μακρόν.
0: Για να φτάσει τα λόγια στην άλλη πλευρά, χρειαζόταν μερικά δευτερόλεπτα, θα του έλεγε γεια σου.
1: Με τηλέφωνο έπρεπε να τα λέμε.
0: Φοβερό, θυμάσαι εκείνο το σκηνικό με τα τραπέζια τα τεράστια, με κορονοϊό, ήταν πολύ απομονωμένος ο Πούτιν, είναι η αλήθεια. Τώρα έγινε και ο πόλεμος, οπότε για λόγους ασφαλείας είναι οι εμφανίσεις του πολύ προσεκτικές, τέλος πάντων, και λογικό κιόλας θα έλεγα, γιατί όταν έχεις και ένα πόλεμο σε εξέλιξη, έτσι γίνεται. Όπως και αντίστοιχα και ο Ζελένσκι, νομίζω, και εκείνος όλο από κάτι σκηνικά, κάτι στούντιο. Λες και είναι, δεν ξέρεις που είναι βασικά.
1: Καλά, εντάξει. Είναι,
0: αλλά και αυτό λογικό.
1: Είναι λογικό,
0: φυσικά,
1: λογικό, ναι. Εκείνο και αν είναι λογικό.
0: Νάτος, ο Γιώργος μου στέλνει την καλημέρα του και μου στέλνει και το να πούμε και ένα τραγούδι για το να βάλουμε την Μέριλιν Μονρόε. Βέβαια η Μέριλιν το είπε σε άλλο πρόεδρο.
1: Ακριβώς.
0: Αντίπαλο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά δεν έχει σημασία.
0: δεν έχει σημασία. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι έχουμε αυτή τη γέννηση, αυτό το χαρμόσυνο γεγονός. Χαρμόσυνο, ό,τι είναι τέλος
1: πάντων.
0: Γιατί η Ρωσία πάντως είναι πολύ χαρμόσυνο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί είναι αυτός ο πρόεδρος ο οποίος αναμόρφωσε. Ξαναέδωσε το γόητρο στην χώρα του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Πούτιν είναι ο αναμορφωτής. Αυτή είναι η αλήθεια της Ρωσίας. Τώρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, όποιον δεν αρέσει κάνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Έτσι, λοιπόν, ένας
0: η ουσία ένας δεν άνθρωπος αλλάζει, ότι δυνάμωσε πάρα πολύ την Ρωσία, την έκανε, την ξαναέβαλε στον παγκόσμιο χάρτη, που ήταν πάντα, αλλά ήταν πολύ αποδυναμωμένη, την έβαλε με άλλους όρους πλέον ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Λοιπόν, ένας πολύ μεγάλος παίκτης και όλα ευρύτερη γεωπολιτική σκακέρα, ό,τι και να συζητάμε, πάντα υπάρχει αυτός ο παράγοντας της Ρωσίας, πλέον υπάρχει φυσικά και η Κίνα. Και ο άλλος μεγάλος παίκτης είναι εδώ, είναι με τον αντιπρόσωπό του, τον εκπρόσωπο του, τον Μάρκο Ρούμπιο, η Αμερική φυσικά, που είναι ο μεγαλύτερος παίκτης σε αυτό το παιχνίδι, το γεωπολιτικό, το παγκόσμιο. Λοιπόν, οπότε, όπως είπαμε, ο Μάρκο Ρούμπιο...
1: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ναι, εντάξει, είμαστε είναι... stand-by για οτιδήποτε, για να το μεταφέρουμε. Εκεί είναι το ενδιαφέρον σήμερα και αργότερα ειδικά όταν θα έχουμε και την ομιλία στην Πνίκα και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την άφηξή του από την Κροατία. Και φυσικά το γεύμα προς τιμήν του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, με το οποίο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της επίσκεψής του.
0: Ναι, είναι λογικό ότι η επίσκεψη αυτή έχει να, πώς να το πω, κυριαρχεί στην ειδησιογραφία και εμείς θα συζητήσουμε αρκετά για αυτή και το τι περιμένουμε να φέρει, τι θα θέλαμε να φέρει και όλα τα σχετικά, έτσι είναι μια μεγάλη στιγμή. Τώρα, περί του αν θα δεν πάει στην Τουρκία ή οτιδήποτε, okay, αυτό έχει την αξία του, αλλά μην το κάνουμε και παραπάνω.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να το κάνει.
0: Όπως λένε και κάτι φίλοι μου, μην το κάνουμε και λύσα. Έτσι, στο αφήσουμε εκεί που είναι.
1: Γιατί ας μην ξεχνάμε και ότι okay, δεν πάει στην Τουρκία και ο Τραμπ ήρθε, πήγε στην Τουρκία, δεν ήρθε εδώ.
0: Δεν ήρθε στην Ελλάδα. Δεν ήρθε εδώ να δει τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή να δει το φαγητό, το ελληνικό, τον ήλιο, αυτά όλα τα σχετικά. Και λέει κιόλας ο Τραμπ, έχει και το άλλο το κακό. Κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι. Που λέει είναι φίλος μου. Βέβαια αυτά τώρα τα φίλος μου ξέρει στην δημόσια ζωή, φίλοι όλοι είναι και μετά όταν έρχεται η ώρα των ενεργειών αλλάζουν τα κόζια. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε και τόσο. Σε άλλα
1: εδώ,
0: νέα.
1: Εδώ ρε Θόδωρε, με εδώ μιλάμε τώρα, έχουμε τον πόλεμο των Ροζ από το πουθενά. Αν αμπήσει και Νίκος Καρβέλας που ήταν το ένα και το αυτό. Έτσι.
0: Ωραία το έθεσες, ο πόλεμος των Ροζ.
1: Ο πόλεμος των Ροζ και ξαφνικά βλέπουμε... δημοσίως ο ένας να κατηγορεί τον άλλον.
0: Μα υπάρχει ανακοίνωση και της Άννας Βύση.
1: Ακριβώς, υπήρξε
0: δηλαδή,
1: η χθεσινή ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα.
0: Ωραία τα έγραψε.
1: Και έχει μια πολύ ανακοίνωση η Άννα Βύση.
0: Ο Νίκος Καρβέλας.
1: Πολύ πιο ωραία τα έγραψε η Άννα Βύση, νομίζω.
0: Εμένα μου άρεσε έτσι πως τα έγραψε, δεν περίμενα, ήταν έτσι κάτι ωραίο. Έγραψε εκεί διάφορα. Φαραωνικό το σκηνικό, αυτό, εκείνο, το να τάλω.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα έρχεται
1: η ρελάνς. Κάνει ρελάνς και με ένα και δεν λέει φοβερά πράγματα.
0: Νομίζω...
1: Ο Νίκος Καρβέλας μιλούσε για συντριβή, ότι αισθάνθηκε συντριβή με τη στάση της Άννας Βύση κτλ. Εσύ μιλάς, του λέει, για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, λέει η Άννα Βύση. Κάνει λόγο για ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει.
0: Ναι.
1: Και λέει τι ακριβώς συνέβη, τι υποστηρίζει. Κατηγορεί τον Νίκο Καρβέλα ότι 2-3 μέρες πριν τη συναυλία ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη συναυλία. Και ότι λογικά μετά από αυτό, αλλιώς θα μπλόκαρε τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Δεν θα την επέτρεπε. Και κάπου εκεί ψυχράθηκαν δηλαδή και οι παραγωγοί.
0: Αλλά και εμείς ακόμα νομίζω θα δούμε πολλά ακόμα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι του δόθηκαν χρήματα από τον Γιάννη Κούστα. Να το και ο Κούστας μπαίνει στην
1: εξίσωση.
0: Γιατί τον είχε βάλει και ο τέτοιος εμέσως πλην σαφώς. Τον είχε βάλει το θέμα και με τις καινούργιες παρέες, πως κάπως τα έβαλε εκεί ο Καρβέλας, τα υπονόησε όλα
1: ναι,
0: αυτά τέλος
1: και πάντων. Λέει ότι σε μια δύσκολη στιγμή του έδωσε 500 χιλιάρικα έτσι να κινηθεί,
0: ναι,
1: τα οποία του τα δάνεισε έτσι και θα τα επέστρεφε
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: παρόλα
0: ναι,
1: αυτά λέει βγήκε, ζήτησε και 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι.
1: Και είναι φοβερό και αυτό που διαβάζω έτσι και στο τέλος της ανακοίνωσης γενικά.
0: Τι διαβάζεις? Όχι, θέλουμε να μάθουμε εμείς που είμαστε έτσι, πώς το λένε, της μουσικής, του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, τι πρόγραμμα, τι πρόβλημα έχουμε τελευταίο.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρω την ατάκα γιατί ο Νίκος Καρβέλας είναι τόσο συνδεδεμένοι οι δυο τους, έτσι. Ναι. Ο Καρβέλας έλεγε ότι τα 47 από τα 70, από τα 50 τραγούδια που τραγούδησε η Βύση είναι δικά του.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Η ανακοίνωση της Άννας Βύση κλείνει ως εξής. Τελικά, για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα, όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.
0: Και ότι θα πάμε κόντρα και όπου βγει, τι έχεις να πεις γι' αυτό.
1: Και κλείνει με την ατάκα, θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Μου θυμίζει την κόντρα, κόντρα νιούς. Κόντρα σε όλα, κόντρα σε όλους.
1: Ο πόλεμος των ροζ.
0: Πραγματικά, χαμός.
1: Να σου πω κάτι, βρήκανε θέμα τώρα.
0: Καλά, άστο τώρα.
1: Τα κανάλια.
0: Σωμάκι. Σωμάκι, σήμερα πρέπει να στέλνουν ανθοδέσμες όλα τα μεσημεριανάδικα, τα πρωινάδικα, τα βραδιάτικα, δεν ξέρω και εγώ
1: ποιος. Μέχρι και ο Νίκος Ευαγγελός μπορεί να αφήσει στην άκρη το θέμα Μαζονάκη, το
0: ναι,
1: οποίο
0: τώρα,
1: το έχει μονοθεματικό,
0: ψωμάκι, τώρα αλλού.
1: Και να ασχοληθεί με αυτό.
0: Υπάρχει
1: τώρα.
0: Εκεί τώρα ψωμάκι. Και έτσι και πόσα πήρε και από τον Κούστα και πώς τα πήρε, γιατί λέει και η Βύση ότι τα χρήματα όλα αποδεδειγμένα έχει πάρει τόσα και τέτοια και πάτια. Θα γίνει χαμούλης.
1: Το τμήμα γραφικών του Μέγα να ετοιμάζεται, να δούμε Νίκο Ευαγγελάτο πάνω στη σκηνή στο ΆΚΑ, δίπλα στην Άννα Βύση, να παίζει τα drums.
0: Ναι, θα πρέπει. Α, έχουμε διάλειμμα. Νομίζω αυτό θα πω μόνο και κλείνουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Νίκος θα μπορεί να κατέβει και να το δείχνει γραφικό σαν τον τέτοιο, σαν τον Tom Cruise. Να κατεβαίνει στη σκηνή εκεί δίπλα στη Βύση και να τη ρωτάει Νίκο, Άννα, τι έγινε με τον Νίκο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Plus 99,4.
4: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Άρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το Flash 994 σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλημερίσουμε όμως, καθώς είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι βλέπω η συνάντηση.
1: Η συνάντηση κυρίου Ρούμπιο με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Η πρώτη συνάντηση που ξεκινάει η επίσκεψη επίσημα του κυρίου Ρούμπιο.
1: Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρόεδρο του τμήματος μεσογειακών σπουδών. Καλησπέρα σας κύριε Ντάλη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα μάλλον,
0: καλημέρα,
2: από
0: καλημέρα.
2: Αθήνα.
0: Ναι.
2: Είμαστε καλά.
0: Για την δική μας περίπτωση, κύριε Ντάλη, τώρα όλοι εμείς σας βλέπουμε το Ρούμπιο, αλλά σκεφτόμαστε τα δικά μας.
2: Μάλλον και για τα δικά μας ήρθε ο Ρούμπιο.
0: Ναι, για τα δικά μας ήρθε. Τι πρέπει να περιμένουμε, τι θα θέλαμε να ακούσουμε, πώς βλέπετε, έτσι όπως έχει γίνει και άλλωστε η κατάσταση με την σύραξη στη Μέση Ανατολή να μην σταματά, δηλαδή να βλέπουμε ότι επίκειται κλιμάκωση με τις κινήσεις των Αμερικανών, με την εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία, να μην και εκεί να βλέπουμε μια βαλτωμένη κατάσταση, δηλαδή να συνεχίζεται. Τι πρέπει εμείς τι περιμένουμε, τι θέλουμε?
2: Εκ των πραγμάτων η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σημαντική, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο διαδραματίζει σήμερα κομβικό ρόλο στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και πιθανότατα να διαδραματίσει και αύριο σημαντικό ρόλο αν καταφέρει να είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Τραμπ. Μάλλον απέναντι στον Cyrus Vance, στον Vance.
0: Ναι, στον J.D. Vance. Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Είναι συνωνυμία με τον παλαιό
2: διπλωμάτη. Σε καμία σχέση το επίπεδο, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, ο Vance θα είναι μάλλον ο αντίπαλός του. Έχει μεγάλη επομένως σημασία η παρουσία του εδώ, γιατί θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε πως εμάς μας ενδιαφέρει μια λειτουργική, θα έλεγα, διεθνής πολυμέρεια και μια διεθνής τάξη που βασίζεται πάντα σε αρχές και κανόνες. Αυτό για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και πόσο μάλλον όταν ο Ρούμπιο έρχεται σε μια περίοδο που εμείς για ένα μήνα θα ασκούμε την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως εκλεγμένο μέλος και αποκτά μεγαλύτερη σημασία αυτό. Και σε μια περίοδο που έχουν ξεκινήσει διεργασίες για τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρούν και να αποχωρούν με πολλούς τρόπους από την Ευρώπη. Επομένως, η επίσκεψη Ρούμπιο, που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και ίσως του δώσει την ευκαιρία να καταλάβει κάποιους λόγους για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να μετριάσουν αυτή την αποχώρηση από τα γεωπολιτικά της Ευρώπης.
0: Κύριε Ντάλη, απλά εγώ θέλω σε αυτό πάνω που λέτε να επισημάνω και να μου πείτε τη γνώμη σας, ότι η παρουσία ναι μεν στην Ευρώπη των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται ή τέλος πάντων και σε επίπεδο λεκτικό αλλά και σε ουσιαστικό. Ναι. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε στη Μέση Ανατολή ότι εκεί που ταυτόχρονα αποχωρούν από το Ιράκ και ταυτόχρονα ανοίγουν μέτωπο κανονικό με το Ιράν.
2: Μα εκεί ο πρόεδρος Τραμπ έχει μπλέξει έναν πόλεμο που δεν υπάρχει διέξοδος. Ναι. Γιατί σχεδίασε έναν πόλεμο χωρίς να έχει πλάν B εξόδου, στρατηγικό σχέδιο εξόδου. Επομένως, ναι μεν υποχωρεί από την Ευρώπη, ενισχύει την παρουσία του στη Μέση Ανατολή, θυμώνει με την Ευρώπη η οποία δεν τον στηρίζει σε αυτό τον
0: όσο θα ήθελε.
2: Που έχει ξεκινήσει, και συνεχίζει με πολλούς τρόπους να την τιμωρεί κυρίως στο επίπεδο της Ουκρανίας, του πολέμου της Ουκρανίας.
0: Ναι.
2: Αλλά για να έρθουμε πάλι στα δικά μας, νομίζω πως πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τον κάθετο διάδρομο που είναι μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, γιατί είναι η γεωπολιτική αναβάθμιση του χερσαίου εδάφους μας, κύριε Παπαδόπουλε, με αναβάθμιση γεωπολιτική της Αλεξανδρούπολης. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε, και νομίζω πως αυτό θα τονιστεί στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Ρούμπιο, δεν μας αρκεί, χρειαζόμαστε και μια αναβάθμιση και του νησιωτικού μας εδάφους, Και εκεί οι Αμερικανοί μέχρι σήμερα δεν έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως σήμερα να υπάρξει κάποια δήλωση που θα τονίζει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και για το έργο της ηλεκτρικής διαφήμισης.
0: Ωραία, εκεί ήθελα να πάμε.
2: Κύπρου με το Ισραήλ.
0: Ωραία, ωραία, μιας και είπατε... Ναι. Εκεί τώρα, κύριε Ντάλη, ακούμε, φιλοξενούμε διάφορους αναλυτές κατά καιρούς και ακούμε διάφορες δηλώσεις και όλα αυτά τα σχετικά που τα ξέρετε και εσείς στη δημόσια συζήτηση που γίνεται.
2: Ναι, ναι.
0: Οδηγούμαστε σε μία κρίση στην οποία και εκεί δεν υπάρχει διέξοδος.
2: Κοιτάξτε, είναι εύλογο.
0: Τουλάχιστον τώρα μιλάμε από αυτά που ακούμε από τις δύο πλευρές, έτσι.
2: Ναι. Είναι εύλογο το ερώτημα, γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την περιφερειακή ασφάλεια. Για να έχεις ενεργειακή ασφάλεια και να προχωρήσουν αυτά τα έργα, όπως ναι. είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ, ένα έργο για το οποίο ενδιαφέρεται η Ευρώπη, υπάρχει μια γαλλική εταιρεία η οποία θα προχωρήσει το έργο. Όμως χρειαζόμαστε περιφερειακή ασφάλεια και η περιφερειακή ασφάλεια συνδέεται και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επομένως ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το επίπεδο της περιφερειακής ασφάλειας είναι καθοριστικός και τον χρειαζόμαστε προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Μην ξεχνάμε πως όλο το προηγούμενο διάστημα η σύμμαχος χώρα Τουρκία,
0: ναι.
2: αν βάλτε το εντός ή εκτός
0: σε πολλά εισαγωγικά μέσα ναι, στο ΝΑΤΟ σύμμαχος χώρα, ναι.
2: θέλετε,
0: okay, ναι. αποτελούμε κομμάτια μιας συμμαχίας
2: ναι,
0: τέλος πάντων.
2: Όλο αυτό το διάστημα ναι. Με δικούς της τρόπους απαιτούσε να έχει μεγαλύτερη προσοχή από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και κακά τα ψέματα σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο, στο επίπεδο των συνομιλιών Τραμπ-Ερντογάν, το είχε πετύχει.
0: Ναι.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχανε την ευκαιρία να δηλώνει την αγάπη του και τον θαυμασμό του προς τον Ερντογάν. Επομένως, η επίσκεψη Ρούμπιο ισορροπεί αυτό το κλίμα.
0: Ναι.
2: Πιθανότατα ενισχύει και το σενάριο προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ελλάδα, το οποίο το προηγούμενο διάστημα σε πολλά επίπεδα έμοιαζε να είχε ατονίσει. Άρα επομένως ο στρατηγικός διάλογος που θα εξελιχθεί σήμερα
0: ναι.
2: και όλες αυτές τις συζητήσεις θα βοηθήσουν ώστε να υπάρξει μια ισορροπία σε αυτή την όχι μόνο επικοινωνιακή εικόνα αλλά και το πολιτικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί.
0: Ναι, απλά στο ζήτημα του καλωδίου και όλα αυτά τα σχετικά που η Τουρκία θέτει πλέον με κάθε τρόπο και με το Υπουργείο Άμυνας θεωρήθηκε ότι είναι αναβάθμιση του ζητήματος να μπαίνει και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σε αυτή τη συζήτηση ότι θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες τέλος πάντων για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο και υπάρχει τώρα αυτή πώς να το θέσω ακόμη είναι φελώδης θα έλεγα κατάσταση γιατί από τη μία λέει είπε ο κύριος Γεραπετρίτης κάποια στιγμή ότι επί του πεδίου θα λυθεί το θέμα, κάπως το έθεσε κάπως έτσι. Βάζοντας τη λέξη πεδίου, γίνεται κατανοητό ότι πού οδεύουμε. Εδώ τώρα οι Αμερικανοί, πόσο ρόλο μπορεί να...
2: Ναι, του διαλόγου μπορεί
0: να... Ναι, βέβαια. Διπλωματικός λόγος.
2: Μπορεί να ξεκινήσει και από σήμερα με τον Ρούμπιο να αναλαμβάνει πιθανότητα και ένα ρόλο στην κατεύθυνση που περιγράψαμε πριν
0: ναι.
2: Ενδιαφέροντος ή ενίσχυση του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το συγκεκριμένο έργο που
0: ναι.
2: κρίνεται από όλους σημαντικό το οποίο όπως είπα και πριν εμείς ναι. το χρειαζόμαστε και για έναν πολύ κομβικό ρόλο της γεωπολιτικής αναβάθμισης του νησιωτικού μας εδάφους. Αυτό πρέπει κανείς να το συγκρατήσει.
0: Ναι.
2: Δεν μας αρκεί η γεωπολιτική αναβάθμιση του χερσαίου εδάφους μας με τον κάθετο διάδρομο. Θέλουμε αναβάθμιση, ξεκάθαρη αναβάθμιση και του νησιωτικού μας χώρου.
0: Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό στην πράξη, κύριε Ντάλη?
2: Με έργα όπως αυτά.
0: Με έργα τέτοια,
2: αυτό
0: έτσι.
2: Που είναι ναι. ακριβώς. Μόνο με αυτά τα έργα.
0: Ναι.
2: Και με παράλληλη ενίσχυση της αμυντικής αποτρεπτικής λογικής μας, η οποία γίνεται, υλοποιείται,
0: ναι.
2: αλλά κυρίως με τέτοια έργα που θα ενισχύουν την πολυμέρεια, τη διεθνή πολυμέρεια και θα φέρνουν και άλλους πρωταγωνιστές στην περιοχή, κυρίως Ευρωπαίους, ενισχύοντας αυτό που είπαμε και πριν,
0: ναι.
2: ότι μας ενδιαφέρει όχι μόνο η διεθνής πολυμέρεια, μια διεθνής τάξη που βασίζεται μόνο σε αρχές και κανόνες και σε όχι λογικές ισχύως. Εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν βοηθήσει. Όλο το προηγούμενο διάστημα κινήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση της κατάργησης της λειτουργικής πολυμέρειας, συκοφαντώντας και υπονομεύοντας την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για τη διεθνή τάξη η οποία πρέπει να βασίζεται μόνο σε αρχές και κανόνες.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο και στην Ευρώπη. Σε αυτό το κομμάτι το δικό μας. Εμείς η χώρα μας είναι ένα από τα σύνορα και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα ταραγμένη και η Κύπρος το ίδιο. Ειδικά με το ότι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες στη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη έπαιξε το ρόλο, θεωρείτε, που θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή είδαμε να συμπαραστέκονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό το βάρος που σηκώνει και η Κύπρος και η χώρα μας. Και με άλλες κατά περιόδους είναι το μεταναστευτικό, είναι η τουρκική προκλητικότητα, είναι η κατοχή εδάφους της Κύπρου. Δεν ξέρω αν τι μπορούμε να περιμένουμε. Δηλαδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν η Ευρώπη είναι ένας παρεκκμασμένος γίγαντας ο οποίος στηρίζεται μόνο η δύναμή του είναι η κατανάλωση.
2: Όχι, δεν είναι η κατανάλωση. Εγώ εδώ σε αυτό το επίπεδο θα διαφωνούσα. Είναι μια μεγάλη οικονομική υπερδύναμη και εμπορική υπερδύναμη η οποία αδιαφόρησε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και δεν εξελίχθηκε σε πολιτική δύναμη. Ναι. Οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές και αναταραχές που ήλθαν την αναγκάζουν την Ευρώπη και την Γερμανία ειδικότερα θα έλεγα να ενηλικιωθούν. Η Γερμανία ενηλικιώνεται με σοκαριστικό θα έλεγα τρόπο γεωπολιτικά. Βλέπουμε τα αποτελέσματα που είχε οδηγήσει ο απόλυτος εγκλωβισμός της στο ενεργειακό επίπεδο με την Ρωσία. Βλέπουμε ένα πόλεμο ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει διχάσει και την Ευρώπη, γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι ξεκάθαρα φιλορωσικές.
0: Μα και στη Γερμανία δεν είδαμε τώρα τις προάλλες που υπήρχε το κάλεσμα να τα βρούμε να φέρουμε φυσικό αέριο φτηνό.
2: Και τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι σε επίπεδο Ουκρανίας η αντίσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετική και με πολλούς τρόπους ενισχύεται. Ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο πεδίο, για να το πούμε έτσι, στο πεδίο των μαχών και επιχειρεί να το κερδίσει στο πολιτικό πεδίο. Πώς θα το κάνει αυτό? Θα το κάνει μέσα από μια στρατηγική αποσταθεροποίησης, όπου θα φροντίσει να εκλεγούν, θα φροντίσει εντός και εκτός εισαγωγικών, να εκλεγούν κυβερνήσεις και κομματικά και πολιτικά μορφώματα που θα δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση στις ρωσικές θέσεις. Θα μπούμε, κύριε Παπαδόπουλε, σε ένα σκηνικό το επόμενο διάστημα μέσω των εκλογών που έχουμε στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Πολωνία. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, βέβαια. Τα αποτελέσματα θα
2: είναι ένα σκηνικό κρίσης. Ναι, με την άκρα δεξιά να είναι ξεκάθαρα υπέρ των ρωσικών θέσεων και να επιχειρεί να διεμβολήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μέχρι σήμερα κράτησαν αυτή τη στάση. Επομένως θα έχει ενδιαφέρον. Σε αυτό το πακέτο δεν θα έβαζα την Πολωνία, γιατί η Πολωνία έχει μια ιστορική ιδιομορφία όπου είτε δεξιοί κυβερνούν είτε αριστεροί κυβερνούν στην Πολωνία, είναι εξίσου αντιρώσιοι. Οπότε δεν θα έλεγα ότι η Πολωνία θα μπει
0: έχει
2: σε αυτό το κλιπάκι. Αλλά οι άλλες χώρες θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ άσχημα. Βλέπουμε τη Γαλλία.
0: Βέβαια, κύριε Ντάλη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, μεν η Ρωσία μπορεί να την ευνοούν όλα αυτά και να θέλει και αν μπορεί να, και να επηρεάσει, είτε μπορεί είτε δεν μπορεί, όπως με κάθε τρόπο. Τα αίτια όμως είναι αλλού.
2: Ναι. Τα αίτια είναι στη μείωση της συνοχής.
0: Δηλαδή εκεί είναι το πρόσφορο έδαφος. Υπάρχει και ένα πρόσφορο έδαφος αυτή τη στιγμή, δεν είναι?
2: Καταλαβαίνω ότι υπονοείται η μεγάλη κοινωνική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη, η υποχώρηση των πολιτικών συνοχής όλο αυτό το διάστημα, που δεν είναι μόνο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, είναι για πολλούς λόγους και λόγω συγκεκριμένων επιλογών που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια.
0: Απλά οξύνθηκαν όλα αυτά με τον πόλεμο της Ουκρανίας, με το ακριβό καύσιμο, με
2: το πολιτικό επίπεδο ήρθε το ακριβό καύσιμο, το οποίο όμως δεν είναι κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, κυρίως λόγω του εντελώς λάθος πολέμου που έκανε ο Τραμπ.
0: Ναι, γιατί της Ουκρανίας εξισορροπήθηκαν τα πράγματα.
2: Το διαχειρίστηκε η Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό και είχε εξισορροπηθεί η κατάσταση.
0: Με εξαίρεση ένα χειμώνα μόνο, κύριε Ντάλη. Τον πρώτο χειμώνα που είχαμε τα προβλήματα. Θυμόσαστε τι τιμές πληρώσαμε.
2: Ήρθε όμως αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα ξέφυγαν και πλέον τα πράγματα είναι εντελώς δύσκολα. Και η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί και αυτό, το οποίο είναι ένα πρόβλημα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπου εκεί δεν αντέχονται πολύ μεγάλες συζητήσεις και βαθιστόχαστες αναλύσεις σαν αυτές που επιχειρούμε εμείς τώρα. Ο καθημερινός πολίτης σκέφτεται αλλιώς τα πράγματα και αυτή είναι.
0: Και είναι και λογικό, βλέπει την τσέπη του, την οικογένειά του.
2: Βεβαίως.
0: Το σούπερ μάρκετ που είναι πανάκριβο και όλα αυτά.
2: Όλα αυτά. Πολύ ωραία τα λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και χρειάζεται μια στρατηγική ψυχραιμία από τους διοικούντες, κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα και από επισκέψεις αυτού του τύπου, όπως είναι η επίσκεψη Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα, να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν ένα ρόλο και στην Ευρώπη, γιατί η περίφημη Ευρωατλαντική Συμμαχία και η περίφημη Δύση και ο δυτικός πολιτισμός, για τον οποίο θα μας μιλήσει σήμερα στην ΠΝΙΚΑ ο Υπουργός Ρούμπιο, κρίνεται στην πράξη και κρίνεται με συνοχή, συνεργασία και αλληλοκατανόηση και όχι με ύβρις όπως αυτές που έχουν εκτομίσει το προηγούμενο διάστημα οι διοικούντες την Αμερικανική Κοινωνία.
0: Ναι, και ο Βάνς που αναφέρατε νωρίτερα είχε κάνει μια ομιλία πολύ...
2: με πολύ καλά λόγια.
0: Ναι, τη θυμόμαστε όλοι. Αλλά
2: ο Βάνς είχε... το είχε τερματίσει.
0: Ναι, ναι, είχε μιλήσει, ήταν πολύ προκλητική η ομιλία του. Ωραία, κύριε Ντάλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και με πολύ μεγάλη εξειδίκευση στα θέματα της Μεσογείου, εδώ της δικής μας λεκάνης, των χωρών μας. Την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι αυτή τη στιγμή και είναι σε εξέλιξη η συνάντησή του με τον, Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 9.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο από την υποδοχή του κυρίου Ρούμπιο. Τα εκθέματα έτσι που του έδειξε ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο και η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ναι, η οποία έκανε και έτσι μια ανάρτηση για να καλωσορίσει τον συμπατριώτη της, τον κύριο Ρούμπιο. Είναι τιμή μας να καλωσορίσουμε στην Ελλάδα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, καθώς ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ της Αμερικής Ελλάδος. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση για την πρόθεση των προτεραιότητων του ΠΟΤΟΥΣ.
0: Του Προέδρου, Τραμπ, ΠΟΤΟΥΣ.
1: ΠΟΤΟΥΣ.
0: Είναι ο επίσημος λογαριασμός κάθε Προέδρου. Και αλλάζει.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ο επόμενος. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος ΠΟΤΟΥΣ, λοιπόν.
1: Συμπεριλαμβανομένης
0: του... Καλά, έτσι είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Συμπεριλαμβανομένης αμυντικής συνεργασίας του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της ενεργειακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΗΠΑ της Αμερικής Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί οικοδομούμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον για τις δύο χώρες μας και την περιοχή. Γράφει στην ανάρτησή της στο X η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα.
0: Η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία είναι στο χώρο και ούτως ή άλλως θα συνοδεύει σε όλο το πρόγραμμα τον Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ήταν και χθες στο αεροδρόμιο στην υποδοχή του κύριου Ρούμπιο στην Ελλάδα όταν έφτασε το βράδυ, που μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη που υποδέχθηκαν τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν,
1: το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα, για οτιδήποτε νεότερο θα το μεταφέρουμε. Περιμένουμε να βγουν από τη συνάντηση.
0: Χθες έγινε

0: Είναι το ρόλο τους, αυτή είναι μια πραγματικότητα, βοηθούν την πατρίδα με την θέση τους, την παρουσία και την ισχύ τους μέσα στην αμερικανική κοινωνία.
1: Κυκλοφόρησε και η πρώτη έτσι μια φωτογραφία από το τραπέζι στο οποίο βρίσκονται και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Ρούμπιο και πολλοί συνεργάτες τους από τις δύο πλευρές. Κυρία Γκυλφόιλ φυσικά δίπλα στον κύριο Ρούμπιο, συνεργάτης του κύριου Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει και πόσο θα διαρκέσει.
0: Να πω για ένα θέμα έτσι που έχει άλλο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τι θα πει ο Ρούμπιο στην Πνίκα.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, τι θα πει ο Ρούμπιο, λοιπόν, λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ομιλίας που θα εκφωνήσει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δίνει ο ανάτατος αξιωματούχος του State Department, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ντίλαν Τζόνσον. Λοιπόν, αυτό μιλώντας στον Breitbart, επισήμανε ότι η ομιλία του θα είναι επικεντρωμένη στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού, καθώς ο χώρος έχει υψηλή συμβολική σημασία. Και λέει λοιπόν ο κύριος Τζόνσον ότι ο Υπουργός θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος, μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη μέσω της χριστιανοσύνης έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι με φόντο την Ακρόπολη ο Υπουργός ο Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιωτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση, περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα αδιάκοπο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Θα προειδοποιήσει ότι το μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε όλη τη Δύση να ενωθούν με τις ΗΠΑ για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτά μεταξύ άλλων είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ντίλαν Τζόνσον, αναφερόμενος στην ομιλία του Ρούμπιο σήμερα στην Πνίκα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ρητορική.
0: Ναι, εντάξει, είναι και το μέρος
1: σε εμπνέει για κάτι τέτοιο.
0: Είναι ακριβώς για τέτοια πράγματα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στα υπόλοιπα, στη συνάντηση που έχει νομίζω κυριαρχήσει στα δημοσιογραφικά γραφεία. Μαρινάκης Μητσοτάκης, μόνο αυτό έχω να πω, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί τώρα θα πρέπει να ασχοληθώ λίγο με το να κλείσω έναν από τους 41 προορισμούς τους οποίους μας δίνει από τη Θεσσαλονίκη η Aegean και μας συνδέει απευθείας. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, οι επιλογές είναι για όλα τα γούστα και, και για όπου θέλει ο καθένας ό,τι θέλει να δει. Μπαίνουμε στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στην εφαρμογή της Aegean λοιπόν. Διαλέγουμε τον επόμενο σταθμό και ετοιμάζουμε βαλίτσα. Και μετά αεροδρόμιο, αεροπλάνο και φύγαμε. 41 διαφορετικοί λόγοι για να φτιάξουμε βαλίτσα. 41 προορισμοί απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, από την Αιτζία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέρος της εκπομπής, έτσι. Αρχίζουμε και ταξιδεύουμε τώρα. Νοέρα για την ώρα και ελπίζουμε σύντομα.
0: Όποιος άλλος, όποιος μπορεί έτσι και θέλει, μπαίνει στο site της Αιτζία και κλείνει και το ταξίδι, το κανονικό, όχι το νοερό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: ένα λεπτό πριν τις 10 πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: άσκηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσεχόφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς ακούτε Flash και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τη σελίδα μας από το flash994.gr, μέσα από τα social media του σταθμού και μας.
1: Και το Facebook Flash Official 99,4 και από το YouTube channel του Flash. Μας ακούτε και μας βλέπετε. Στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, ενώ περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συνάντηση που είναι σε εξέλιξη στο Υπουργείο Εξωτερικών ανάμεσα στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μαρκ Ρούμπιο. Είναι η συνάντηση, η επίσκεψη μάλλον του κύριου Ρούμπιο, που μονοπολεί το ενδιαφέρον. Βεβαίως η πολιτική επικαιρότητα, η εγχώρια δεν σταματά. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών, έχουμε μεταγραφές και για όλα αυτά θα συζητήσουμε και με τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας κύριε Μαργαρίτη.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Κύριε Μαργαρίτη, είναι θετική η επίσκεψη Ρούμπιο, γιατί είδα χθες τον κύριο Τσουκαλά να λέει είναι ένα γεγονός. Γεγονός αρνητικό ή θετικό, ας ξεκινήσουμε τα βασικά.
2: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση. Δεν πάει να είναι ο Υπουργός Εξωτερικών μιας πολύ μεγάλης δύναμης.
0: Ναι.
2: Και επομένως θα την αξιολογήσουμε όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα ήθελα να προτρέξω, ούτε να είμαι, ας πούμε, δύσπιστος και για τις προθέσεις των δύο πλευρών. Κρατώ μόνο, διότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις, τις δηλώσεις της Kimberly Guilfoyle, Guilfoyle, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ρίξει μια σκιά, γιατί θυμίζουν εποχές Purifoy στην Αθήνα, δηλαδή ποιος αποφασίζει για αυτή τη χώρα. Υπήρξαν διαψεύσεις από την ελληνική πλευρά, αλλά δεν πάβει οι δημοσιογράφοι που έκαναν αυτή την ανάρτηση. Μάλιστα χθες το έμαθα, δύο εξ αυτών έχουν πάρει και το βραβείο Pulitzer. Θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίοι δημοσιογράφοι στην αμερικανική εφημερίδα. Επομένως, η σκιά αυτών των δηλώσεων δημιουργεί μια καχυποψία στην αντιπολίτευση και οφείλω να το πω ότι οι διαψεύσεις που δόθηκαν και μάλιστα οι καθυστερημένοι του κ. Παπασταύρου δεν είναι απολύτως πιστικές κινήσεις. Μένει να αποδειχθούν από τη συνάντηση που θα γίνει με τον κ. Ρούμπιο στα πλαίσια των διμερών σχέσεων που έχουμε σαν χώρες που βρισκόμαστε και στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, βέβαια, θα ήταν κατά τη γνώμη σας ωφέλιμο για τη χώρα να απομακρυνθεί ή να επιδιώκει στενότερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τίποτα από αυτά τα δύο?
2: Πρώτα απ' όλα, ας είμαστε ρεαλιστές, είμαστε στο ΝΑΤΟ, επομένως πρέπει να έχουμε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να υπάρχει και από την δική μας φορά μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται μια ηγεσία η οποία είναι προβληματική, έχει έναν ακροδεξιό προσανατολισμό, ενισχύει αυταρχικά καθεστώτα, επομένως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι.
0: Μάλιστα. Εγώ ήθελα και κάτι ακόμα να ρωτήσω που έχει αναφορές στο παρελθόν σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και με αυτή τη συζήτηση που γίνεται με αυτό το διάστημα. Έχει ακολουθήσει ο κύριος Ανδρουλάκης μια στρατηγική η οποία φέρνει, ξέρετε, βουλευτές, στελέχη, έχει ανοίξει την πόρτα και λέει μπορείτε να έρθετε, το κόμμα μας είναι ανοιχτό και δεχόμαστε τους ανθρώπους, τους βουλευτές ή τα στελέχη και από άλλους που ανήκαν σε άλλους σχηματισμούς. Αυτή η συζήτηση τροφοδοτεί επίσης και μια μεγαλύτερη συζήτηση αν θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία στον χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η προσπάθεια που κάνει για διεύρυνση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Για μένα το κύριο ζήτημα είναι κυρίως η διεύρυνση που πρέπει να κάνει στα κοινωνικά στρώματα που έχασε. Μην ξεχνάτε κύριε Παπαδόπουλο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο εξέφρασε την κοινωνική πλειοψηφία και εκπροσώπησε στην ιστορική του διαδρομή τους μη προνομιούχους. Επειδή έσκασε στα χέρια του η βόμβα του μνημονίου, το ΠΑΣΟΚ υπέστη μια συρρήκνωση και κυρίως έχασε τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε με ένα κομμάτι των λαϊκών τάξεων. Κατά τη γνώμη μου εκεί πρέπει να συγκεντρωθεί η κύρια δουλειά μας και νομίζω εκεί γίνεται. Συγγνώμη. Και επομένως κατά την εκτίμησή μου εκεί είναι το κύριο βάρος. Τώρα, είναι προφανές ότι μπορεί όποιος θέλει και κινείται στον χώρο της κεντροαριστεράς να κινηθεί προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στον βαθμό που αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμά του μπορεί να αποτελέσει τη βάση ευρύτερων συνεργασιών. Και έρχομαι λοιπόν και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι υποστηρίζω την συνεννόηση ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα modus vivendi ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ούτε υπονόμευση της αυτόνομης στρατηγικής του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής, την οποία και στηρίζω, ούτε ότι δεν πρέπει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να είναι το επίκεντρο οποιασδήποτε μετεκλογική συζήτηση. Στη σημερινή φάση που όλα τα κόμματα έχουν ξεκινήσει αυτή την αυτόνομη στρατηγική τους,
0: ναι,
2: ελέγχεται το πόσο θα αποδώσει για το καθένα, αλλά αυτή είναι η επιλογή των κομμάτων, έτσι, στα συνέδριά τους και στην Ελλάδα και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Το κύριο θέμα, και με αυτό ολοκληρώνω το συλλογισμό μου, είναι ο εύλογος ανταγωνισμός να μην οδηγεί σε μία μάχη άλληλο εξόντωσης, με πρόσχημα ή με στόχο τη δεύτερη θέση, πράγμα που θα διευκόλυνε τον κύριο Μητσοτάκη στο Διέρη και Βασίλευε, ένα, και δεύτερο θα αποπροσανατόλιζε από τον κύριο στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Να σας πάνω σε αυτό, να σας πω χθεσινή ατάκα του κύριου Τσίπρα, ότι εδώ και τέσσερις μήνες ήρθαμε εμείς και τα αλλάξαμε όλα, ξεβολέψαμε την κυβέρνηση που σχεδίαζε έναν εκλογικό περίπατο χωρίς αντίπαλο. Και αν προσθέσουμε και την παλιότερη δήλωση για την κολλημένη βελόνα,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο αυτό διαμορφώνει
0: ένα πλαίσιο. Χαίρομαι, λέει, που ο άνθρωπος παίρνει μισή μονάδα και το Πασό. Και
1: δηλαδή,
0: όλα...
1: μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με τέτοιες ατάκες.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, ναι, ότι χρειάζεται, γι' αυτό σας είπα ότι δεν, ναι, πρέπει να επικρατήσει μια μάχη για τη δεύτερη θέση, αλλά η πολιτική αλλαγή,
0: ναι,
2: ότι θα πρέπει όλοι μας στην κεντροαριστερά να έχουμε μια περισυλλογή. Οι δημοσκοπήσεις μας στέλνουν ένα σκληρό μήνυμα. Όχι μόνο προηγείται Νέα Δημοκρατία και πολλά πράγματα εξαρτώνται από το κόμμα του κ. Σαμαρά σχετικά,
0: ναι,
2: με την τύχη του,
0: ναι,
2: κ. Μητσοτάκη.
0: Έτσι όπως το λέτε.
2: Αλλά, έτσι, αλλά και το άθεσμα δεξιάς ακροδεξιάς και στην Ελλάδα τίνει να πάρει τα χαρακτηριστικά πλειοψηφικού ρεύματος όπως και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, εγώ θα δίνω την εξής συμβουλή, την οποία τη δίνω και στο κόμμα μου όταν συνεδριάζουμε και συζητάμε. Επειδή μου αναφερθήκατε στον Αλέξη Τσίπρα, θα του δίνω μια συμβουλή ότι πρέπει και ο ίδιος να είναι πολύ πιο προσεκτικός, διότι ούτε τα ποσοστά του δείχνουν δυνατότητα ανατροπής. Τη Αλάσενο, έτσι,
0: ναι,
2: για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε είναι και ποσοστά όπως εξελίσσονται και όπως ακούμε, ακούτε και εσείς στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν και αμφίρροπη την μάχη, σε εισαγωγικά το λέω, γιατί εξήγησα την άποψή μου, για τη δεύτερη θέση. Επομένως, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να ρίχνει λάδι στη φωτιά, αλλά να παραμένει εφόσον το πιστεύει ότι ο κύριος αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια παράλληλη προσπάθεια, εφόσον δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να οικοδομηθεί ως κοινή, μια παράλληλη προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι αυτή η εκφώνηση που κυρίως συμπυκνώθηκε στη φράση «ή κανείς ή εμείς»,
0: ναι,
2: επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχει έναν ναρκισιστικό χαρακτήρα και δεν τη βρίσκω πολιτικά ορθή. Αντιθέτως, η στάση του Πασόκ που λέει ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, οι πολίτες, η κοινωνία, και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος, ας πούμε, είναι η αυθεντία, για να θυμηθώ μια επιτυχή λέξη που άκουσα χθες και από τον Αλέξη Χαρίτση στην εκδήλωση που έγινε για την ακροδεξιά στην Κυψέλη, ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες πια και στην προοδευτική παράταξη, νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστική στάση.
0: Εγώ, κύριε Μαργαρίτη, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα και επίσης είσαστε και ένας άνθρωπος που ζήσατε και εσείς και εμείς και τα χρόνια τα προηγούμενα του 12, του 14 και του 15. Είναι εύκολο για το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί όταν υπάρχουν και αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις από τον επικεφαλής της Ελλάς, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής στο ΣΥΡΙΖΑ, και ζήσαμε όλοι και το 12 τι βίωσαν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο? Βάζω και αυτή την παράμετρο, ξέρετε, του προσωπικού, έτσι, γιατί είναι άνθρωποι που τα ζήσαν αυτά πολύ έντονα.
2: Το καταλαβαίνω. Θα σας πω ειλικρινές απαντήσεις και όχι προσχηματικές. Η πρώτη μου απάντηση είναι ότι σας έκανα καθαρό στην κουβέντα μας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εμπράγματες δυνατότητες πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας και μάτσα προεκλογικής. Για διάφορους λόγους.
0: Ναι.
2: Και με βάση και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Και το θεωρώ και λογικό ότι το κάθε κόμμα θέλει να διεκδικήσει το ίδιο την νίκη. Δεν πάει για να χάσει, ούτε πάει για να είναι συνεργαζόμενο. Πάει να προσπαθήσει να έχει το κέντρο των εξελίξεων με βάση το πρόγραμμά του. Από αυτή την άποψη είμαι καθαρός ότι αυτό που λέω είναι να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μια άμυλα, αλλά όχι μια μετοπική σύγκρουση και μια αλληλοεξόντωση. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση και επομένως θα χρησιμοποιήσω μια φράση που έλεγε παλιά και ο Λεωνίδας, ο Κύρκος Σότο Βότσε, χαμηλή ένταση. Τώρα, θα σας πω όμως και κάτι λίγο σκληρό και ρεαλιστικό. Κοιτάξτε, στην πολιτική Υπάρχουν και οι συγκυρίες. Θα φέρω δύο ιστορικά παραδείγματα. Δεν φανταζόταν κανείς ποτέ ότι το κουκουέ εσωτερικού και το λεγόμενο κουκουέ εξωτερικού που είχαν παίξει ξύλο στους δρόμους θα φτιάχναν τον ενιαίο συνασπισμό. Ούτε θα φανταζόταν κανείς ότι το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή θα φτιάχναν κυβέρνηση όταν είχαμε περάσει τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία.
0: Η πολιτική ζωή,
2: ξέρετε, μας σας έφερα δύο εμβληματικά παραδείγματα. Έτσι. Δηλαδή, οι ρηγάδες και οι κνίδες παίζαν ξύλο και βρεθήκαν στο συνασπισμό μαζί και ο ιστορικός αντίπαλος του Πασόκ δεξιά βρέθηκε σε κατάσταση χρεοκοπίας σε κοινή κυβερνητική λύση. Μαζί με αυτούς και η Δημάρ, δηλαδή ένα κομμάτι από την διαδρομή της κομμουνιστικής αριστεράς. Κοιτάξτε, οι συγκυρίες έχουν καθοριστικό ρόλο. Έχουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Και αυτό είναι και η μαγεία της πολιτικής. Δηλαδή γίνονται ανατροπές οι οποίες είναι εντυπωσιακές, διότι τις επιβάλλει η ίδια η ζωή. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται κάποιος να οχυρώνεται στις αντιπαλότητες του παρελθόντος, παρά μόνο εάν αυτές οι αντιπαλότητες αναπαράγονται εκ νέου. Όποιος αναπαράγει τις αντιπαλότητες του παρελθόντος εκ νέου που ήταν προϊόν μιας συγκυρίας, κάνει σφάλμα. Αυτό δεν σημαίνει ούτε συγχωροχάρτη ούτε απουσία μνήμης. Σημαίνει κάθε φορά να επιλέγεις τι είναι το καλύτερο για την κοινωνία. Αυτό είναι το μοναδικό μου κριτήριο και εκεί, αν θέλετε, έχω και έναν ομορεαλισμό όπως σας περιέγραψα με δύο ιστορικά παραδείγματα.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στο άθροισμα που δείχνουν και οι δικές μας δημοσκοπήσεις, εννοώ στη χώρα μας, τα κόμματα που βρίσκονται από το κέντρο και δεξιά κυριαρχούν, θα έλεγα. Και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε μια εικόνα η οποία νομίζω είναι μια τάση πανευρωπαϊκή, η οποία είναι με τη δεξιά γενικότερα, κάπου η ακροδεξιά πιο πολύ, κάπου λιγότερο, όλη αυτή η εικόνα. Υπάρχουν απαντήσεις και γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κάποια, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η εικόνα που μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι σε κάποια καθυλωμένα ποσοστά. Υπάρχουν απαντήσεις.
2: Θα σας πω αμέσως. Ναι. Εχθές αναφέρθηκα στον Αλέξη Χαρίτση που μίλησε για τις αυθεντίες σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε στην Κυψέλη από μια ομάδα διανοημένων που λέγεται Σημείο και είχε θέμα την ακροδεξιά. Στην οποία ήταν ο μιλητής και ο Δήμαρχος της Αθήνας και πανεπιστημιακοί και ο Χαρίτσης. Και υπήρξαν και πάρα πολλοί κόσμος και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Αριστερά και από την Ελλάς. Λοιπόν, λέω πρόχειρα τα συμπεράσματα και από τη χθεσινή εκδήλωση που είχε ενδιαφέρον. Δέστε, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει την αίσθηση της απογοήτευσης από τις προοδευτικές δυνάμεις. Σχολίαζα πριν το ρήγμα που δημιουργήθηκε στην κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ με την εφαρμογή των μνημονίων. Έτσι. Και την απώλεια που είχε από το κομμάτι των μη προνομιούχων που ιστορικά εκπροσώπησε. Επίσης, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση των πραγμάτων. Έκανε μια προσπάθεια στις συνθήκες του μνημονίου, η οποία στο τέλος της ημέρας δεν κρίνεται και θετική. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Υποθέτω ότι αν συζητήσετε και με τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν θεωρούν ότι κάνανε και τίποτα μεγάλα επιτεύγματα, τα οποία να αφήσαν κάποιο αποτύπωμα. Και μάλιστα, επειδή είχαν καλλιεργήσει και υψηλές προσδοκίες με μαξιμαλιστικά συνθήματα, τολμώ να πω ότι η διάψευση ήταν και πιο μεγάλη, γιατί όταν σηκώσει ψηλά τον πύχη και περάσει από κάτω είναι ακόμα χειρότερα. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και ολοκληρώνω το συλλογισμό μου, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των λαϊκών τάξεων έχει απογοητευτεί από τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη, όσο ακολουθήθηκε και η πολιτική Blair Schroeder του λεγόμενου τρίτου δρόμου σοσιαλδημοκρατία, και πάνω στον πανικό του, είτε τιμωρητικά είτε καλλιεργώντας νέες απατηλές κατά τη γνώμη προσδοκίες, στρέφεται προς την alt-right, την εναλλακτική δεξιά, η οποία είναι ακροδεξιά με λίγο με γραβάτα, να το πω έτσι διαφορετικά, ενώ η προηγούμενη ήταν με αρβίλες.
0: Γίνει αυτό και καλλιεργήθηκε και βλέπουμε και βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες αυτό.
2: Και στρέφεται εκεί ένα κομμάτι των λαϊκών τάξεων. Δέστε, η αντίφαση είναι ότι ξαφνικά τα κόμματα τα προοδευτικά είναι κόμματα των από πάνω,
0: θεωρούνται ελίτ τέλος πάντων, ότι εκφράζουν τις ελίτ.
2: Ακριβώς. Και τα κόμματα τα ακροδεξιά γίνονται εκπρόσωποι των από κάτω. Ναι. Μόνο που στο DNA των προοδευτικών δυνάμεων, όταν λέγονται σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, αριστερά, είναι υποχρέωση του DNA τους να εκπροσωπήσουν τις λαϊκές τάξεις και την μεσαία τάξη που διαλύεται. Κατά συνέπεια, το κλειδί των απαντήσεων βρίσκεται εκεί. Και από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινημάτους Αλλαγής έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο το διευκολύνει να έχει και μια πιο βελτιωμένη εικόνα σε δημοσκοπήσεις. Και ποιο είναι αυτό το πλεονέκτημα? Ότι τολμάει και σπάει τους φραγμούς του κορσέ της δημοσιονομικής λιτότητας, διατυπώνοντας αιτήματα τα οποία είναι κατά τη γνώμη μου μαχητά και ριζοσπαστικά. Είτε είναι η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, είτε είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με μια πλήρη πρόταση που έγινε, είτε το αίτημα για την προοδευτική φορολογία και τη φορολόγηση των υπερκερδών, τα οποία αποτελούν κατά τη γνώμη μου μια ασπίδα υπεράσπισης της κοινωνίας και αναπλήρωσης των ζημιών που γίνανε από το μνημόνιο. Νομίζω δηλαδή ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη συγκυρία απαντά στο ερώτημα που έχετε και μένει απλώς να επικοινωνηθεί καλύτερα με τις λαϊκές τάξεις.
0: Εκεί ήθελα να φτάσω και πώς, γιατί βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, με σκάνδαλα μικρά, μεγάλα, προβλήματα, τη φθορά την φυσιολογική της εξουσίας, αλλά όχι μόνο. Και βλέπουμε όμως να επιβάλλει μια ατζέντα και να κρατάει δυνάμεις και να είναι κυρίαρχη δύναμη. Πώς το αξιολογείτε αυτό, είναι αδυναμία της αντιπολίτευσης?
2: Εδώ θα είμαι επίσης ρεαλιστής, γιατί στην πολιτική, επειδή είμαι και λίγο παλιός, διακρίνομαι και για το ρεαλισμό μου. Λοιπόν, κοίταξε, ένα κομμάτι της κοινωνίας, κακά τα ψέματα, περνάει καλά.
0: Ναι.
2: Περνάει καλά. Είτε γιατί έχει επιτυχίες ατομικές και μπράβο τους, είτε γιατί έχει διασυνδέσεις με την εξουσία, είτε γιατί ένα πλέγμα καταστάσεων διευκολύνει κάποια ανώτερα στρώματα. Βλέπετε, βγήκε χθες η κυρία Λεωνόρα Μελέτη και χάιδεψε την εργοδοσία. Τι είπε η...
0: έτσι όπως το λέτε.
2: Δηλαδή, πρόκειται περί κοτσάνα ολκής, συγγνώμη το λέω, διότι δεν υπάρχει οικονομολόγος, ούτε καν φιλελεύθερος, που να μην αναγνωρίζει ότι η σημερινή εποχή είναι όξη κοινωνικών ανισοτήτων. Ένα αλφαβητάρι φιλελεύθερο οικονομολόγου να ανοίξεις, θα το δεις. Λοιπόν, βγαίνουν οι άλλοι και λένε, ας πούμε, ότι έχει κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή, αυτή όλη η ιστορία απευθύνεται σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που περνάει καλά. Να σας το πω κάτι.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλο, κύριε Μαργαρίτη, αυτό το κομμάτι.
0: Είναι 30%, αυτά τα είναι 30% αυτό το κομμάτι.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Μακάρι να ήταν, θα έλεγα εγώ. Έτσι, γιατί εγώ βλέπω κόσμο γύρω μου με τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι.
2: Είναι ένα κομμάτι κοινωνικά εύρωστο και είναι και ένα κομμάτι το οποίο ταυτοτικά και ιδεολογικά, έτσι, κινείται προς τα δεξιά, διότι έχει συντηρητικές αντιλήψεις για τα ζητήματα της ασφάλειας, του μεταναστευτικού, της κολυψίας, διάφορα πράγματα που συγκροτούν αυτό που λέμε τις μεγάλες ταυτοτικές μάχες που δίνονται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη.
0: Είναι μεγάλη αποτυχία το μεταναστευτικό για όλο το χώρο της κεντροαριστερά συνολικά?
2: Γίνονται...
0: Σε όλη την Ευρώπη εννοώ.
2: Κοιτάξτε, γίνονται μεγάλες μάχες ταυτότητας.
0: Ναι.
2: Εγώ κρατώ το ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή οι πιο ριζοσπαστικές απόψεις στον χώρο της κεντροαριστεράς αναπτύσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στο κέντρο του καπιταλισμού. Διότι εκεί συνειδητοποίησαν οι άνθρωποι ότι το θέμα του μεταναστευτικού είναι απόρρια της παγκοσμιοποίησης. Και η παγκοσμιοποίηση είναι απόρρια του σκληρού καπιταλισμού που ήθελε να απελευθερώσει τα δεσμά του και να γίνει οικουμενικός. Σήμερα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και εδώ είναι και μια διαφωνία μου με το λεγόμενο πατριωτικό φόρο του 1% που είπε και ο κ. Τσίπας και η Ελλάς, ότι ισχύει το εξής. Και ο Ζουκμάν, ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, και ο Τωμά Πικέτη, που ευτυχώς έχω διαβάσει, ισχυρίζονται ότι πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση στο ζήτημα με τις εξωχώρες εταιρείες. Πάμε τώρα στην Ελλάδα για το 1%. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο το 1% που πρέπει να πληρώσει φόρο, και μάλιστα δεν πρέπει να λέγεται πατριωτικός, γιατί αυτή είναι υποχρέωση η προοδευτική φορολογία, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και ένα άλλο κομμάτι, πολύ μεγαλύτερο από το 1%, το οποίο έχει τα λεφτά του έξω. Όταν εμείς λοιπόν εδώ συζητάμε αν κάνει φοροδιαφυγή ο ταξιτζής, ο δικηγόρος, ο μηχανικός και τσακωνόμαστε μεταξύ μας, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, αξιόλογο, το οποίο τα έχει τα λεφτά του έξω. Οι υπόλοιποι τσακωνόμαστε γιατί πώς θα φορολογηθούμε και οι μάγκες, οι πλούσιοι, οι ελίτ, έχουν τα λεφτά για τους εξωχώρες εταιρείες.
0: Και πολλοί πολιτικοί, αρχηγοί και όχι.
2: Βεβαίως. Όταν λέω πλούσιους και ελίτ, βάζω μέσα και πολύ
0: ωραία. Εγώ το λέω γιατί ακούει ο κόσμος και θέλει.
2: Άρα λοιπόν, σωστά λέει το ΠΑΣΟΚ, προοδευτική φορολογία για όλους, ένα. Σωστά ανοίγουν οι σοσιαλδημοκράτες, διανοούμενο το ζήτημα της αντιμετώπισης των εξωχώρων εταιριών και βάζουν το ζήτημα της φορολόγησης των πλουσίων. Και είναι λάθος από την Ελλάδα που έλεγε το 1% ως πατριωτικό φόρο, γιατί ούτε 1% είναι οι πλούσιοι, είναι πολύ περισσότεροι, και γιατί αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν υπάρχουν εξωχώρες εταιρείες. Κατά συνέπεια, σας εξηγώ με αυτόν τον αναλυτικό τρόπο, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση που θυμίζει και Μεσοπόλεμο. Και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Λοιπόν, το μάρμαρο στο μνημόνιο το πλήρωσαν λαϊκές τάξεις. Τώρα που έχουμε μια νέα όξυνση της οικονομικής κατάστασης και εξαιτίας των πολεμικών σειράξεων, οι ίδιες οι ελίτ σου λένε θα το πληρώσεις εσύ το μάρμαρο. Και το παράδειγμα είναι το εξής, επί του πεδίου της οικονομίας. Όσο καιρό πριν την πανδημία άνοιγαν ζητήματα αναδιανομής εισοδήματος, μας έλεγαν οι ελίτ των Βρυξελών ότι χρήματα δεν υπάρχουν. Μόλις έσκασε η πανδημία, όπως έγραψε ευφυώς ο Αμερικανός Σέρβος, σοσιαλφιλελεύθερος οικονομολόγος Μπράγκο Μιλάνοβιτς, ξαφνικά οι κλειδαριές έσπασαν και βρέθηκαν χρήματα. Και σώθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλιώς θα είχε την αχτή στον αέρα το σύμπαν.
0: Ναι.
2: Επομένως ισχυρίζομαι ότι υπάρχουν ζητήματα σύγκρουσης για την αναδιανομή εισοδήματος και αυτή τη σύγκρουση οι σοσιαλδημοκρατικές, οι σοσιαλιστικές δυνάμεις και η κεντροαριστερά πρέπει να τη δώσουν με τοπικά. Να ξαναεπικοινωνήσουν με το ιδρυτικό τους DNA. Έχω πει πολλές φορές δημόσια και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
2: Το εξής παράδειγμα. Εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Παρασκευάς Αυγερινός και ο Γιώργος Γεννηματάς σκεφτόταν με τον τρόπο που μας υποδεικνύουν σήμερα οι θύνοντες να σκεφτούμε, δεν θα είχα φτιάξει το ΕΣΥ που ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα του κοινωνικού κράτους της χώρας μας. Θα μοιράζα ράτζα. Λοιπόν, το γεγονός ότι δεν σκέφτηκαν έτσι και σκέφτηκαν αλλιώς και ήταν ετερόδοξοι οικονομολόγοι, να το πω έτσι και με όλους τους λίγο οικονομικούς, κατά τη γνώμη μου είναι η απάντηση πώς πρέπει να κινηθεί και τον αριστερά από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Με να το δούμε στον δρόμο. Ούτως ή άλλως η χρονιά είναι τέτοια, κύριε Μαργαρίτη. Θα τα δούμε και στην πορεία και στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως.
2: Και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Για όλα αυτά που ούτως ή άλλως θα μας απασχολήσουν φέτος είναι η αλήθεια. Είναι μια χρονιά στην οποία την άνοιξη αναμένουμε να σφυρίξει την έναρξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης των εκλογών. Δεν ξέρουμε αν θα την ξανασφυρίξει μετά από μέρες. Αυτή τη στιγμή είναι ένα πιθανό, πολύ πιθανό σενάριο. Θα τα δούμε όμως εκείνη την ώρα όταν θα προκύψουν όλα αυτά. Και άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η κάλπη θα δώσει τη λύση ποσοστά και όλα τα σχετικά, έτσι. Γιατί συζητάμε για συνεργασίες, για μέτωπα, για δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα αυτά θα κριθούν στην κάλπη, λοιπόν, όταν θα ψηφίσει ο πολίτης.
1: Είναι και 29.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις δηλώσεις, κύριε Πετρίτη
0: Ρούμπιο,
1: αλλά να τσακούμε μετά το διάλειμμα.
0: Ναι. Προς το παρόν πάμε Κάιρο, γιατί η Αιτζίαν μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά όμως, όχι μεταφορικά, γιατί σας ξέρω ότι πονηρά μυαλά είστε. Λοιπόν, πλέον μπορούμε να πετάξουμε απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη αυτή πρωτεύουσα, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, και να δούμε τις πυραμίδες, αντί να τις βλέπουμε από τις φωτογραφίες, που τις έχουμε δει όλοι από τις φωτογραφίες, είναι το μόνο σίγουρο, να τη δούμε από κοντά, να δούμε το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο που έχει δημιουργηθεί, να κάνουμε και μια βόλτα στον Νείλο και όλα και αυτά και άλλα πολλά εκεί στο Κάιρο. Κλείνεις τη θέση στο aegeaner.com ή στην εφαρμογή της Aegean στο Aegean App και ζεις το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Ξέρεις αυτά, Χέοπες, Μέοπες, όλα αυτά. Γιάννη Χαβιανίδη, πρέπει να τα έχεις υπόψη σου, γιατί μπορεί καμιά μέρα να τα ακούσεις που δεν κλείνεις κανένα ταξίδι. Αυτά έχω να πω.
1: Όχι, τώρα
0: σε προειδοποιώ. Σε προειδοποιώ.
1: Να σου πω κάτι, τόσο ψιστήρι τώρα με την Aegean, με αυτά που ακούμε.
0: Απευθείας κιόλας. Αν δεν μένεις αεροπλάνο, τσουπ, έφτασε στην Αίγυπτο.
1: Άρχοντας.
0: Λοιπόν,
1: 10:30, σύντομο διάλειμμα. Επανερχόμαστε και με τις δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο και με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Άρα του Φλάσου 99 και 4. Μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα την Live Radio 24 και όλα τα σχετικά αυτά, τα ηλεκτρονικά αυτά του σατανά, από τη σελίδα τη flash994.gr σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά και μέσω του στριμαρίσματος, μέσω του streaming, μέσα από το YouTube, από τη σελίδα του Flash.
1: Στο YouTube και από τη σελίδα του Flash στο Facebook μας ακούτε και μας βλέπετε. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον
0: Έλληνα
1: ομολογό του.
0: Έγινε το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε το πρώτο
1: ημίχρονο. Να πάρουμε μια μικρή γεύση έτσι, από, να ακούσουμε λίγο Γεραπετρίτη.
2: For the sixth round of the Greece-US strategic dialogue. Your presence here speaks to the enduring strength of our relationship and to the importance both our countries attach to its future. Since the launch of the strategic dialogue back in 2018, our cooperation has grown steadily in scope and ambition, encompassing defense, energy, infrastructure, digital technologies,
3: Συνεργασία μας ποτέ δεν ήταν ισχυρότερη, βαθύτερη και με περισσότερη επίδραση. Δείχνει τις κοινές μας αξίες και την κοινή μας επιδίωξη για ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία για τους λαούς μας. Ζούμε σε περιόδους μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.
2: Demand resolve, coordination and a clear sense
3: όλα τα ζητήματα αυτά απαιτούν λύσεις και μια κοινή κατανόηση σκοπού. Παραμένουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σύμμαχος για την προσπάθειά μας.
0: Λοιπόν, σε τίτλους να πούμε ότι το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Από την άλλη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια. Μάλιστα, ο Αμερικανός, ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ φυσικά έκανε και αναφορά στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη και της ομιλίας του το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ. Λοιπόν, αυτά σε τίτλους τώρα ούτως ή άλλως αναλύονται λέξη-λέξη. Αν και τα σπουδαία νομίζω θα, αν υπάρξει κάτι περαιτέρω, γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, ενώ ήταν και αναμενόμενα, είναι και η συνάντηση του κυρίου Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου
1: εκεί θα έχουμε
0: το κυρίως μενού.
1: Τα σπουδαία.
0: Το δεύτερο ημίχρονο.
1: Έτσι ακριβώς, μια που χρησιμοποίησες και αθλητικό όρο με ημίχρονο, ναι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Πάμε να δούμε ένα θέμα που προέκυψε χθες, καθώς είχαμε την αναμέτρηση του Ηρακλή στα Σκόπια με την MZT και εκεί εμφανίστηκε ένα αλυτρωτικό και τελείως ανιστόρητο πανό με τα Σκόπια, ένα χάρτη που τα Σκόπια να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική.
0: Ναι, αφού δεν φτάσανε μέχρι και την Κρήτη. Καλά ήταν.
1: Και φυσικά, λοιπόν, φυσικά ναι. Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις από την πλευρά της ΚΑΕ Ηρακλής. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της ΚΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Γιώργος Πανταζόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Πανταζόπουλε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, πώς είδατε τα χθεσινά, πώς...
4: Εντάξει, αυτά είναι οι προκλήσεις που συνέχεια κάνουν οι Σκοπιανοί σε όπου βρουν την ευκαιρία.
0: Ναι.
4: Εμείς με το που φτάσαμε στο γήπεδο, ενώ γενικά ήταν πολύ ήρεμο το κλίμα όλο το διήμερο μέχρι που ήμασταν εκεί από την προηγούμενη μέρα και η φιλοξενία της ομάδας ήταν, θα έλεγα, στο επίπεδο που πρέπει να είναι όταν φιλοξενείς μια αντίπαλη ομάδα. Φτάνοντας στο γήπεδο και βγαίνοντας λίγο πριν για το ζέσταμα, είδαμε αυτό το πανό.
0: Ναι.
4: Στην ουσία προσπαθήσαμε να μεταφράσουμε ακριβώς τη γράφη γιατί ήταν γραμμένο εκεί και μετά από λίγο είδαμε και δίπλα το σημείο που φτάνει μέχρι τη Χαλκιδική. Αμέσως κάναμε έγγραφο προς τη FIBA για να κατέβει το πανό. Στείλαμε email. Επικοινωνήσαμε και με τον πρέσβη, τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Μαλούκο, τον πρέσβη των Έλληνα στα Σκόπια. Έκανε αμέσως από ό,τι μου είπε στο τηλέφωνο ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών και των δύο χωρών. Θα γινόταν μια επικοινωνία Και οι διαδικασίες στα αθλητικά παιχνίδια ήταν να ενημερωθεί από τη FIBA εμένα ο Κομισάριος, η κυρία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, μια κυρία από τη Βουλγαρία, που αυτόματα μόλις το είδε πίσω της πλάτη της, δεν το είχε πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
4: Ενημέρωσε την ομάδα για να κατέβει. Όντως η ομάδα πήγε να κατέβει, αλλά κατεβήκαν από ό,τι καταλάβαμε όλοι οι 4-5 εθνικιστές, οι οποίοι δεν αφήνανε, ψιλοτσακωθήκανε και από εκείνη τη στιγμή και μετά εξαφανίστηκε οποιοδήποτε είχε σχέση με την ομάδα, γιατί από ό,τι μου είπε η γυναίκα φοβούνται οι ίδιοι.
0: Ναι.
4: Και δεν μπορούσε να κατέβει και όπως μου είπε they cannot remove it, they afraid.
0: Ναι. Η κυρία Λεωνόρα Ρατζέλοβα, η
4: ναι,
0: Βουλγάρα
4: Κομισάρης. Ναι, Λεωνόρα Ρατζέλοβα. Η γυναίκα ήταν πολύ εξαγριωμένη και αυτή, αλλά είχε, μίλαγε μέχρι και την ώρα του τζάμπολ με τους ανθρώπους της FIBA.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Πανταζόπουλε, πρέπει να ξεκινάει αυτό, το παιχνίδι, δεν ξεκινάει, πώς είναι...
4: Αυτό οφείλεται καθαρά από εντολές που παίρνει ο Κομισάριος από τη FIBA.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή το να μην κατεβαίναμε εμείς να παίξουμε ή να μην ξεκινάμε.
0: Ναι, και αυτά ακούστηκαν, γράφτηκαν, ναι, επειδή τα βλέπετε κι εσείς, φαντάζομαι, και ήθελα να μας δώσετε μια απάντηση σε αυτά.
4: Έχουμε υπογράψει όλοι τους κανονισμούς της FIBA. Η FIBA, ναι, προσπαθεί με κάποια ακριβά, με πολύ μεγάλα πρόστιμα, να... Στην ουσία να φοβίζει τις ομάδες να μην επιτρέπουν αυτό. Το πρόστιμο μπορεί να είναι και 100.000 ευρώ και μέχρι και αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
0: Εννοείται για, για ύπαρξη τέτοιων πανό τα οποία έχουν τέτοιο περιεχόμενο.
4: Για
0: έτσι.
4: Κάποια, ναι, που έχει πολιτικό περιεχόμενο, εθνικό περιεχόμενο κτλ. Από ό,τι κατάλαβα και μου είπαν και στο τηλέφωνο, η ίδια ήδη έστειλε την έκθεσή της με όλα που έχουν συμβεί. Έχουν γίνει και πράγματα που δεν έχουν μαθευτεί. Τα οποία φτάσανε στη FIBA και είδε το χθες το βράδυ με ενημερώσαν ότι η FIBA θα είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρή και θα έχει όλες τις κυρώσεις και μάλιστα θα κοιτάξουν να είναι όσο γίνεται και πιο αυστηρές απέναντι στην ομάδα των Σκοπίων, γιατί η FIBA έχει τη λογική ότι η πολιτική δεν χωράει στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς κάναμε την πλευρά μας αυτά που έπρεπε να κάνουμε ακριβώς. Έχουμε σήμερα πάλι επικοινωνία αργότερα μετά τις 12. Θα γίνει πάλι μια επικοινωνία με τη FIBA για να καταγράψουμε και να αναφέρουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί εχθές.
0: Mm-hmm.
4: Και στην ουσία μετά να περιμένουμε την επικοινωνία με τη FIBA. Χθες το βράδυ αργά όταν ήμουν στο Πούλμαν υπήρχε επικοινωνία από άνθρωπο της FIBA που μου είπε ότι να μας ζητήσει συγγνώμη για ό,τι έχει γίνει, που δεν καταφέραν να το κατεβάσουν και ξέρουν ότι έχει γίνει στην Ελλάδα και έχει γίνει ένας... Γενικά έχει γίνει, υπάρχει ένα βρασμός με στη FIBA με αυτό το σκηνικό και ότι δεν είναι απλά ένα παγκόσμιο, ένα ευρωπαϊκό το οποίο είναι εκεί όλοι οι άνθρωποι της FIBA και επεμβαίνουν, ναι, και γίνονται. Όταν είναι τα home ή away, έχει το δικαίωμα, η FIBA στέλνει την ενημέρωση, πρέπει να κατέβει, αλλά είναι υπεύθυνη η ομάδα, η υπεδούχος.
0: Και θα έχει, φαντάζομαι,
1: τις,
0: θα
1: έχει τις κυρώσεις που θα...
0: τις επιπτώσεις.
4: Αυτές είναι οι διαδικασίες. Εγώ είχα επικοινωνία και με τον πρέσβη, μίλησα 3 φορές στο τηλέφωνο μαζί του, με τον άνθρωπο που προσπάθησε να κάνει και αυτός αυτά που πρέπει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω θεωρητικά κάτι πρωτόκολλο υπάρχει. Δεν είμαστε και γνώστες όλο αυτό το γεγονότο.
0: Ναι, δεν υπάρχει και λόγος να είμαστε.
4: Ναι, υπήρχε γενικότερα ένα, γίνανε και επεισόδια στην Κερκίδα που προσπαθήσανε κάποιοι. Αυτομάτως την ώρα που αυτοί αρνηθήκανε, εμφανίστηκαν καμιά δεκαριά, οι οποίοι από ό,τι καταλάβαμε όλοι δεν είχαν σχέση με το παιχνίδι. Γιατί φορέσαν κάποια συγκεκριμένα full face.
0: Ναι, ναι.
4: Κάποιοι και από το γήπεδο δεν ήταν, μπορώ να πω, υπέρ σε αυτούς, αλλά προσπαθήσαν να κάνουν επεισόδιο, να κλέψουν κάτι κασκόλα από κάποιους λοιπόν ανθρώπους, ήταν άνθρωποι της διοίκησης στην Κερκίδα που πήγαν να επιτεθούν. Αλλά εκεί και η αστυνομία και η security ήταν, νομίζω, σταθήκανε σωστοί και προστατέψανε και τον κόσμο μας και την ομάδα.
0: Ναι.
4: Και στην ουσία αδειάσανε και όλο το χώρο, περιμέναμε κανένα μία ώρα σχεδόν εδώ το παιχνίδι για να μπορέσουμε να φύγουμε, γιατί έξω γινόντουσαν επεισόδια, από ό,τι μάθαμε.
0: Μάλιστα, τόσο καλά.
4: Μια... Ναι, είχε επεισόδια, είχε φωτοβολίδες, είχε διάφορα πράγματα, από ό,τι μας είπανε, και περιμέναμε τουλάχιστον μία ώρα για να μπορέσουμε να φύγουμε από το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, κύριε Πανταζόπουλε, σας παρακολουθούμε
0: πολύ
1: το θέμα. Να είστε,
4: ναι,
1: καλά.
4: Να παρακολουθήσουμε και εμείς, γιατί αυτά πρέπει να... Εφόσον η ομάδα δεν πήρε θέση, πρέπει να πάρει όλες τις
1: κυρώσεις. Φυσικά.
4: Εφόσον άκουσε κάποιος λογικά από πάνω.
1: Φυσικά, να. Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό εδώ τι λέει ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής για αυτό το άθλιο και ελεηνό πανό που εμφανίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλή, ο οποίος κέρδισε, να βάλουμε και αυτό λεπτομέρεια μετά από όλα όσα γίνανε, με την MZTAF, πώς τη λένε αυτή, Μουζουτού Σκοπίων. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής κέρδισε 59-64. Λοιπόν, για την ιστορία.
1: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό για την ιστορία. Και ορθώς, καλά έκανε και κέρδισε κιόλας. Μετά από όλα όσα γίνανε, ήταν νομίζω και το.
1: Η καλύτερη απάντηση.
0: Ήταν το δίκαιο.
1: Εντάξει,
0: και έγινε στο... πράξη.
1: Κοίταξε, στο επόμενο μάτς ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει επεισόδιο σε εκείνο το γήπεδο. Θα έχει τιμωρία,
0: είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, είπαμε ότι τελείωσε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έγιναν οι δηλώσεις, οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών. Δεν έχουμε πει επίσης, ξέρεις, για τον Φίλιππο Καμπούρη κάτι. Είμαι αθώος, λέει, σκευωρία, να ξέρεις.
1: Είδα και κάτι δηλώσεις του Καρατζαφέρη, ο οποίος τα είχε κρατημένα.
0: Πάρτι.
1: Και ουσιαστικά έλεγε κιόλας ότι ποιος δεν είναι πρόεδρος του Λάος, μόνο δηλώνει πρόεδρος του Λάος και λέει τα καλύτερα. Για τον κύριο Καμπούρη.
0: Πανηγυρίζει,
1: ναι.
0: Πάρτι.
1: Και άργησαν, λέει.
0: Άργησαν. Αυτό είδα και εγώ. Άργησαν.
1: Έχουμε σε ηχητικό, μπορούμε να ακούσουμε και την ατάκα του Αλέξη Τσίπρα αυτό με το...
0: Για ποιο, για τη συμφωνία των Πρεσπών, μήπως.
1: Ναι, είσαι εγκάθετος.
0: Εντάξει, είμαι εγκάθετος. Τέλος πάντων.
1: Αυτό ότι,
0: μια μεγάλη
1: ότι εδώ και τέσσερις μήνες ήρθαμε εμείς και ταρακουνήθηκε το σύστημα.
0: Ναι, το είδαμε.
1: Γιατί λέει δεν είχε, ήταν όλα παγωμένα, αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό.
0: Ότι...
1: Λέει, ήρθαμε και ξεβολέψαμε πολλούς και εκείνη την ώρα γελάει και λέει πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας.
0: Αυτό αλήθεια. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Θα μας το βάλει ο Χρήστος Νάκος να τα ακούσουμε.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε πει για την συνάντηση που έγινε χθες. Δεν ξέρω πώς τώρα αυτά συνδέονται, αν συνδέονται. Αλλά έγινε συνάντηση χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Προείδρευσε, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος κυβερνήσεως, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Ευάγγελο Μαρινάκη, τους συνεργάτες του, τον Δήμαρχο Πειραιά, και τέθηκε πλέον και συμφωνήθηκε το πλαίσιο κατασκευής, αναβάθμισης, ανακαίνησης, πώς να το πω τέλος πάντων, ανακατασκευής του Γιώργος Καραϊσκάκης. Τώρα αυτά δεν ξέρω αν συνδέονται, Γιάννη, εσύ μπορεί να τα συνδέσεις.
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Απλά αναφέρω την είδηση. Πάμε.
1: Ναι.
5: Έχουμε σχεδόν τέσσερις μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη, στο Θησίο, όπου δώσαμε στη δημοσιότητα και καταθέσαμε στον ελληνικό λαό την ιδρυτική μας διακήρυξη. Και νομίζω ότι αυτούς τους τέσσερις μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το... Ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί που όλα ήταν παγερά διάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
1: Τα δεύει η Αλέξης Τσίπρας, προσπαθώντας έτσι να ρίξει και τις μπηχτές του και για, για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που συζητούσαμε.
0: Κοίταξε
1: και πριν και με τον κύριο Μαργαρίτη.
0: Ένα δίκιο το παίρνει, γιατί κατάφερε τουλάχιστον να μετριέται μέχρι σήμερα που μιλάμε στη δεύτερη θέση. Τώρα,
1: το ότι ψιλοτάραξε τα νερά. Τα ψιλοτάραξε. Okay. Αλλά τα ψιλοτάραξε για την ώρα.
0: Τα ψιλοτάραξε. Έτσι είναι, γιατί.
1: Δεν ξέρω αν αυτά τα.
0: Αν φτάνει αυτή η ταραχή.
1: Αυτή η ταραχή
0: να...
1: φτάνει.
0: Για κάτι παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Ή για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν και το 23. Δηλαδή, σαν να έκανε ένα κύκλο. Απλά τι έκανε, έβγαλε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό τελικά αυτό το πράγμα. Έπρεπε να κάνει ένα μεγάλο lifting στο κόμμα του. Το συζητήσουμε μια μέρα αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και τοπικές οργανώσεις και τα διάφορα άλλα. Θα μπορούσε να κάνει ένα rebranding στο κόμμα. Και όχι να κάνει καινούριο κόμμα. Αλλά τώρα έχει κάνει αυτό ένα κόμμα προσωποπαγή. Είναι δικό του ατομικό κόμμα, γιοταχή θα έλεγα. Ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή, άμα χάσουν τις εκλογές, τι θα τεθεί θέμα ηγεσίας.
1: Δεν ξέρω, θα τα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
0: Καλά, ναι, αποφάσεις πάρθηκαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Μιχάλη Επιτροπίδη, πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, κύριε Επιτροπίδη.
6: Καλημέρα σας. Εσάς και τους ακροατές σας.
1: Μιλάμε εμείς εδώ και καιρό με όλες τις επαγγελματικές ομάδες να δούμε πώς επηρεάζονται και από την ενεργειακή κρίση και από την άνοδο των καυσίμων και των μεταφορικών. Εσείς τώρα, πολλοί συνάδελφοί σας έχουν και ένα άλλο ζήτημα να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή υπάρχουν και καταστήματα εστιατόρια που σερβίρουν ψάρι. Έχουν ψάρι να σερβίρουν.
0: Ναι, τα είχαμε χύμη μας, ήρθαν και τσουβαλάτα τώρα.
6: Εντάξει, λοιπόν, πραγματικά εντάξει, η εστίαση στέκεται δίπλα στους αλλιείς και στα δικαιώματά τους, έτσι. Γιατί ναι, το τελευταίο χρόνο είδαμε αυξήσεις τεράστιες και στο Γαύρο και στη Σαρδέλα, διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν οι τιμές. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ουσιαστική λύση άμεση, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και περαιτέρω. Υπάρχουν ελλείψεις αυτό το διάστημα και δυσκολίες στην τροφοδοσία, περισσότερο στις ψαροταβέρνες.
0: Ναι.
6: Αλλά μπορούν πάλι να δουλέψουν έστω με κάποια κατευθυγμένα, να δουλέψουν με κάποιο άλλο είδος ψάρια τα οποία υπάρχουν στον κατάλογό τους, ώστε να μπορέσουν μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, να μπορέσουν να λειτουργήσουν και αυτές.
0: Μάλιστα.
6: Τα προβλήματα βέβαια ό,τι αφορά το φρέσκο ψάρι είναι σοβαρά.
0: Ναι. Γενικότερα η εστίαση πώς κινείται, κύριε Επιτροπίδη?
6: Πολύ δύσκολα. Να σας πω τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ,
0: ναι,
6: τα οποία είναι τα τελευταία 8 τρίμηνα είναι πτωτική εδώ στη Θεσσαλονίκη. 2 χρόνια τώρα έχει χαθεί τζίρο στο 106 εκατομμύριων μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό γιατί γίνεται, ενώ λέμε ότι ο τουρισμός υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, έρχονται κόσμος, δεν έρχεται, δεν ξέρω. Είναι λιγότερος ο τουρισμός?
6: Πραγματικά
0: είναι
6: το τελευταίο τρίμηνο που έχουμε τα επίσημα στοιχεία της ΕΡΤΑΤ, τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ τα καταλήμματα είχαν μία αύξηση στο 14%,
0: πολύ μεγάλη.
6: Η εστίαση είχε μείωση τζίρου κατά 7,7%.
0: Μάλιστα,
6: που συνεπάγεται με 21 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το τελευταίο τρίμηνο που έχουμε στοιχεία. Αυτά είναι τα επίσημα της ΕΡΤΑΤ.
0: Αυτό πώς το δικαιολογείτε? Πώς το δικαιολογείτε
6: εσείς? Ότι οι τουρίστες που έρχονται δεν είναι αυτοί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν μπορούν να ξοδέψουν δηλαδή τόσο
6: όσο ξοδεύουν. Είναι οι Βαλκάνοι περισσότερο και παίρνουν από τα σούπερ μάρκετ έτοιμο φαγητό, γιατί πλέον και όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει έτοιμο φαγητό. Είναι μια νέα μόδα αυτή.
0: Αυτό πόσο προβληματίζει τα μέλη? Γιατί βλέπουμε σαν επιδημία απλώνεται αυτό το πράγμα. Παντού υπάρχει έτοιμο φαγητό.
6: Πράγματι, εντάξει, ο καθένας προσπαθεί με τον τρόπο του είτε να μειώσει τον κατάλογο είτε να μειώσει προσωπικό ώστε να μπορέσει

0: Μια σειρά επαφών τους τελευταίους μήνες, όπως και την τελευταία στις 2 Σεπτεμβρίου κάναμε μια ημερίδα εδώ σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχαμε καλεσμένους από όλα τα κόμματα, τους καταθέσαμε εκπροσώπους όλων των κομμάτων, τους καταθέσαμε τους προβληματισμούς μας και επίσημα τι θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να μπορέσει να αλλάξει έστω λίγο στην εστίαση, όπως είναι το ΦΠΑ, ναι, το οποίο βρισκόμαστε στο 24% στα αναψυκτικά και στους χυμούς τώρα αυτή τη στιγμή και στους καφέδες, στις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε ότι ένας υπάλληλός μας που δουλεύει Κυριακή, Σάββατο,
1: Αργή... Που κυρίως τότε δουλεύετε, εσείς ούτως ή άλλως,
0: αυτή είναι η άλλη. Τότε δουλεύουμε, ναι, παίρνουν 75% προσάυξηση. Ναι. Καλά τα κάνουν και τα παίρνουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν αυτές τις μέρες. Αλλά γιατί να το πληρώνουμε και 75% προσάυξηση στις ασφαλιστικές εισφορές.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι
1: λες και δουλεύει και το κράτος την Κυριακή.
0: Που μπορούν να τα λύσουν. Έχουν απατάξει την φοροδιαφυγή, ναι, μαζεύουν πλεόνασμα από την εστίαση δισεκατομμύρια και δεν επιστρέφουν ούτε 100.
1: Ναι.
0: Κάτι που ζητάμε, 100.
1: Κατανοητό. Θα είμαστε εδώ πάλι ότι θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε εδώ ό,τι χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε, να δούμε πώς θα αν μπορεί να ομαλοποιηθεί,
0: να εξομαλυνθεί. Πρέπει να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα. Είχαμε... Ναι. Είχαμε με τους αγρότες το προηγούμενο διάστημα πάλι για τα ίδια αιτήματα. Είχαμε,
1: ναι,
0: με
1: τους ανθρώπους
0: το τελευταίο, τώρα έχουμε τους αλλοίες.
2: Ναι.
0: Πρέπει να βοηθηθεί επιτέλους ο πρωτογενής τομέας ώστε να μην υπάρχουν αυξήσεις και επιβαρυνθεί στη συνέχεια ο καταναλωτής.
1: Ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας δηλαδή.
2: Έτσι, εντάξει, αλυσίδα είναι. Να είστε καλά, κύριε Πετροπίδη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα μου.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Είναι μια αλυσίδα και φυσικά...
1: Μα αυτό το θέμα με τις εισφορές τώρα, ότι θα το πω πάλι άλλη μια φορά. 75% ok, δεκτό, δουλεύει ο άνθρωπος την Κυριακή, το Σάββατο, την αργία του, δεν είναι με την οικογένειά του, δεν είναι με τους φίλους του, με τη γυναίκα του, με τη φίλη του, με τον οποιοδήποτε. Δεκτό. Γιατί θα πληρώσεις και αυξημένη εισφορά. Είναι το ίδιο που λέμε σχετικά με τα δώρα. Το κράτος πληρώνει 12 συντάξεις, μπαίνουν από τα ασφαλιστικά ταμεία, πληρώνονται 12 συντάξεις, οι εργαζόμενοι πληρώνονται 14 μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, αλλά παράλληλα ο εργοδότης πρέπει να δώσει και 14 εισφορές.
2: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή, ήμαρτον.
2: Γιατί να πάρει 14 συντάξεις.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Δεν θέλω να λέω τέτοιες κουβέντες, αλλά είναι παπατζηλίκι.
2: Λοιπόν, είναι και 59. Να προλάβουμε να ακούσουμε την ατάκα της Ελεονόρας Μελέτη.
1: Ποια ατάκα. Έχει 24 ώρες απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων. Στηρίζουμε Ελεονόρα. Στηρίζουμε Ελεονόρα. Είμαστε εδώ, Ελεονόρα, για σένα. Λοιπόν, πες το. Μπορεί αυτό το παιδί εδώ να τα καταφέρει.
2: Ηλία, ρίχτω.
3: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
1: Αυτά είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Έγινε ο κακός χαμούλης χθες.
2: Να στήσουμε ένα μνημείο δίπλα στο μνημείο των πεσόντων της ΕΡΤ.
1: Να
2: στήσουμε
1: και ένα μνημείο
2: για τους εργοδότες τώρα που εκβιάζονται από τους εργαζόμενους.
1: Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Βέβαια η Μελέτη απάντησε ότι έχουν κόψει μόνο ένα κομμάτι από τις δηλώσεις μου και η κυρία Μαρία που έχει το μίνι μάρκετ και ο κύριος τέτοιος και ο κύριος Πάτιος κτλ. Να τα πω εγώ, θα τα πω όλα, αλλά και στη συγκέντρωση τα πάω που στηρίζουμε την Ελεονόρα.
2: Εντάξει, αφού καλά που στείλαμε στην Ευρωβουλή την Ελεονόρα, ναι, Μελέτη.
1: Έλα, και ένα λεπτό, Κύριε Χρήστο, εδώ τι γίνεται, ο Χαβιανής ξεπερνάει τους χρόνους. Θα έχει ποινή. Λοιπόν, 11 και 1. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας καλημέρα.

0: Ερίσουμε. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, ευχόμαστε.
1: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί, να μιλήσουμε επί της ουσίας με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιάνη.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
10: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
9: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
10: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λέω διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ λιποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήριο κοιμάσαι, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γόνα και εσείς και μ' αφήσεις.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
0: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
11: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
10: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
11: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
13: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

for years. Για το γύρο του κόσμου θα σε πάντα δικός μου. Θα είμαστε πάντα μαζί.

0: δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να ακούσει. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακαλύψατε.

0: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Φλάς 99,4, Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας και στην τεχνική υποστήριξη Δημήτρης Χιζοδήμος. Και ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. 7 Οκτωβρίου. Τη φάγαμε σχεδόν την πρώτη εβδομάδα και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ο καιρός έχει μαλακώσει, θα λέγαμε είναι φθυροπορεινός, άρα είμαστε σε καλό φεγγάρι. Τουλάχιστον θα έχουμε πολλές ζέστες, όπου και αυτές την περίοδο του καλοκαιριού, οι οποίες είναι αναμενόμενες πάντοτε, κουράζουν. Και φυσικά δεν είμαστε και για πολύ έτσι, θα έλεγα, βαρύ χειμώνα, γιατί η πολιτεία μας, το κράτος μας δεν μας εγγυάται αν έχουμε πολύ βαρύ χειμώνα ότι θα περάσουμε καλά. Σήμερα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους όπως κάθε ημέρα, όπου θα μας ενημερώσουν, να μας ενημερώσουν πολιτιστικά, όπως ο Σταύρος Οτούλης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κιμήνων, ο Σπύρος ο Ζέρβας από την ωραιότατη, θα λέγαμε, επανομή. Η επανομή είναι ένας τόπος ιδιαίτερος. Έχει χωράφια παραγωγής υψηλής ποιότητας. Θα είναι, θα λέγαμε, ένας λαχανόκηπος αιώνιος η επανομή, αλλά και με τη θάλασσά της τη μοναδική. Και από την Καρδίτσα ο Γιώργος Παπαδημητρίου, ο οικονομικός υπεύθυνος των συνεταιρισμών και των λογικών αγορών, όπου ο Γιώργος Παπαδημητρίου θα μας ενημερώσει για την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyAgro και για την πορεία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ που συναντάει μεγάλες ανηφόρες. Φίλοι ακροατές, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, ανθοκόμοι, αλείς, συνεχίζουν την απεργία τους οι αλείς. Τα καράβια είναι αγκυροβολημένα εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης και φυσικά στα αγκυροβόλια και στα λιμάνια όλης της Ελλάδος. Γιατί κάτι έτσι ελέγονται διάσπαρτες κουβέντες από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργείου, θα στηρίξουμε, θα κάνουμε, αλλά

Δεν βλέπουν κάτι χειροπιαστό οι αλλοίς, με αποτέλεσμα το ψάρι, να το πούμε ψαράκι, όσον αφορά το ντόπιο, το ελληνικό, το πελαγίσιο. Τώρα, ότι κάποιες φουρνιές, κάποιες καραβιές περίεργες με ψάρια από όμορες γείτονες χώρες και φυσικά από άλλους τρόπους, άλλους είδους, θα λέγαμε, παραγωγές, υπάρχουν. Παρά τα αυτά όμως, και το καταναλωτικό κοινό καταλαβαίνει ότι για να φάνε ντόπιο ελληνικό πελαγίσιο, καθαρό ποιοτικό ψάρι και σε τιμές που μπορεί να τις προμηθευτεί και μια οικογένεια, θα λέγαμε, όχι των υψηλά οικονομικών πορτοφολιών, θα πρέπει να είναι κοντά και αυτή η κάθε οικογένεια, ο καθένας από εμάς, με τον αγώνα, στον αγώνα των αλλιών, για να μπορούν κυκλικά να ζήσουν και αυτοί, αλλά να μπορούμε και εμείς να έχουμε έστω και τη συναγρίδα, έστω και τον γάβρο, έστω και τη σαρδέλα στο τραπέζι μας, με τιμές, θα λέγαμε, λογικές. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο τον Παπαδημητρίου, ακούγοντας ένα ωραιότατο τραγούδι του Παντελή του Φαλασσινού, να αγαπάς τα βουνά, να αγαπάς τα πέλαγα, μα πιο πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.

0: Αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους και στους ακροάτες.
0: Η καρδίτσα μας τι λέει?
1: Αγκομαχά όπως όλος ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας. Γιατί ο νομός της καρδίτσας είναι κατεξοχήν αγροτικός νομός, άρα πρακτικά αυτό μεταφράζεται στο εξής πάρα πολύ απλό. Δεν εισέρχονται επιδοτήσεις στα χέρια των αγροτών, δεν κινείται η τοπική αγορά.
0: Βέβαια εσύ έχεις την εικόνα όλης της Ελλάδας ως εκπρόσωπος συνεταιρισμών, λαϊκών αγορών, και αυτή η εικόνα είναι πανελλαδική, στεναχώριας.
1: Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Τα συγκρίσιμα μεγέθη έχει να κάνουν σε επίπεδο πανελλαδικό όσον αφορά τις δηλώσεις καλλιέργειας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που έχει περάσει πλέον η διαδικασία όλης της εφαρμογής του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, εξαιρετικά πιεστικό. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε καμία των περιπτώσεων, γιατί για πολλούς λόγους. Και αυτό σημαίνει ότι... Τι να πούμε τώρα. Πόνος και των γονέων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Πάντα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες από την πλευρά της ΑΔΕ. Δυστυχώς δεν αρκούν. Χρειάζεται άμεση συνεργασία με το ΙΠΑΤ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το κομμάτι του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Συνεταιρισμών. Και εν πάση περιπτώσει ας μπει μια φραγή σε μια σειρά ατασταλείς που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να γίνει αυτό γιατί υπάρχει βάση. Η ΑΔΕ έχει τη δομή των πάντων σχεδόν. Τώρα και με το MyAgro πλέον.
0: Ναι, γιατί θα ήθελαμε εκεί να μας αναφέρεις τι συμβαίνει με το MyAgro. Να το έχουν κατά νου τους όλοι οι παραγωγοί.
1: Το MyAgro είναι η εφαρμογή εκεί που μπαίνουν πλέον και δουλεύουν κυρίως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα γραφεία δηλαδή που έκαναν τις δηλώσεις καλλιέργειας γνωστές ως δηλώσεις όδε όλα τα χρόνια. Δεν το κάνουν μέσα από την εφαρμογή του ΟΠΚΠ, από το site του ΟΠΚΠ, γίνει μέσα από την εφαρμογή MyAgro, η εφαρμογή της ΑΔΕ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλαπλά πλεονεκτήματα, γιατί η εφαρμογή έχοντας σαν κοινό παρονομαστή την ΑΔΕ μπορεί να αντλεί στοιχεία από το Μητρό της Εφορίας, φυσικά νομικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, υπερεπαγγελματίες, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Άρα ένας πρώτος έλεγχος γρήγορος είναι όταν ξεκινάει κάποιος. Πριν συνεχίσω να ξεκαθαρίσω κάτι, την όποια εικόνα γνωρίζω από το MyAgro και από τις δηλώσεις καλλιέργειας, το γνωρίζω επειδή έχω μπει στη διαδικασία να δω πώς λειτουργεί. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ τώρα με δηλώσεις καλλιέργειας, επειδή...
0: Αν το γνωρίζεις, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος πολύ σκέφτεται, ωραία, δόθηκε η δυνατότητα με την απόφαση 1661 ότι μπορεί να κάνει το TIR ή οποιοσδήποτε τρίτος. Είτε λογιστής, είτε ο Δημπάλας που είναι δημοσιογράφος και ξέρει λίγο τον υπολογιστή, αρκεί μπορεί να με τους κωδικούς τάξης και να πάρει την εξοδότηση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι επειδή μια εφαρμογή ανοίγει στην οθόνη του υπολογιστή σημαίνει τα κάνουμε όλα. Και όποιος, εν πάση περιπτώσει, θέλει να ρισκάρει και να πάει σε μη εξειδικευμένο γραφείο για να ασχοληθεί με τις επιδοτήσεις, ας ρισκάρει τις επιδοτήσεις του. Είναι ευθύνη δικιά του. Έτσι. Εγώ λέω απλά ότι εγώ δεν έκανα ούτε πρόκειται να ασχοληθώ σε καμία των περιπτώσεων, δεν έγινε ξαφνικά ειδικό σε αυτό. Άρα, ό,τι ακούτε στην κουβέντα, είτε εδώ, είτε σε γραπτά που σε κείμενα, σε άρθρα κλπ., έχει να κάνει με το ότι μπαίνω να δω πώς λειτουργεί η διαδικασία για να ξέρω λίγο και να έχω μια εικόνα για το τι θα μου πει ο απέναντι που θα το παίξει δήμονας ενώ δεν ξέρει.
0: Είναι λειτουργικό το πρόγραμμα αυτό, το MyAgro?
1: Η εφαρμογή είναι λειτουργική. Μη λειτουργική είναι η διασύνδεση με όλους τους υπόλοιπους πλατφόρμες που ζητά. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η διαδικασία, είχε ανακοινωθεί από τον κύριο Πιτσιλή, από τον διοικητή της ΑΔΕ, ότι πρώτον, δεν θα μπορεί να κάνει κανείς δήλωση ΟΔΕ, αν δεν είναι ενταγμένος σε ένα από τα δύο καθεστώτα, ειδικό ή κανονικό καθεστώς.
0: Το φάσμα του 2017. Όπως.
1: Επαγγελματίας αγρότης. Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Συνταξιούχους αγρότες, επαγγελματίας ΣΥΜΗ, δημόσιος ιδιωτικός υπάλληλος. Φυσικό πρόσωπο χωρίς βιβλία. Ειδικό καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση, όποιος καλλιεργεί με σκοπό την πώληση, και δεν μιλάω για τον Γιώργο, ο οποίος έχει 10 ρίζες ελιές, θα πάει να βγάλει 200 κιλά λάδι να το πάρει στο σπίτι. Αυτός δεν είναι αγρότης. Αυτός είναι ένας ιδιώτης που έχει για το σπίτι του. Είναι σαν να έχεις μισό στρεμακίπου και έχεις μαρούλια, ντομάτες και πεπόνια και τα έχεις και καρπούζια και τα έχεις στο σπίτι σου. Δεν μας ενδιαφέρεις. Δεν είσαι στο κομμάτι που λέγεται αγροτική παραγωγή πρωτογενής τομέας. Γι' αυτό λοιπόν ο οποίος καλλιεργεί με σκοπό την πώληση, είτε είναι κανονικό καθεστώς είτε ειδικό, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος κάπου. Καλλιεργεί με σκοπό την πώληση. Τι γινόταν λοιπόν μέχρι τώρα. 2025 έγιναν δηλώσεις καλλιέργειας. Έγιναν περίπου 640.000 δηλώσεις καλλιέργειας. 310-320.000 περίπου ήταν οι επαγγελματίες αγρότες.
0: Οι άλλοι?
1: 220-230.000 περίπου ήταν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Πάμε συνολικά στους 550. Μέχρι τις 640.000 υπάρχει ένα άνοιγμα 80-100.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ, τις οποίες υπέβαλαν άνθρωποι που δεν ήταν ενταγμένοι σε κανένα καθεστώς. Λέω λοιπόν εγώ πάρα πολύ απλά. Το Μητρό, το ΜΑΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να γνωρίζει τι είναι αυτή, ξέρει μόνο ότι έχουν επιβληθεί τόσοι. Λέω λοιπόν εγώ, σήμερα που το ΜΑΙΑΓΡΟ γίνεται, άντε, μέχρι τώρα γινόταν αυτό το μπάχαλο. Τώρα που το ΜΑΙΑΓΡΟ είναι μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα που είναι υπό την αιγίδα της ΑΔΕ, εύκολα η ΑΔΕ μπορεί να κάνει πάρα πολύ απλό το εξής. Δεν σου επιτρέπω να ολοκληρώσεις τη δήλωση καλλιέργειας, εάν δεν είσαι ενταγμένος σε ένα από τα δύο καθεστώτα. Τελεία. Είσαι λογιστής.
0: Άρα είναι θετικό αυτό.
1: Θετική είναι η δυνατότητα που υπάρχει. Θετικό θα το δούμε εφόσον εφαρμοστεί.
0: Ναι, αν δεν εφαρμοστεί, ήταν.
1: Αν δεν εφαρμοστεί, λέμε τι κάνουμε.
0: Κόπος άδικος, λόγια του αέρα.
1: Τα πω κουβέντα. Λέω, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει άμεση εκμετάλλευση. Σου απαγορεύω. Έτσι όπως ακριβώς το λέω, να υποβάλεις, να οριστικοποιήσεις, μέσα κάνεις τι θέλεις. Δεν μπορείς να οριστικοποιήσεις και αν δεν οριστικοποιήσεις δήλωση όρθια, δεν μπορείς να πάρεις επιτότηση. Εάν δεν ενταχθείς κάπου. Και το όταν λέμε να ενταχθείς κάπου, δεν μιλάμε για τον αγρότη του κανονικού. Οι αγρότες του κανονικού είναι ήδη στα ενταγμένα, είναι στα βιβλία τους, στα δικά τους κλπ. Μιλάμε για όλους αυτούς που δεν έχουν βιβλία και που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς. Για ποιο λόγο δεν το κατάλαβα ποτέ. Αφού δεν το έκανες μόνος σου, να αναγκαστείς τώρα. Δεν θα μπορούσες να επιβάλλεις δήλωση. Απλά πράγματα. Ξέρετε πόση ώρα θέλει να ενταχθεί κάποιος ειδικό καθεστώς.
0: Πώς.
1: Από την ώρα που θα ενημερώσει το λογιστή του. Ένα λεπτό. Δηλαδή θα με πάρεις εμένα τηλέφωνο το πρωί και μου λες σε παρακαλώ πάλι στο ειδικό καθεστώς. Του πω Γιώργο δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά, είμαι σε ραντεβού, θα πάω το απόγευμα. Το απόγευμα. Την ώρα που θα κάτσω και θα ανοίξω την εφαρμογή της ΜΑΕΑΔΕ στο Μητρό και θα κάνω αλλαγή στοιχείων Μητρό και πω βάλω τον στο ειδικό, κάνεις ένα λεπτό. Ένα το κρατώ. Δεύτερο. Ελέγχεται άμεσα τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Μητρό της φορείας, τα στοιχεία του υπόχρεου. Δηλαδή, άλλαξες ταυτότητα, μας έχουν πρίξει το κεφάλι τα τελευταία χρόνια ότι ξέρεις με το που θα αλλάζει ταυτότητα θα ενημερώνεται αυτό με τα εφορία. Τρίχες. Καμιά εφορία δεν ενημερώνεται. Σήμερα ήρθε μια κυρία στο γραφείο η οποία άλλαξε ταυτότητα πριν από 2,5 μήνες και μέσα έχει την παλιά. Άρα, ένας ο οποίος πάει να κάνει δηλωσιότητα ελέγχεται μέσα από την ΑΔΕ, από το Μητρό η ταυτότητα. Δεν άλλαξε ταυτότητα. Σου λέει, δεν μπορείς να άλλαξε ταυτότητα σου. Υπάρχει λοιπόν το θετικό το ότι η πλατφόρμα αυτή μπήκε υπό την αιγίδα της ΑΔΕ επειδή έχει και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όμως για να περπατήσει θα πρέπει να πάει και να κουμπώσει στις διατάξεις. Και εξηγούμε. Ο νόμος 3874 του 2010 είναι αυτός ο οποίος είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ιδιότητες. Τι είναι επαγγελματίας αγρότης, τι είναι αγρότης, τι είναι αγροτική καλλιέργεια, τι είναι αγροτική εκμετάλλευση, ποιος είναι κάτω από αγροτικής εκμετάλλευσης, ποια είναι ο ορισμός, ποια είναι τα δικαιώματα εγγραφών. Όλο αυτό το κομμάτι το οποίο τροποποιείται κατά καιρούς κλπ. Επίσης, κάθε χρόνο το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το γνωστό ΜΑΕ, αυτό που είναι στο κεντρικό κομμάτι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο απευθύνονται τα κατατόπους υπηρεσίες, τα KPL λεγόμενα, για να δώσουν τη βεβαίωση στον επαγγελματία αγρότη. Κάθε χρόνο ανανεώνει τη διαδικασία για το ποιος μπορεί να είναι επαγγελματίας αγρότης, ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι αυτά που συμπεριλαμβάνονται, δεν συμπεριλαμβάνονται, όσο τα βήματα συγκρίσιμα κλπ. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί να πάει δεν να ζητάει από το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ποιοι είναι οι ειδικού και ποιοι είναι οι κανονικού. Πρέπει η ίδια να το διασφαλίσει. Άρα, ένα πράγμα λέει ότι ο 3874 πρέπει σε υποχρέωση να είσαι εγγεγραμμένος ένα από τα δύο. Σε ένα από τα δύο να είσαι εγγεγραμμένος στο Μητρό Αγροτικών και Αγροτικών Συνεδρισμών. Επομένως, πρώτο, το ΜΑΕ δεν σου επιτρέπει να υποβάλεις δήλωση ΟΣΔΕ εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος σε ένα από τα δύο Μητρώα. Δεύτερο, η ΑΔΕ δεν σου αφήνει να κλείσει τη δήλωση αν δεν είσαι ενταγμένος στο ειδικό και κανονικό καθεστώς και δίνω και ένα τρίτο ακόμα ως μπόνους. Μπορείς εσύ, κυρία ΑΔΕ, εύκολο είναι να πάρεις τα ε3 του 25 και να δεις πώς είναι αυτοί οι οποίοι στο ε3 το έντυπο του, στο ε1 το 3 καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα μιας επιχείρησης, ενός αγρότη κανονικού και ενός αγρότη ειδικού. Και του ειδικού
0: και του κανονικού.
1: Ως επιχείρηση, μπράβο. Εκεί λοιπόν στην πρώτη σελίδα έχει τρία κουτάκια. Καθεστώς. Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αφανής. Αυτό το αφανής, αυτή η αστιότητα, η οποία την σκέφτηκαν από κάποιο τμήμα του εισοδήματος πριν από χρόνια, αφού δεν ήταν ενταγμένος κάποιος σε ειδικό στο κανονικό καθεστώς, που λέει ας βάλουμε και ένα αφανή για να μπορεί να ανοίξει η εφαρμογή του ΕΠΣΟΝΔΕ και να δηλώσει κάποιος τα εισοδήματά του. Δηλαδή, είχαν στα χέρια τους τη δυνατότητα και δεν ελέγξαν να πούν, έλα εδώ, εσύ είσαι αφανής. Τι σημαίνει αφανής? Δεν προβλέπεται. Εντάξει κάπου. Αλλιώς δεν κάνεις δήλωση. Δεν αυτό, δεν εκείνο. Δεν το έκανα. Τώρα λοιπόν που είναι ευκαιρία, μπορεί σαν μπόνος που ανέφερα προηγουμένως να πει η ΑΔΕ πόσα ε3 πέρυσι υποβλήθηκαν με κουμπάκι, με κουτάκι τσεκ που λέει αφανής. 100.000. 50.000. 70.000. Έχουμε εδώ και ένα μήνα, στέλνει μηνύματα η ΑΔΕ. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ενημερώνουμε ότι ελέγξανε. Δεν με ρώτησαν, ελέγξανε. Ότι το 25 υποβάλλονται τη δήλωση 9 δήλωση καλλιεργίας, αλλά τώρα δεν έχει την υποβάλει ακόμα. Παρακαλώ, μην το ξεχνάτε. Πολύ εύστοχη ενημέρωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνε και μία ενημέρωση. Ότι ξέρεις, δεν είσαι εντάξει κάπου. Δεν θέλεις να το κάνεις αυτό. Τσέκαρε και βάλε κράτα τα φήμη στην άκρη. Δεν θέλεις να κάνεις και αυτό. Κλείδωσε στο Μαϊάνγκρο τη δήλωση και μην τον αφήνεις να υποβάλει αν δεν ενταχθεί. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις από εδώ και από εκεί όταν έχεις τα εργαλεία στα χέρια σου. Για να γίνει λοιπόν αυτό, αγαπητέ Γιώργο, ο διευθυντής ή η διευθύντρια ενός φορέα, γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ εκτιμώ ότι έχει φτιάξει ένα κομμάτι ανθρώπων που διασχολούνται με την ΟΠΚΠ. Αν είναι οι ίδιοι πάλι του ΟΠΚΠ που ήταν εδώ ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι που...
0: Κατά κόρον είναι οι ίδιοι.
1: Λοιπόν, κατά κόρον, πολύ ωραία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν μια εφαρμογή που τη δούλευαν στον ΟΠΚΠ και έχουν και μια άλλη εφαρμογή που είναι στην ΑΔΕ. Εγώ ξέρω στο χωριό μου να λένε, όχι όπως ήξερες αδερφέ, όπως βρήκες. Δηλαδή δεν θα έρθει ο ΟΠΚΠΤΖΙΣ στην ΑΔΕ να κάνει ό,τι να μην χαρακτηρίσω έκανε εκεί. Αφού υποτίθεται ότι εκεί που ήσουν τα έκανες μπάχαλο και γι' αυτό σε πήραν από εκεί. Δεν θα μου κάνεις και εδώ το ίδιο. Αυτό λοιπόν είναι υποχρέωση της ΑΔΕ. Να πει όπα μεγάλε, σταμάτα, όπως ήξερες.
0: Και γραμμή της κυβέρνησης.
1: Όχι. Ένα λεπτάκι. Θυμίζω ότι η ΑΔΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία ελέγχει τους πάντες και δεν ελέγχεται από κανέναν. Εγώ δεν θέλω να ελέγξω την ΑΔΕ. Εγώ θέλω η ΑΔΕ που έχει αυτήν τη δυναμική, που έχει αυτήν τη δυναμική και αυτές τις τεράστιες δυνατότητες, να τις χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση όλων των εμπλεκομένων. Εγώ, ο λογιστής, όχι ο Παπαδημητρίου, εγώ ο λογιστής, είμαι ένας από τους εμπλεκόμενους. Και για καλή τους ή για κακή τους τύχη, είμαι ο ενδιάμεσος εμπλεκόμενος που πάω να υλοποιήσω αυτά που βγάζουν η πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με τη χρηστικότητα μέσω ΑΔΕ και πάω να εφαρμοστούν στη βάση. Εγώ είμαι στο πεδίο, αγαπητέ Γιώργο Δημπάλα. Εμένα λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να με ρωτήσουν και όχι να τρέχω εγώ από πίσω κάθε μέρα και να πω Χριστέ μου τι βγάλαν πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όταν λέω εγώ, εννοώ κάποιον που να γνωρίζει, άσε με εμένα, είμαι η τελευταία τρύπα του Ροζουνά, μην ασχολείσαι μαζί μου. Αλλά που να πάρει αυτή να πάρει, δεν θα μου πάρεις τον Παπαδημητρίου που έχει γραφείο στο Κολωνάκι και ασχολείται με ναυτιλιακές και να τον ρωτήσεις πώς θα κάνει δήλωση στο Μαϊάνγκρο ενώ δεν έχει καμία σχέση.
0: Άρα απευθύνεται στους ειδικούς. Για αυτούς τους ειδικούς φαντάζομαι γίνονται και οι ενημερώσεις μέσα από τις οργανώσεις, μέσα από τα όργανα, θα έλεγα τα θεσμικά, οικονομικά, λογιστικά, ομοσπονδίες.
1: Έχει βελτιωθεί το κομμάτι της επικοινωνίας πάρα πολύ, στο κομμάτι της επικοινωνίας. Υπάρχουν λίγο στο κομμάτι του πιο σκαλού στην ενημέρωση. Πριν από λίγες μέρες έγινε μια ενημέρωση, κλήθηκαν από την ΑΔΕ να παρευρεθούν κάποιοι επιχειρηματίες, κάποια γραφεία ΚΙΡ, Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, και παραβρέθηκαν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Λογιστών και κάποιοι συνάδελφοι λογιστές που ήταν εκεί πέρα. Εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο κλήθηκαν οι λογιστές. Να ενημερωθούν από την ΑΔΕ για ποιο πράγμα, για το Μαϊάνγκ.
0: Εσείς που εμπλέκεστε.
1: Ναι, εγώ κλήθηκα. Ενημερώθηκα ότι αν πρέπει να παραστώ και λέω, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι, δεν μπορώ να παραστώ, δεν έχω κανένα λόγο να παραστώ για κάτι το οποίο, όχι δεν ασχολούμαι σαν γραφείο, δεν μπορώ να εμπλακώ. Δεν το γνωρίζω το αντικείμενο. Θα ήταν σαν να αναλάμβανες εσύ μια ανώνυμη εταιρεία να την παρακολουθείς στα λογιστικά, όταν είσαι δημοσιογράφος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τι σου λέει, θα σου λέει, τι κάνεις εδώ, θες, πώς εμπλέκεις. Εγώ λοιπόν πώς να εμπλακώ εδώ. Εάν κάποιος λογιστής λοιπόν που δεν έχει τη γνώση από το παρελθόν με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ θέλει να εμπλακεί, είναι δικαίωμά του,
0: αλλά
1: και
0: όμως...
1: επιλογή του, αλλά θα το κάνει αυτός. Δεν θα πάρει να τον ενημερώσω εγώ. Δεν του λέμε να ενημερώσω κάποιον. Άμα θέλεις μεγάλε, ασχολήσου. Όχι. Θες ασχοληθείς, ανέλαβε την ευθύνη, ψάξου, μάθε και δούλεψε.
0: Άρα φτάνοντας στο τέλος, θα λέγαμε ότι θέλει πίστο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη έτσι, σωστά. Ψάξτε, βρείτε τους πιστοποιημένους, αυτούς που γνωρίζουν. Έχει να κάνει με το...
1: Γιώργο, το ξέρω.
0: Δηλαδή με το χωράφι σας, με την περιουσία σας.
1: Το ξέρουν. Όλοι οι άνθρωποι, υπάρχουν συνάδελφοι ανά την Ελλάδα που είναι πιστοποιημένα εκεί. Δεν μιλάω για αυτούς.
0: Όχι, μιλάμε για τους απλούς λογιστές. Δηλαδή, εγώ λέω οι αγρότες να ψάξουν να βρουν πιστοποιημένους συνεργάτες που να γνωρίζουν το θέμα.
1: Δεν θα τους υποδείξω εγώ τι θα κάνω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν και οι μεν και οι δε. Εγώ αυτό που ζητάω και θα ήθελα είναι το εξής. Ότι επειδή υπάρχει δυνατότητα πλέον πολλών ταυτόχρονων ελέγχων, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Να μην χαθεί αυτή η δυνατότητα. Ήδη σήμερα που μιλάμε, εμένα έχει 7, στις 16, η απόφαση 1661, όπως έχει τροποποιηθεί, λέει ότι στις 16 Οκτώβρη κλείνουν οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ.
0: Ακριβώς. Και θα πάμε για πληρωμές. Τέλη του Νοέμβρη πρέπει να γίνουν οι πληρωμές.
1: Πόσες υποβλητές έκανε, αγαπητέ Γιώργο, 10.000, 15.000, 20.000,
0: στις 600.000.
1: 50 μέχρι τις 640. Άρα λοιπόν το 16 δεν υπάρχει, το ξεχνάς. Πού πάμε τώρα, πάμε μόνο με εικασίες. Ποιες είναι οι εικασίες, πώς θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Μια περίπτωση είναι να ολοκληρωθούν και μετά, πότε θα ολοκληρωθούν, μετά από ένα χρόνο λέγω έτσι που είναι η διαδικασία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο.
0: Άρα.
1: Γιατί το Μαϊάγκρο ζητάει στοιχεία για τη σύνταξη για των χωραφιών. Φέρε τα ΚΑΕΚ. Πού να τα βρω τα ΚΑΕΚ, κλιματολόγιο. Η μισή Ελλάδα δεν έχει τόσο κλιματολόγιο. Πού να το βρω το κλιματολόγιο. Υπάρχει δηλαδή δυσλειτουργία στη σύνδεση και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Πρόσεξε, εγώ λέω, φωνάζω πολύ καιρό για έλεγχο. Εδώ λοιπόν είμαι ο τελευταίος που θα πω όχι ελέγχος. Πρέπει όμως να υπάρχει ευελιξία στη διαδικασία.
0: Σιγά σιγά να γίνει.
1: Πώς θα πληρωθούν, με κάποιον τρόπο. Δεν γίνεται, μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα. Ας μπουν κομμάτι-κομμάτι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ξέρω μόνο ότι υπάρχει δυνατότητα και πρέπει αυτή η δυνατότητα που υπάρχει από την ΑΔΕ, γιατί είναι ο κοινός παρονομαστής όλης της διαδικασίας, ότι πρέπει να γίνει εκμετάλλευση με την καλή έννοια και να σταματήσουν πλέον να λιμένονται το χώρο διάφοροι να μην...
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα σε ξαναέχουμε κοντά μας, γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρεις είναι προς όφελος των παραγωγών. Διότι...
1: Μια διευκρίνηση, Γιώργο, με συγχωρείς, μια διευκρίνηση. Να το ξεκαθαρίσουμε. Παραμένει σε ισχύ η απόφαση για την υποχρεωτικότητα μισθωτηρίων άνω των 960 ευρώ ετησίως ηλεκτρονικά. Κάτω από τα 960 ευρώ δεν υπάρχει υποχρέωση.
0: Άρα πρόσεξε, μπορεί να γίνει αυτό που γινόταν.
1: Λέω όπως γινόταν. Εάν λοιπόν κάποιο κύριο λέει ότι εγώ, εάν δεν μου φέρεις ηλεκτρονικό μισθωτήριο, δεν σου κάνω τη δήλωση ή δεν μπορώ να σου κάνω τη δήλωση, είναι απόφαση του κύριου.
0: Ακριβώς. Δεν είναι νόμος του κράτους.
1: Όχι, ναι. Δεν είναι διάταξη. Έτσι, να το ξέρουμε.
0: Να το πούμε έτσι. Εμένα, που λέμε διάταξη, λέμε νόμο του κράτους.
1: Να περάσουν όλοι από εδώ να τους κάνουν μισθωτήρια. Υπάρχει τιμή για κάθε μισθωτήριο. Θα πληρώσουν και με όλη με την καρδιά. Αλλά οφείλω να ενημερώσω ότι αυτό δεν ισχύει.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Για την υπομονή σας, καλό απόγευμα.
0: Όχι, δεν υπομονή. Είναι χαρά, είναι ενημέρωση. Και το έχουν ανάγκη οι παραγωγοί όλοι, γιατί είναι κουρασμένοι, αν μου επιτρέπετε και η λέξη εντός αγωγικών, ζαλισμένοι. Οπότε τουλάχιστον να έχουν μια ειλικρινή, μια σωστή, θα έλεγα, ενημέρωση για να δουν πώς θα πορευθούν. Και είναι κρίμα να γίνονται λάθη με καθυστερήσεις πλέον μετά στις επιδοτήσεις, άρα στο ταμείο, άρα στην ίσπραξη, άρα στα χρήματα που χρειάζονται για τις οικογένειές τους και τις καλλιέργειές τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Δημήτρη μου, να πάμε λίγο έτσι, λίγο σε πιο ήρεμα νερά, να συνδεθούμε με τα κείμενα ακούγοντας ένα τραγούδι ορότατο του Γιώργου Νταλάρη, μάνα του Αλέξανδρου. Να μην ξεχνάμε και το Μέγα Αλέξανδρο. Και να μάθουμε τι ετοιμάζουν εκεί οι φίλοι μας οι καλοί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κιμήνων.

0: Αγαπητέ μου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι καλό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Και θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε, γιατί είστε ζωντανός οργανισμός. Κάνετε πράγματα και θάματα, είστε ανήσυχοι και αυτά πρέπει να τα μαθαίνουν όχι μόνο οι Κιμηνιώτες, όχι μόνο ο Δήμος Δέλτα, αλλά όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Μακεδονία και όλος ο Ελληνισμός. Και αυτό γιατί? Γιατί είστε νέοι άνθρωποι, είστε θελοντές και είστε ανήσυχοι. Όπως αυτό που ετοιμάζετε σε λίγες ημέρες.
1: Σε λίγες ημέρες, έτσι, έτσι. Βέβαια, εδώ είμαστε και να μιλήσουμε για το σύλλογό μας. Έτσι, ο σύλλογο
0: για το σύλλογο, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι. Ο σύλλογό μας δραστηριοποιείται από στον χώρο της παράδοσης από το 1978, έτσι. Και έχει πολλά τμήματα, πολλές ομάδες. Έχουμε τμήμα χορευτικό, χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Φωτόπουλος Νικόλαος, έχουμε τμήμα χοροδίας, χωράρχης μας είναι ο κύριος Θεοδωράκης Δημήτρης και έχουμε και τμήμα θεάτρου με σκηνοθέτη τον κύριο Μπερμπέρη Ηλία.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι ότι δεν είναι τ' άλλα, αλλά το τμήμα θεάτρου δεν είναι κάτι εύκολο. Πιο εύκολα χορεύεις παρά όμως να κάνεις τον ηθοποιό.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είναι δύσκολο και τα παιδιά της εθνικής ομάδας αυτό λένε. Θέλει
0: μεράκι, θέλει ταλέντο, μεράκι, θέλει θα λέγαμε και τάλαντα από το Θεό. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας, δηλαδή. Οι πολλοί χορεύουν, οι ηθοποιοί είναι λιγότεροι. Και που μάλιστα σε ένα τόπο ουσιαστικό θα έλεγα παραγωγικά, αλλά δεν είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, μεγάλα μεν τα Κείμηνα, αλλά όχι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Που σημαίνει ότι το ταλέντο το ψάχνεις να το βρεις μέσα σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, παρά που βρίσκεις πιο εύκολα σε ένα μεγάλο αριθμητικά, πληθυσμιακά αριθμό ανθρώπων.
1: Είναι περιορισμένα αυτά τα ταλέντα, είναι η αλήθεια.
0: Αλλά όμως υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, έτσι, έτσι, έτσι. Άμα υπάρχει καλή διάθεση, όλα γίνονται.
0: Τώρα, τι ετοιμάζετε?
1: Αύριο, εμείς αύριο έχουμε την έναρξη όλων αυτών των τμήματων. Γιορτάζουμε αύριο έτσι την έναρξη αυτής της πολιτιστικής, να το πω, χρονιάς του συλλόγου μας. Βέβαια, μας στηρίζει και ο ιερέας εδώ της ενορίας, ο κύριος ο Πάτερ Χρήστος.
0: Ο οποίος είναι κυριολεκτικά ποιμεναρχής.
1: Έτσι, εδώ της ενορίας του χωριού, στηρίζει το σύλλογο, είναι δίπλα μας και βοηθάει έτσι όσο μπορεί.
0: Έχετε αύριο γιασμό, ώρα και χώρο.
1: Αύριο στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο χώρο του γυμνασίου Κιμήνων, εδώ στο γυμνάσιο Αξιού, στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Είναι και ο χώρος που γίνονται και οι πρόβες των χορευτικών τμήματων. 6.30 ώρα θα υπάρχει και έτσι ένα μικρό καλωσόρισμα, ένα μικρό μπουφεδάκι για τα μέλη του συλλόγου και για όποιον άλλον θέλει. Έτσι,
0: είναι, φαντάζομαι, ανοιχτή η εκδήλωση. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε Κιμηνιώτης, φίλος, φίλη από όλο το Δήμο Δέλτα, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είμαστε πολύ φιλόξενοι εδώ στα Κείμενα.
0: Μα είναι γνωστό αυτό, το χωριό είναι μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει όποιος θέλει να μας τιμήσει, να γνωριστούμε, να τα πούμε και από κοντά. Γιατί αυτό είναι και ο νόημα του συλλόγου. Δεν είναι μόνο οι πολιτιστικές δράσεις, είναι και να ενώσει τους ανθρώπους, να κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα.
0: Αυτό είναι το μέγιστο, γιατί αν γίνει η ένωση, τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους. Οι πολλοί θα γίνουν πραγματικά μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη δράση και θα συνθεθούν οι ιδέες του καθενός, της καθεμιάς, με βάση τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις των γονιών, των παππούδων και των γιαγιάδων και θα προχωρήσει η βάρκα. Το καράβι θα πάει μπροστά.
1: Μα ούτε σε όλους, ο στόχος μας και αυτός είναι να φέρουμε νέα άτομα και να κάνουμε όλα και περισσότερα πράγματα, έτσι, όμορφες δράσεις και έτσι, αυτός είναι και σκοπός.
0: Άλλο τι θα περιλαμβάνει?
1: Τώρα η χρονιά αυτή, εκτός από...
0: Αύριο, εκτός από τον αγιασμό, τι θα περιλαμβάνει?
1: Δεν θα περιλαμβάνει κάτι.
0: Δεν θα έχετε τίποτε χορευτικά?
1: Θα έχουμε χορευτικά τμήματα.
0: Θα έχετε χορευτικά τμήματα. Δικά σας.
1: Δικά μας. Ναι, θα χορέψουν τα άτομα, τα μέλη που θα είναι παρόντα εκεί πέρα. Θα έχουμε και το χοροδιδάσκαλο. Θα έχουμε έτσι ένα μικρό γλεντάκι για να γιορτάσουμε
0: τέλεια.
1: Της χρονιάς. Και έτσι στη συνέχεια για να έχουμε έτσι και τις επόμενες δράσεις του συλλόγου μας.
0: Οι οποίες είναι αμέσως οι επόμενες?
1: Οι κορυφαίες δράσεις είναι η γουρνοχαρά που κάνουμε.
0: Μεγάλη εκδήλωση, πολύ μεγάλη.
1: Βέβαια. τη δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και το πανηγύρι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου τον Ιούνιο. Αυτές είναι οι δύο κορυφαίες εκδηλώσεις και τώρα έχουμε και μικρότερες ενδιάμεσες, οι οποίες δεν έχουν κάποιες ημερομηνίες.
0: Εγγραφές στα τμήματα ξεκινήσαν?
1: Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από αρχές Σεπτέμβρη, Δευτέρα με Τετάρτη στα γραφεία του Συλλόγου από τις 7 το απόγευμα, τα οποία στεγάζονται στην πλατεία των Κιμήνων, στο χώρο του ΚΑΠΗ, στο κτίριο και της Δημοτικής Ενότητας, και σας περιμένουμε λοιπόν.
0: Άρα το κάλεσμα είναι ανοιχτό αύριο στις 6.30 ώρα.
1: Ωραία.
0: Στο γυμνάσιο των Κιμήνων, όπως μπαίνει ο κόσμος, εντάξει, πέρα από τους Κιμηνιώτες και οι φίλοι, μόλις μπαίνεις δηλαδή στο χωριό, είναι από την δεξιά πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα έχει, εκτός του αγιασμού, θα υπάρχουν κεράσματα για τους φιλοξενούμενους, για τα μέλη, και θα υπάρχει και μια παραδοσιακή χορευτική παρουσίαση από τα μέλη, από τα τμήματα του συλλόγου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το κάλεσμα είναι για όλους. Κιμηνιώτες, να πούμε, Κιμηνιώτισσες, 6.30 ώρα τα παρατάτε όλα και πάτε στον αγιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Να μας ευλογήσει ο Κύριος, όχι μόνο να ευλογήσει την πολιτιστική νέα, θα λέγαμε, χρονιά, αλλά και όλο το χωριό, γιατί υπάρχουν παραγωγές, υπάρχουν δυσκολίες, συν Θεό όμως όλα ξεπερνιούνται.
1: Ακριβώς. Μα αυτός είναι και ο σκοπός μας, έτσι, να συμμετέχουμε στις δράσεις για να ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό και είναι σημαντικό. Και το επιτυχάνετε. Και το επιτυχάνετε.
1: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και δίπλα μας και μας στηρίζετε κι εσείς.
0: Με όλη μας την ψυχή. Πάντοτε ο Φλάς 99,4, η φωνή της Πέθρο, ο Γιώργος Οδύμπαλας, όλοι οι άνθρωποι εδώ είμαστε, θα είμαστε και θα είμαστε κοντά σας, γιατί αυτό που παράγεται είναι έργο πολιτιστικό, είναι έργο της πατρίδας μας, έργο της Ελλάδας μας. Θύμησες του χθες, είναι η ύπαρξη του σήμερα και ουσιαστικά το αύριο είναι αυτό που θα θεμελιωθεί πάνω σε όλα αυτά τα οποία κάνετε εσείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, Σταύρο μου. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους, φίλες εκεί στο Σύλλογο των Ιστορικών. Να είσαστε καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δημήτρη μου, Γιώργος Ζαμπέτας, η Θαλασσινή και Σπύρος Ζέρβας. Επανομή, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου θα μας ενημερώσει τι ετοιμάζουν για τον Γιώργο τον αείμνηστο, τον Ζαμπέτα.

0: Αγαπητέ μου Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι καλησπέρα. Κάνει η όμορφη μας επανομή?
1: Είμαστε πολύ ωραία και ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά, την καλλιτεχνική χρονιά, με τις εκδηλώσεις μας, με τις δράσεις μας.
0: Ο ποταμός τι λέει, έχει κόσμο ο ποταμός?
1: Ο ποταμός έχει κόσμο, έχει ήλιο και καλό καιρό, πάντα υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τις βουτιές τους.
0: Εσείς είστε τυχεροί πολύ. Γιατί έχετε ένα στολίδι του Θερμαϊκού, όπου πραγματικά όσοι δεν γνωρίζουν τη θάλασσα της επανομής κάνουν λάθος σε όποια αρνητική σκέψη και αν έχουν. Εμείς τους προτείνουμε να πάνε εκεί στην παραλία της επανομής και να απολαύσουν μια καθαρότατη, μια ωραιότατη θάλασσα, και το τοπίο γενικότερα είναι, θα λέγαμε, μαγευτικό και είναι μέσα στα πόδια σας. Μαζί με τα περβόλια σας, μαζί με τις όποιες βέβαια ανηφόρες και στεναχώριες, αλλά και τη μεγάλη ιστορία που έχει ως μακεδονικός παλαιότατος τόπος η επανομή μας. Έχετε ακούσματα παλιά και
1: ναι.
0: Σχεδιάσατε να κάνετε τι?
1: Αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε τώρα την ερχόμενη Κυριακή είναι ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα. Θα γίνει στην πλατεία επανομής στις 6.30 ώρα. Η χοροδία μας θα τραγουδάει γνωστά τραγούδια του Ζαμπέτα. Ένα από αυτά μόλις τα ακούσαμε, θα είναι και η Θαλασσινή μέσα στο πρόγραμμά μας. Και το χορευτικό θα χορεύει, θα είναι ντυμένοι με φουστάνια και οι άντρες με κοστούμια δεκαετίας 60-70 περίπου.
0: Πού τα βρήκατε αυτά?
1: Τα βρήκαμε τώρα μεταξύ μας, ο ένας με τον άλλον. Παραγγείλαμε κάποια, βρήκαμε όχι πολύ παλιά παραδοσιακά, καταλαβαίνεις. Ένα καπουράκι, ένα γυλεκάκι, έτσι. Φουστάνια γυναίκες ωραία με χρώματα. Βρίσκονται, εντάξει. Κάποια αγοράζονται, κάποια βρίσκονται.
0: Ο σκοπός, η ιδέα, πώς έχει, έτσι θα πω, σμιλευθεί, έτσι ζυμωθεί? Και φυσικά κοντός ψαλμός Αλληλούια, Κυριακή είναι σε τρεις μέρες ουσιαστικά. Άρα προχωράτε.
1: Η ιδέα ήταν στον Αύγουστο να κάνουμε κάτι για την έναρξη των τμήματων μας, ένα έτσι λαϊκό πρόγραμμα με τραγούδια γνωστά σε όλο τον κόσμο, και με κάποιο τρόπο να συνδυάσουμε τη χοροδία μας, τη μεικτή χοροδία ενηλίκων, με τα χορευτικά, με τους παραδοσιακούς χορούς. Οπότε η χοροδία μας τραγουδάει, έχει πιο πολύ πρόγραμμα έντεχνο και λαϊκό. Το χορευτικό είναι παραδοσιακό, αλλά εκεί στα λαϊκά του Ζαμπέτα και εκείνης περίοδου τα τραγούδια κάπου συναντιούνται και είπαμε να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση.
0: Πόσα άτομα θα πάρουν μέρος σε αυτή την γιορτή? Γιατί περίπου πρόκειται για γιορτή, δεν είναι μια απλή εκδήλωση.
1: Θα είναι περίπου 35 με 40 άτομα στη χοροδία και άλλα τόσα στους παραδοσιακούς χορούς.
0: Μιλάμε σχεδόν για 100 άτομα. Μεγάλη προσπάθεια. Πολύ
1: περίπου,
0: μεγάλη.
1: Ναι, ναι, 65-70 άτομα θα είναι στημένα και τραπεζάκια γύρω-γύρω, θα κάθονται οι χορευτές. Θα είναι.
0: Μιλάμε για κινηματογραφικό πλατό.
1: Αυτό
0: σκηνικό κινηματογραφικό.
1: Θα έχουμε και ένα μεγάλο πανί με προτζέκτορα για να προβάλλουμε κάποιες εικόνες από την ζωή του Ζαμπέτα και κάποια κειμενάκια θα διαβαστούν σχετικά με το έργο του. Και η μόνη μας ανησυχία λίγο είναι ο καιρός, αλλά πιστεύω θα πάνε όλα καλά.
0: Θεού
1: θέλοντος και καιρού επιτρέποντος που λένε.
0: Θα πάνε γιατί είναι για το καλό. Και όταν είναι για το καλό συνηγορεί και ο Θεός, που λένε οι παραδόσεις μας. Έτσι το φέρνω, ξέρεις, στα μάτια μου όλο αυτό το σκηνικό και λέω, κοίτα να δεις τώρα οι άνθρωποι τι σκεφτήκανε, γιατί όλοι και όλες εθελοντές και εθελόντριες είσαστε.
1: Ναι,
0: και αυτή η παραγωγή, αυτή η παρουσίαση θέλει δουλειά, θέλει κόπο. Πόσες μέρες έχει πάρει αυτή η προετοιμασία?
1: Αυτό ξεκινήσαμε από αρχές Σεπτέμβρη, τις πρόβες για τραγούδια και χορούς, αλλά στην ουσία από 15-20 Αυγούστου και μετά αρχίζουμε και το δουλεύουμε στο μυαλό μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε τη χολύπτη και φώτα, πρέπει να κλείσουμε, θα μας συνοδεύσουν και δύο μουσικοί, τα τραγούδια, οπότε όλο αυτό θέλει και μια προεργασία.
0: Οι πρωταγωνιστές, χορευτές, χορεύτριες, χοροδία, πώς το ζουν, πώς το νιώθουν, πώς το εκφράζουν?
1: Το περιμένουν και αυτοί με ανυπομονησία και με λαχτάρα. Είναι και τραγούδια, πώς θα το πω,
0: πολύ γνωστά, ξεσηκωτικά, ναι, ναι. Ακριβώς, ναι, έτσι. Ναι. Παλιάς βέβαια εποχής, αλλά όμως εφήμερα, θα έλεγα επίκαιρα, διαχρονικά, που δίνουν χαρά και είναι τραγούδια ελληνικά.
1: Ναι, ναι, είναι τραγούδια, θυμίζουν μια, έτσι, μια άλλη Ελλάδα, θυμίζουν ελληνικές ταινίες δεκαετίες 60 και 70, θυμίζουν μια, έτσι, μια άλλη εποχή λίγο.
0: Κάνατε όμως και προηγούμενες, πρωτύτερες τέτοιες αφιερώσεις, αν μπορώ να ονομάσω κάπως έτσι. Για ποιους ήτανε?
1: Κάναμε το καλοκαίρι αυτόν τον Ιούνιο ένα αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα και το προηγούμενο καλοκαίρι, πριν ένα χρόνο και κάτι δηλαδή, ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Με συναυλία και συνοδεία 8-9 μουσικών, χωρίς χορευτικά, γιατί αυτά τώρα είναι πιο, είναι άλλου ύφους τραγούδια.
0: Η ανταπόκριση των κατοίκων του τόπου?
1: Είναι, είναι πολύ σημαντική, ναι, μας στηρίζουν στις εκδηλώσεις, έρχονται, μας δίνουν και κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε, το ευχαριστούνται, οπότε και εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε πράγματα.
0: Τώρα, ξεκινάει ουσιαστικά και η νέα πολιτιστική περίοδος, παύλα θα τη λέγαμε και χρονιά, παρότι βαδίζουμε προς το τέλος του 26. Εν τούτης όμως, συνήθως το Σεπτέμβριο, ξεκινάει ο νέος σχεδιασμός, θα λέγαμε. Εσείς τι έχετε κατά νου από την εκδήλωση πλέον της Κυριακής και μετέπειτα?
1: Παρακάτω, εμείς κάναμε ήδη τον αγιασμό μας την προηγούμενη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησαν και όλα τα τμήματά μας. Και τώρα θα συμμετάσχουμε στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου με τις παραδοσιακές φορεσιές.
0: Θα συμμετάσχετε εσείς?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το, κάνετε, αυτό το κάνετε, φαντάζομαι, όχι πρώτη φορά?
1: Όχι, το κάνουμε, το έκανε πολύ παλιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Το έκανε τώρα την 25 Μαρτίου. Μας άρεσε σαν ιδέα, χορέψαμε και 5-6 χορούς στο τέλος της παρέλασης στην πλατεία και θα το ξανακάνουμε και τώρα, θα συμμετάσχουμε και εμείς στην παρέλαση και από εκεί και πέρα στο Νοέμβριο έχουμε, η χοροδία μας συμμετέχει σε ένα χοροδιακό φεστιβάλ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
0: Αυτό τι ακριβώς είναι, γιατί ακούγεται σαν έτσι πολύ τρανό, πολύ μεγάλο?
1: Είναι χοροδίες, 5-6 χοροδίες, είναι ένα ημερήσιο φεστιβάλ που οργανώνει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και θα πούμε έτσι μερικά πολύ ιδιαίτερα τραγούδια.
0: Είναι χαρά, φαντάζομαι, ναι, του χωράρχη, των ατόμων που την απαρτίζουν, άντρες και γυναίκες, στη χοροδία της επανομής, να πάρουν μέρος σε ένα τέτοιο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός.
1: Και επίσης 15 Νοεμβρίου Κυριακή, εμείς εδώ στην επανομή έχει τώρα 3-4 χρόνια, γιορτάζουμε την ημέρα καλοσύνης.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτό?
1: Η παγκόσμια ημέρα καλοσύνης είναι κανονικά 13 Νοεμβρίου. Έχει καθιερωθεί εκεί. Δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, αλλά εμείς το κάνουμε, το συνδυάζουμε με μια γιορτή παιδική, όχι μόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το διοργανώνει ο Δήμος Θερμαϊκού και συμμετέχουν όλοι οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι και σχολεία. Στείλουν περίπτερα στην πλατεία γύρω-γύρω, 12, 13, 14 περίπτερα. Κάνουν τα παιδιά μικρές δράσεις, μικρά έτσι δρόμενα στα διάφορα σημεία. Τα απασχολούμε δηλαδή για 2-3 ώρες. Είναι μια γιορτή στην ουσία παιχνιδιού και χαράς για παιδιά, με τελικό στόχο να συλλεχθούν ρούχα, τρόφιμα, διάφορα είδη ανάγκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δηλαδή καλούμε τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στη γιορτούλα και μαζί να φέρουν και κάτι που θα...
0: Όταν λέτε ρούχα, τι εννοείτε?
1: Δίνουμε, για παράδειγμα, πέρσι δώσαμε, όχι ρούχα, κάποια κλινοσκεπάσματα είχαμε δώσει στην παιδιατρική, στην παιδαγκολογική του ΑΧΕΠΑ. Πρόπερσι στηρίξαμε το παιδικό χωριό σώσο εδώ στο Πλαγιάρι. Συγκεντρώνουμε κάποια πράγματα και τα δίνουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
0: Άρα, με αυτά ως πλέον θα έλεγα ορατό τον ορίζοντα, σκέψεις, ιδέες και δράσεις, θα ολοκληρωθεί το 2026.
1: Ναι, μετά έχουμε και τα Χριστούγεννα, αλλά αυτά ακόμα δεν είναι. Θα
0: τα πούμε μετά ξανά, μην τα ξεχάσουμε. Άρα έχουμε εκδηλώσεις και για τα Χριστούγεννα.
1: Έχουμε, ναι, γίνονται και εκδηλώσεις και μέσω του Δήμου και κάνει και ο Σύλλογος, θα κάνουμε και κάποια πραγματάκια.
0: Άρα, τελειώνοντας, να πούμε ότι...
1: Έχουμε λοιπόν Κυριακή τώρα, 11 Οκτωβρίου, το αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα στην πλατεία Επανομής.
0: Ώρα.
1: 6.30 είναι η έναρξη.
0: Περίπου πόσες ώρες θα διαρκήσει?
1: Αυτό τώρα, αναλόγως πώς θα πάει ο καιρός. Το πρόγραμμα θα είναι καμιά ωρίτσα ενώ η παρουσίαση. Από εκεί και πέρα, άμα υπάρχει
0: κέφι,
1: διάθεση από τον κόσμο και...
0: Και να γίνουν όλοι μια παρέα, να θυμηθούν όλοι τα παλιά τραγούδια και χορούς της εποχής εκείνης, θα πάει δηλαδή παραπάνω. Θα πάει πιο μακριά.
1: Μα τα όσο θέλουμε, ναι.
0: Να πούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: να,
1: πολύ.
0: Να πούμε...
1: Και επίσης, εγώ να πω το ορίστε και στους ακροατές σου και σε σένα προσωπικά. Θα χαρούμε να τα πούμε.
0: Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να έρθω. Σύνθεο. Σύνθεο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είναι η σκέψη σας και μόνο η οποία γίνεται δράση και γίνεται με ένα διαφορετικό, θα έλεγα έτσι, σκοπό. Δηλαδή να θυμηθούμε τα παλιά, τον καλό ελληνικό κινηματογράφο, τους καλούς Έλληνες ερμηνευτές, καλλιτέχνες. Ακόμα αυτό που κάνατε, να βρείτε κουστούμια εκείνης της εποχής, άντρες, γυναίκες, και να δώσετε μια παράσταση παλιάς εποχής, γεμίζοντας με χαρά τους κατοίκους της επανομής, και όχι μόνο, είναι για πολλά εύγε, γιατί φέρνετε την παλιά Ελλάδα στο προσκήνιο, στο σήμερα, που με έναν τρόπο θα έλεγα τα μηνύματα που δέχεται μέσα από τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση δεν είναι και τόσο θετικά ως προς την πνευματική ανάταση όλων εμάς. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε και
0: θα τα ξαναπούμε και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να έρθουμε. Είπαμε 6,5 ώρα, φίλες φίλοι, τελειώνοντας και την εκπομπή τη σημερινή. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να σας κάνουμε και λίγο ένα ταξίδι προς το Κάιρο ενημερωτικά μέσω της Αιτζίαν. Να πούμε ότι οι δρόμοι οδηγούν στην επανομή, μισή ώρα δρόμος, φανταστική περιοχή, ταξίδι όμορφο και φυσικά ένα, θα λέγαμε, ταξίδι στο χθες, που τουλάχιστον οι κάποιες ηλικίες το αναπολούν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σπύρο, να είσαι καλά. Δημήτρη μου, η Αιτζίαν μας συνδέει με το Κάιρο, κυριολεκτικά. Πλέον μπορεί να πετάξει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη, γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegean.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Είναι περίεργο να μεγαλώνεις βλέποντας πυραμίδες της Γκίζα σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πως είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μια πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζία σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Οπότε κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μέσω του Aegean App και πολύ σύντομα, σε λίγο χρόνο, φτάνεις στο Κάιρο. Φτάνοντας στο τέλος, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Παπαδημητρίου, τον υπεύθυνο οικονομικών συνεταιρισμών και λαϊκών αγορών από την Καρδίτσα, όπου μας ενημέρωσε για την ηλεκτρονική πλατφόρα του My Agro, για τις δηλώσεις του, την πορεία του, τις δυσκολίες του. Τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κιμήνων, τον Σταύρο τον Ντούλη, όπου αύριο γίνεται ο αγιασμός της έναρξης της νέας πολιτιστικής περίοδου με μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική, και τον Σπύρο τον Ζέρβα, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Επανομής, όπου την Κυριακή σε 6,5 ώρα κάνουν μια μεγάλη εκδήλωση αφιέρωμα στον αείμνηστο Γιώργο Ζαμπέτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους, πρώτη στα το Δημήτρο Σχιζοδήμο, εσάς, φίλες, φίλους του πρωτογενή τομέα. Ραντεβού αύριο στην καθιερωμένη μας ώρα, 6 με 7, είπαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είμαστε κοντά σας από το Flash 99,4, από τη Φωνή της Υπαίθρου με τον Γιώργο Δίμπαλα και όλους εσάς, κάνοντας πάντοτε μια σκέψη θετική, κάνοντας μια, θα λέγαμε, και πράξη αν είναι δυνατόν, καλή καθημερινά, γιατί οι πράξεις οι καλές είναι αυτές οι οποίες μας ανεβάζουν πνευματικά. Όταν θα δούμε τον εαυτό μας μέσα από το εμείς, θα δούμε ότι μπορούμε να πορευόμαστε με χαμόγελο, με σκέψεις που έχουν να κάνουν με στόχο τον συνάνθρωπό μας, τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, γίνοντας ο καθένας μας ένας κοινωνός αυτής της κοινωνίας, όχι της απομόνωσης της μοναξιάς και του μοναχισμού, αλλά της παρέας, της ανθρωπιάς, του ανθρωπισμού και πάνω απ' όλα ότι καλά είναι να γελάμε παρέα, αν είναι δυνατόν και στον πόνο και στα δάκρυα και εκεί πάλι να έχουμε κάποιους ανθρώπους να είναι κοντά μας. Όλα αυτά γίνονται με σκέψεις μόνο όταν γίνονται μέσα από το εμείς, για τον συνάνθρωπό μας, για τον δικό μας άνθρωπο που μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι γείτονας, ακόμα όμως να είναι και άγνωστος. Και φυσικά όλα τα ζωάκια, όλα τα πετούμενα που έχει δημιουργήσει ο καλός Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο. Κοντά μας σε λίγο ο Αλέξανδρος ο Σταματουλάκης.

0: Plus 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής

0: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα, γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τζαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ορών εκπομπής παρακαλώ 69 54 513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asstamatoulakis@gmail.com. Στο Facebook Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική γραφή και βεβαίως την εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το διαδίκτυο. Όπως κάθε Τετάρτη στις πολιτιστικές διαδρομές της πόλης η Δώρα Κουρκούτα. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Κουτσός, πολιτικός μηχανικός, συγγραφέας,

μουσικός εξαιρετικός εκεί επάνω στις δόμνας, στα μέρη, στην Άνω Πόλη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει έναν ευπατρίδη του προηγούμενου αιώνα, τον Νικόλαο Γερμανό, ο οποίος τι ζωολογικούς κήπους ίδρυσε, τι διεθνείς εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη ίδρυσε, που τότε ήταν μια μεγάλη διεθνής εμποροπανήγυρη εν μέσω φασαριών, καταγγελιών, διαμαρτυριών, περιπετειών αλλά και επιβραβεύσεων, και μας έμεινε τελικά η έκθεση από τον Νικόλαο Γερμανό και το όνομά του φυσικά για να το μνημονεύουμε. Όλα αυτά θα τα δούμε, αλλά προηγουμένως μια ανακοίνωση της Aegean και του σταθμού, του Flash, και επίσης ένα πρώτο τραγουδάκι. Και αμέσως μετά κάποιες εκδηλωσούλες, εκδηλώσεις, εκδηλωσάρες θα μας πει η Δώρα Κουρκούτα, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Κουφό. Κουτσό. Συγγνώμη. Έχω έναν φίλο Κουφό, ρε παιδί μου, και πάει η γλώσσα εκεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα πράγματα και θάματα. Μυρίστε αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάνερ. Γευτείτε τσάγια με κανέλα και αρωματικά σε παραδοσιακά ποτηράκια, με θέα το βόσπορο, τραγανό μπακλαβά, ακόμα και όσοι έχετε ζάχαρο συνιστώ να υποκύψετε στον πειρασμό, και λαχταριστές, τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μεγάλη, μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά, είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, και σε καλεί βεβαίως να τη ζήσεις μαζί της. Η Aegean μας πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσης Ανατολής, αρώματα Ανατολής, ιστορίες και εικόνες της Ανατολής που θα σας μείνουν αξέχαστοι. Μπέστε στο site της Aegean, aegeanair.com, aegeanair.com, ή στο Aegean App για να κλείσετε εισιτήριο. Το πρόγραμμα ξεκινάει Παρασκευή μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, και το ίδιο απόγευμα βρίσκεσαι στην πόλη, όχι συγγνώμη, βρίσκεσαι πρώτα στα Ορντάκιοι και πίνεις τον καφέ σου εκεί με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι βεβαίως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μια ρομαντική, πραγματική εικόνα που μπορεί να γίνει δική σου και να μπει στην πραγματικότητά σου. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείαν για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου, όπως είπαμε, στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Αυτά μας λέει η Aegean. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχω τύψει προχθές, σας το άφησα μισοτελειωμένο, ήταν αφιερωμένο στην ημέρα των ζώων, στην Παγκόσμια ημέρα των ζώων που γιορτάσαμε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, τραγουδάει ο Γιάννης Χαρούλης, «Η ουρά του αλόγου».

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Και πριν συνδεθούμε με τον καλό μου φίλο τον Χρήστο Κουτσό για να μας μιλήσει για ένα υποεκόλαψη βιβλίο που ετοιμάζει για τον Νικόλαο Γερμανό, η Δώρα Κουρκούτα ας μας πει μερικές πληροφορίες πολιτιστικού χαρακτήρα στην αρχή και θα μας πει και κάποιες άλλες προς το τέλος της εκπομπής. Μη μας πέσει, Δώρα μου, πολλά ο βαρύς ο πολιτισμός, λίγο-λίγο να τον καταπίνουμε.
1: Σιγά, εννοείται. Καλησπέρα και από μένα σε όλους.

0: ορισμένες πολιτιστικές διαδρομές όσο καλά κρατά ο καιρός ακόμη. Έξω, εξωτερικές θα αναφέρω. Θα ξεκινήσω με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε καλύτερα να γνωρίσετε την ιστορία της πόλης, μία δωρεάν περιπατική ξενάγηση στην Άνω Πόλη είναι μία πολύ καλή επιλογή. Η ΓΑΜΑ κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει έναν τρίωρο ιστορικό περίπατο με συνοδεία διπλωματούχου ξεναγού. Η διαδρομή ξεκινά από τον πύργο Τριγωνίου και περνά από τα Τείχη, το Ισλαχανέ, την πλατεία Καλυθέα, το Βυζαντινό Λουτρό, το Κουλέ Καφέ, την Οδό Θεοφύλου και τον Προφήτη Λία, με κατάληξη στο Δικητήριο. Η ξενάγηση πραγματοποιείται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10:30 το πρωί. Όπως είπαμε, θα ξεκινήσει από τον πύργο Τριγωνίου. Έτσι.
1: Και με τα πόδια?
0: Περιπατική. Λοιπόν, με τα πόδια, τι, μια χαρά, σιγά σιγά, δεν νομίζω, είναι τόσο όμορφα
1: αργά,
0: στην Άνω Πόλη, όπου συγκεκριμένος ξεναγός, πολύ έμπειρος, θα αναφέρει όλα αυτά, τις διαδρομές, τα μνημεία κλπ. 10:30 το πρωί και η συμμετοχή είναι δωρεάν, όπως είπαμε και στην εκπομπή μας, έτσι στον Flash και στην εκπομπή Carpe Diem, θα λέμε κάποιες δωρεάν, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το εισόδημα του φτωχού που όλο και περισσότερο αυξάνει και πληθύνεται.
0: Έτσι ακριβώς. Να πούμε για δηλώσεις συμμετοχής, έτσι γιατί δεν μπορούμε να πάμε ανεξέλεκτα. Στο 2313-318-277, 2313-318-277, στην υπεύθυνη ξεναγώ ή στην ΓΑΜΑ κοινότητα που βρίσκεται στη Θεοφύλου 25. Συνεχίζω με μια γλυκιά γιορτή, η οποία περιμένει μικρούς και μεγάλους στο πάρκο Ξαρχάκου, απέναντι από τη Χάνθ. Είναι η 17η γιορτή μελιού Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιείται από 8 έως 11 Οκτωβρίου με ενημερωτικές δράσεις για τη μελισσοκομεία, επιδείξεις τρίγου, συζητήσεις με επιστήμονες του Πανεπιστημίου μας και φυσικά άφθονο μέλι για γευσηγνωσία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη παραδοσιακούς χορούς, μουσικές εκδηλώσεις, ρεμπέτικη βραδιά αλλά και την παιδική παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης στα Μέλια». Η είσοδος επίσης είναι ελεύθερη. Η γιορτή μελιού λειτουργεί, να πούμε πότε λειτουργεί, Πέμπτη και Παρασκευή 9 το πρωί με 10 το βράδυ, όλη μέρα, και Σάββατο και Κυριακή 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Και ακόμη μια πολύ μικρή ενδιαφέρουσα έκθεση για έναν σπουδαίο θεσσαλονικιό ποιητή, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, φιλοξενείται στο φουαγέ του Δημαρχείου μας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση με τίτλο «Το θέμα είναι τώρα, τι λες» παρουσιάζει τη ζωή, το έργο και την πνευματική παρακαταθήκη του ποιητή, καθώς και τη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη και την εποχή του. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δύο ανοιχτές ξεναγήσεις, γι' αυτό και το αναφέρω, την Παρασκευή 9 και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, από το Μίλτο Πολυβίου, πρόεδρο του Ομίλου Φίλων του ποιητή, ο οποίος θα κάνει και την ξενάγηση στην έκθεση. Θα διαρκέσει η συγκεκριμένη έκθεση για όποιον δεν μπορεί να πάει στις συγκεκριμένες μέρες να τη δει ελεύθερα από 15 Οκτωβρίου, μέχρι 15 Οκτωβρίου, ελεύθερη είσοδο. Νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε ξανά τον Αναγνωστάκη μέσα από τη ζωή, την ποίηση και φυσικά την εποχή του.
1: Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, καλά τη φέραμε τη ζωή μας μέχρι εδώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το θέμα είναι τώρα τι λες.
0: Τώρα τι
1: λες. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης και της εκδήλωσης. Ωραίες και οι τρεις εκδηλώσεις που μας ανέφερες ήταν εξαιρετικές.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ας δούμε τώρα τι μας έχει ετοιμάσει ο καλός μας φίλος ο Χρήστος Κουτσός και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο υποϊκόλαψη βιβλίο. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα Δώρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Χαρά μας είναι, χαρά μας να σε φιλοξενούμε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο.
1: Διότι εσύ πάντα κάτι καλό ετοιμάζεις ως ανήσυχο πνεύμα και τα περισσότερα από όσα ετοιμάζεις νομίζω είτε είναι μουσικά, είτε είναι συγγραφικά, είτε είναι ερευνητικά, στρέφονται γύρω από τον Βάβδο, που μας έμαθες να το λέμε με το σωστό άρθρο. Μας είπες είναι ο Βάβδος και όχι η Βάβδος.
0: Ο Χρήστος γεννήθηκε στη Βάβδο, έτσι, οπότε έχει ρίζες του, είναι από εκεί, οπότε γιατί η αγάπη του αυτή έτσι για την Βάβδο πηγάζει και η συγγραφική του έρευνα και τα βιβλία του πηγάζουν από αυτή την αγάπη σε αυτόν τον τόπο, Χρήστο.
2: Αφορούν όμως, μπορεί να είναι η εφητερία ο Βάβδος, γιατί και ο Νικόλος Γερμανός ήταν από το Βάβδο, αλλά όμως αφορά πιο πολύ τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα και παγκόσμια, γιατί τα οράματα του Γερμανού, το πρώτο θα το πούμε πιο, το ζωολογικός κήπος το 1902 και η έκθεση το 1926, ειδικά η έκθεση που συνέχισε, αφορά είναι ο μοχλός ανάπτυξης όχι της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδος, και είναι διεθνής με τα 100 χρόνια. Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο η έκθεση, αλλά είναι όλες οι δράσεις που έγιναν έξω από την έκθεση. Όλα τα έργα που έγιναν η έκθεση είχε απαιτήσει να γίνουν και άλλα έργα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε παρακάτω.
1: Μάλιστα, θα τα πούμε. Αλλά πριν πούμε για το...
2: Δεν αφορά το Βάβδο, αφορά και μεγαλύτερο μέρος από την τοπική κοινωνία του Βάβδου.
1: Σε αυτό το μικρό μας κόσμο όλα συνδέονται, Χρήστο, και ο Βάβδος και η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα και η παγκοσμιότητα των ανθρώπων. Όλοι είμαστε ένα μικρό χωριό. Ναι. Ωραία. Πριν μας πεις όμως για τον Νικόλαο Γερμανό, ας μας πει η Δώρα δύο κουβέντες για τον Χρήστο Κουτσό, για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε και τι έχουμε να κάνουμε, βρε φίλε. Πώς μπαίνεις έτσι χωρίς ταυτότητα στην εκπομπή στο Carpe Diem, περίμενε.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λοιπόν ο Κουτσός γεννήθηκε όπως είπαμε στο Βάβδο Χαλκιδικής, έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα, Χρήστο κύριος, έτσι.
2: Στην αρχή.
0: Αλλά
2: μετά ήμουν και στο δημόσιο και έφυγα, συνταξιδοτήθηκα το 17 ως προϊστάμενος εκτελέσεως δημοσίων έργων.
0: Μάλιστα.
2: Υπηρεσιών.
0: Παράλληλα όμως με την επαγγελματική και συγγραφική εργασία του Χρήστου, δραστηριοποιείται και ως μουσικός στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο, έτσι, γνωστός στην Δόμνα, την ιστορική μας ταβέρνα και στα 10 μπουζούκια της Δόμνας, εγώ από εκεί σε γνώρισα, Χρήστο. Ωστόσο όμως, αυτό που θέλω να πάω στο διατάφτα, έχει εκδώσει ως τώρα ο Χρήστος ο Κουτσός δύο βιβλία. Βάβδος, διαδρομή στο χρόνο το 1993, αν δεν κάνω λάθος, και το σχολείο μου και το χωριό μου το 2021, έτσι. Χρήστο, και έχω αντλήσει κάποιες πληροφορίες ότι άλλα τρία βιβλία βρίσκονται υπό έκδοση, ωστόσο ένα είναι το σημερινό, επί του πιεστηρίου λοιπόν, υπό έκδοση, βρίσκεται λοιπόν στα χέρια σου, Χρήστο, και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του οραματιστή και εμπνευστή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του Νικόλαου Γερμανού. Πρώτη ολοκληρωμένη.
2: Ναι,
0: πρώτη.
1: Σημαντικό το θέμα, αλλά πες μας πώς έσκυψες γύρω από τη ζωή του Νικόλαου Γερμανού, τι σε τράβηξε, ήτανε ο τόπος καταγωγής του, γέννησής εκεί που γεννήθηκε, ήτανε κάτι άλλο, ήτανε όλα μαζί, πώς το σκέφτηκες?
2: Ο Νικόλαος Γερμανός, εγώ ασχολούμαι με τον Νικόλαο Γερμανό πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο Σαββαδινός, αλλά από τότε που ήμουν στον Σύλλογο Βαβδινών, υπάρχει η Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης που λέγεται ο Νικόλαος Γερμανός. Ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήμουν αντιπρόεδρος πολλά χρόνια, ήμουν πάνω από 20 χρόνια στα διοικητικά συμβούλια, έκανα πολλές ομιλίες, πολλές διαλέξεις, πολλές εκδηλώσεις για τον Νικόλαο Γερμανό. Επομένως τον ήξερα από πάρα πολλά χρόνια, έγραψα άρθρα και κάναμε και εκδηλώσεις, εντυχήσαμε πλάκα στο σπίτι το 87, κάναμε πρωτομή, κάναμε εκδηλώσεις στην έκθεση στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός και αλλού, βγάλαμε φυλάδια, ασχολήθηκα πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα που το θίξαμε έτσι, η επαφή μου είναι από 6 χρονών, από ένα γεγονός. Όταν ερχόμασταν στην έκθεση τότε από τα χωριά, κατεβαίναμε όλοι, κατεβαίναμε οι γονείς με τα παιδιά. Ήταν να πάμε στην έκθεση. Λοιπόν, τα πήγαμε στην
1: έκθεση. Οι γονείς πίνανε μαύρη μπύρα, εσύ έπαιρνες εκεί μια πορτοκαλάδα. Ναι.
2: Εμείς πηγαίναμε να πάρουμε κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, μπράβο.
2: Λοιπόν, πήγαμε στον δρόμο.
1: Τότε γράμμα. Είχε και τέτοια, ναι.
2: Πήγαμε να περάσω έναν δρόμο για να πάρουμε το αστικό και με χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Και με τραυμάτισε και με έριξε στον δρόμο και πήγα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν είχε πάθει τίποτα. Γύρισαμε πίσω, δεν πήγαμε στην έκθεση. Είχαν πάθει σοκ οι γονείς μου. Τέλος πάντων, πήγαμε αργότερα. Οπότε με έλεγαν τότε, ο Γερμανός στην έκθεση, και λέω ποιος Γερμανός, αφού αυτός είναι Βαβδινός, και τι είναι Γερμανός, τι θα πει Γερμανός. Βέβαια τότε φαίνεται μέσος ο Γερμανός, γιατί αν πάθαινε για να γράψω τη βιογραφία του τώρα, επομένως από τότε και κάθε φορά που ήταν η έκθεση σκέφτομαι αυτό το περιστατικό να περνάω τους δρόμους από τους σηματοδότες.
1: Άγιος σου ήταν τότε. Ο Γερμανός, ο Άγιος Γερμανός μέσωσε και ας το λέγανε Λιόλιο. Αλλά ήταν Γερμανός.
2: Ναι, και με την ανέδεση τη βιογραφία του ο εγγονός του, ο Γιώργος ο Χριστίδης, ο εγγονός του, ο Γιώργος Ωστής, ο Γιοπόνος, ο οποίος βέβαια είναι μεγάλος τώρα, ο Γιώργος είναι 85 χρονών, αλλά είναι σαν Γερμανός και αυτός στο σφρίγος και στη δύναμη, ο οποίος Γιώργος
1: Ωστής... Και μοιάζει τον παππού του, πληροφορήθηκα.
2: Ακριβώς, είμαστε σε καθημερινή επαφή, γιατί έχουμε και άλλα θέματα τώρα που έχουμε με τα 100 χρόνια της έκθεσης, και είχε ένα φοβερό αρχείο. Αν δεν ήταν ο Γιώργος να σώσει όλο το αρχείο, αλλά και όλα τα χρόνια να τρέχει στην έκθεση, να κινητοποιεί καταστάσεις και όλα αυτά, έχει δει όλα τα έπιπλα του παππού του, τα οποία πρέπει να αντιτεθούν να πάνε σε ένα μουσείο, να γίνει, τρέχουμε και τώρα για αυτή τη δουλειά, καρέκλες, πολυθρόνες, βιβλία, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το αρχείο λοιπόν μου το έδωσε εμένα και μαζί με ό,τι είχα και έγινε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι προεκτύπωση με ένα ογκώδες βιβλίο με όλες
1: 816 τις... σελίδες. Πληροφορούμε πως είναι. Και οι φωτογραφίες του, αυτά ο εγγονός σου έδωσε από το αρχείο της φωτογραφίας, γιατί μαθαίνω ότι έχεις περίπου 11.700 τόσες φωτογραφίες, 11.000 και χρησιμοποιείς τις 5.
2: Ναι, αυτά
1: έκανες μια έκπτωση, ναι.
2: Είχαμε πάρα πολλές φωτογραφίες στο σύλλογο, πολλές φωτογραφίες έδωσε ο εγγονός ο Γιώργος Χριστίδης, αλλά πολλές δοθήκαν και από άλλα site, από η έκθεση με έδωσε πάρα πολλά αρχεία. Ήταν εκεί, ας πούμε, πήρα πολλά βιβλία και αρχεία, αλλά ο Γιώργος έφερε πάρα πολλά δημοσιεύματα παλιά, τα οποία είναι πολύ δύσκολα να τα βρεις τώρα. Φωτογραφίες είναι πολύ εύκολο να τις βρεις, μπαίνεις σε κάποιο διαδίκτυο, γράφεις έκθεση, βγαίνει. Τα δημοσιεύματα όμως που γράψαν οι εφημερίδες το 1920 και το 1930 είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις. Δεν έχουν ψηφοποιηθεί κιόλας.
1: Και έτσι βγαίνει το... Ναι.
2: Ακούσε τόσα χρόνια. Έτσι, ήταν και αυτός, είναι και αυτός ένας άλλος Γερμανός δραστήριος. Και θέλω να το πω και τον ευχαριστήσω από εδώ δημόσια. Μπορεί να ακούει τώρα ο Γιώργος, ας πούμε, γιατί αν δεν υπήρχε ο Γιώργος, δεν γινόταν βιογραφία.
1: Μάλιστα, ναι. Ή θα έβγαινε σε μια μορφή έτσι καχεκτική, βρε παιδί μου τώρα. Μάλλον σε ακούει 800 σελίδες τώρα. 5.000 φωτογραφίες. Και ένα CD. Και ένα CD. Τι έχεις βάλει και κάτι μέσα.
2: Φωτογραφίες που δεν χωράς στο βιβλίο. Τώρα, πραγματεύεται η ζωή του και τα έργα του. Τα έργα του είναι πολύ μεγάλα, θα πούμε γρήγορα. Σούμε, ήταν ερευνητής, ήταν ζωολόγος, σπούδασε στη Λειψία, στη Γερμανία, εδώ στο Πανεπιστήμιο.
1: Εξού και Γερμανός.
2: Ναι. Λοιπόν, ήταν συγγραφέας με επιστημονικά βιβλία, ήταν με σχολικά βιβλία που διδάσκονται στα σχολεία. Ήταν πολιτικός βουλευτής το 2015 και το 2020 και μετά ήταν υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβολος και δήμαρχων από το 2026 και μετά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρα είχε και μια δράση πολιτική κοινωνική. Όμως το βιβλίο πραγματεύεται τα δύο μεγάλα του οράματα, το ζωολογικό κήπο Αθηνών που έγινε στο παλιό Φάλιρο και το παλιό Φάλιρο του οφείλει πολλά, γιατί έκανε ένα ζωολογικό κήπο και αναμόρφωσε όλη την περιοχή που ήθελε να ξεφορτωθεί τότε η κυβέρνηση του Ζαΐ με το έλος και ξέρουμε πως είναι τα παράλια πως ήταν τότε, ας πούμε, που δεν πατούσε κανένας, αυτός την αξιοποίησε την περιοχή και όταν αξιοποίησε άρχισε να γίνονται οι βίλες στο παλιό Φάλιρο και τώρα το παλιό το Φάλιρο είναι το μύδι κάτω στην Αθήνα.
1: Και μετά ήρθε η έκθεση, βάλε μια τελεία, δώσε μας μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού, μείνε στη γραμμή σου και αμέσως επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Flash 99,4.
5: Εγώ
6: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942 525 005.
5: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Επανερχόμαστε στην συζήτηση με τον Χρήστο Κουτσό με αφορμή ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες και που αναφέρεται στη ζωή του ιδρυτή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η πρόταση ήταν εντελώς δική του και οι καταγγελίες που εισέπραξε και οι λιδωρίες που εισέπραξε για αυτή του την πρόταση εκείνη την εποχή. Κάποιοι βιάστηκαν μέσα από τον τύπο να τον κατηγορήσουν. Θα μας τα πει ίσως αυτά όλα ο Χρήστος. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος που το έργο του απλώνεται βέβαια και πέρα από την έκθεση, αλλά εμάς τους Θεσσαλονικείς μας ενδιαφέρει κυρίως η έκθεση. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Χρήστος. Έλεγες, Χρήστο, ότι δύο ήταν τα σημαντικά έργα που οραματίστηκε και έβαλε μπρος ο Νικόλαος Γερμανός. Ένα ήταν ο ζωολογικός κήπος εκεί στο Φάληρο στις αρχές του 20ου αιώνα και ακριβώς. Το δεύτερο
2: ήταν η διεθνής
1: έκθεση. Ναι.
2: Και όλα αυτά ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Να δούμε και στα δύο τα οράματα αυτά, το κράτος δεν συμμετείχε. Και μάλιστα η Αθήνα για την Διεθνή Έκθεση ήταν και πολέμια, όπως και πολλοί άλλοι, για να μπορούν να την πάρουν κάτω, να φέρουν προσκόμματα, γιατί φοβόταν ότι η Θεσσαλονίκη θα αναπτυσσόταν, ότι έχαναν οικονομικά.
1: Τα γνωστά.
2: Και τα οράματα αυτά τα έκανε πολλές δυσκολίες, γιατί ο Γερμανός δεν ήταν κανένας χρηματοδότης όπως ήταν κάποιοι άλλοι ευεργέτες οι οποίοι έβαλαν τα λεφτά και ήταν εύκολα τα πράγματα. Ο Γερμανός έπρεπε να κάνει τέσσερα πράγματα στα οράματα, γιατί εγώ εξετάζω και την προσωπικότητα του Γερμανού. Καμιά φορά είναι μοιραίο να εκθιάζουμε πολλές φορές τα έργα και να ξεχνάμε τους ανθρώπους που τα κάνανε. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να τιμούνται και να μνημονεύονται όχι για τις δάφνες, αλλά για να γίνουν παραδείγματα στους υπόλοιπους, ότι τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Σωστά. Ο Γερμανός λοιπόν έπρεπε να βρει και στα δύο πράγματα αυτά τα οράματα, αυτά να λύω, το μέρος, το χώρο δηλαδή, τα χρήματα, τους συνεργάτες και να παρακάμψει και να προσπεράσει διαδικασίες και αγγυλώσεις του γραφειοκρατικού συστήματος.
1: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο από όλα, μου φαίνεται.
2: Λοιπόν, τα κατάφερε ο Γερμανός και έκανε την έκθεση για όλη την Ελλάδα, όχι για τη Θεσσαλονίκη μόνο. Και βέβαια, όπως είπα και στον πρόλογο, κοντά στην έκθεση έγινε το Καφτατζόγλιο, έγινε το Παλιντεσπόρ για τις ανάγκες λειτουργίας των δράσεων, έγινε το Ολύμπιον, όλοι οι κινηματογράφοι και τα θέατρα ανακοινήθηκαν για να δεχθούν αργότερα τα φεστιβάλ κινηματογράφου, τα γνωρίζουμε, και τραγουδιού.
5: τα οποία τα ξεκίνησε ο Γερμανός το 26 ακόμα στο πεδίο του Άριος, εκεί πριν το, το Δημαρχείο απέναντι, που, το προσκοπικό οίκημα που είναι, ήταν το, η πρώτη έκθεση, ο Λασπότοπος εκείνος, τον οποίο τον δώσαν γιατί ήταν λάσπες εκεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, εκεί στο πεδίο Άριος, ναι.
5: Του Άριος. Εκεί λοιπόν έκανε ο Γερμανός κάτι πρόχειρες σκηνές, θεατρικές, μουσικές και απασχολούσε τον κόσμο, τους επισκέπτες, και από εκεί ξεκίνησε. Οι δύο κλαδικές εκθέσεις που έγιναν τη δεκαετία του 70, ο Γερμανός σκέφτηκε από το 1926, κάνοντας ειδικά περίπτερα με συγκεκριμένα προϊόντα, εκθέματα, να είναι τα ειδικά. Επομένως ο άνθρωπος ήταν πολύ μπροστά και τα έκανε μόνος του αυτά. Και τώρα βέβαια η έκθεση έκλεισε 100 χρόνια. Mm-hmm. Είναι τα 100 χρόνια φέτος από το 26. Βέβαια με πολλούς πολέμιους εδώ, αλλά αυτός δεν πτώβονταν.
1: Από τότε που έκανε την αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών το 25, ένα χρόνο πριν δηλαδή, αντιμετώπισε και τι δεν αντιμετώπισε ο άνθρωπος. Από τη γραφειοκρατία, από αστείους δημοσιογραφίσκους, από κόσμο. Και τελικά το κράτος τι του έδωσε? Μια άδεια διαστόματος Ελευθερίου Βενιζέλου. Σας δίνω την άδεια, κύριε Γερμανέ, και το προχώρησε.
5: Μια άδεια η οποία ανανεώνονταν κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα. Φοβότανε, σου λέει, δεν ξέρεις τι μπορεί να εξελιχθεί, άσε να κρατάμε τα λουριά εμείς. Γνωστός τρόπος.
0: Χρήστο, να ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
0: Επειδή έχω ακούσει όλα αυτά, δεν τον γνώριζα εγώ τον Νικολογερμανό πραγματικά, όμως όλα αυτά τώρα που ακούω και έχω διαβάσει πριν, γιατί κατά τη γνώμη σου ο Νικόλαος Γερμανός παραμένει μέχρι σήμερα μια σχετική άγνωστη προσωπικότητα παρά τη σημαντική συμβολή του στη δημιουργία της ΔΕΣ και όλα αυτά που λες τώρα, δηλαδή ήταν μια σχετικά άγνωστη προσωπικότητα, πού λες να οφείλεται όλο αυτό?
5: Από αλήθειες. Χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα, ξέρουμε πολλούς πρωταθλητές, ξέρουμε πολλούς τραγουδιστές που είναι αξιόλογοι, είμαι στην τέχνη, ακόμα και το παιδάκι 4 χρονών. Κάθε χρονιά πάω στην έκθεση και πάω και ρωτάω τους ανθρώπους, αυτή την έκθεση ξέρεις πως την έκανα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι σε υποδέχονται στα περίπτερα και σημαίνει ότι δουλεύουν εκεί. Μάλιστα φέτος είχα πάει με τον εγγονό του Νικολάου Γερμανού και καθίσαμε σε ένα τραπέζι και λέω να καθίσουμε μαζί σας, θα φάμε σάντουιτς και μπίρα. Λέω, ξέρετε ποιος την έκανε την έκθεση? Λένε, όχι, δεν ξέρουμε. Ποιος την έκανε την έκθεση, τι είναι, λέει κάποιος. Λέω, ο Νικόλος Γερμανός. Ξέρετε, λέω, αυτός ο δίπλα μου ποιος είναι? Ποιος είναι ο εγγονός του? Είναι, λοιπόν, δεν ξέρει, γιατί έχει προβληθεί πολύ, ας πούμε, πολλές φορές προβάλλεται το έργο, αλλά δεν προβάλλεται ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, βλέπουμε το όνομα, Χρήστο, στην αίθουσα, η αίθουσα λέει Νικόλαος Γερμανός, αυτό δεν μπορεί να μην δεν το άκουσαν, κάθε χρόνο λέγεται. Κανείς δεν είχε από εμάς την περιέργεια, για να μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος, την περιέργεια να ανοίξει το Google το παιδί μου, το βιβλίο του, την εγκυκλοπαιδιά του και να πει ποιος ήταν αυτός ο Νικόλαος Γερμανός, ρε παιδιά, που τον
5: λέει. Ένα μεγάλος μέρος στέει τηλεόραση. Ναι. Διότι ας πούμε έχουμε πάρα πολλές σπουδαίες εκπομπές, αλλά δεν γίνεται όλη μέρα να έχουμε μαγειρική, όλη μέρα να έχουμε ταλέντα, όλη μέρα να έχουμε και να μην έχουμε, υπάρχει στην ιδιωτική τηλεόραση έκθεση ή εκπομπή για το βιβλίο, για τους επιστήμονες. Μήπως ξέρει κανένας, ο Παπα-Νικολάου, ο μεγάλος γιατρός, έμεινε από το Pap Test. Αν δεν έκανε αυτό, δεν θα βρισκόταν, που ήταν και άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι οι επιστήμονες, όλοι αυτοί οι ορωματιστές, δεν έχουν θέση πολλές φορές στο πάνθεον αυτών των... Τώρα εσείς, ας πούμε, σαν ραδιόφωνο, προβάλλει το Γερμανό. Αλλά πόσο δύναμη έχει την μπροστά σε ένα μεγάλο κανάλι?
1: Μα τι λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν συγκρίνεται αυτή η υπόθεση.
5: Όταν θα γίνει, τώρα κάνουμε προσπάθεια να γίνει το Μουσείο Γερμανού, να πηγαίνουν τα σχολεία, να παίρνουν το φυλάδιο. Αν δεν ξεκινήσει από το σχολείο.
1: Πού να γίνει αυτό, μέσα στο χώρο της έκθεσης?
5: Θα το δούμε που θα γίνει, ναι, μέσα στην έκθεση, ας πούμε. Είμαστε με τον εγγονό για αυτά τα πράγματα, να σωθούν τα αντικείμενά του. Ναι. Είναι να μπορεί να καθιερωθεί μια μέρα Νικολάου Γερμανού στην έκθεση. Είναι να γίνουν, κάνουμε τέτοιες προσπάθειες. Γερμανού. Για μένα το θέμα είναι η νεολαία να έχει οράματα, να μπορεί να εμπνέεται από ανθρώπους και να πει και εγώ γράφω βιβλία, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, η δουλειά μου είναι άλλη. Γράφω βιβλία επειδή είδα ανθρώπους που γράφανε και ζήλεψα και εμπνεύστηκα από αυτούς τους ανθρώπους και λέω πρέπει να με λέει κάποιος να καταγράψεις ό,τι ξέρεις από το χωριό σου, θα χαθούν όλα, ό,τι ξέρεις, γράψω κι ας είναι περιττό. θα χαθούν. Και εμπνεύστηκα από τους ανθρώπους αυτούς. Αν δεν εμπνευστούμε από ανθρώπους μεγάλους και σημαντικούς, πώς περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος, ποιος θα τον αλλάξει?
1: Μα, σωστό, σωστό.
0: Πολύ ωραία.
1: Να σου πω, να σε ρωτήσω. Τώρα, ο Γερμανός, εντάξει, έκανε με όλα αυτά που είπαμε, δημιούργησε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπες και για το εκεί στα Βαλτονέρια, στο Φάλιρο, του δώσανε να κάνει κάποτε έναν ζωολογικό κήπο, ο οποίος τέλειωσε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί δεν μπορούσαν να τραφούν τα ζώα, έτσι δεν είναι? Το κλείσανε.
5: Και δεν συνέχισε η πολιτεία των Αθηνών αυτό το έργο, και ίσως πιθανόν ψιλοθύμωσε κιόλας που το εγκατέλειψε, ας πούμε, και λέει θα κάνω μια έκθεση και την κάνω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, μάλιστα. Παίρνω τις ιδέες μου και φεύγω για τη Θεσσαλονίκη. Να έρθουμε λίγο στον χαρακτήρα του Νικολάου Γερμανού, στο άνθρωπο ο οποίος έζησε και μια περιπετειώδη ζωή με πολλά ταξίδια εδώ, εκεί, έτσι. Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος, και να δούμε και λίγο και κάποιους άλλους σταθμούς της ζωής του.
5: Τον αναλύω αυτόν τον άνθρωπο αρκετά μέσα στο βιβλίο, γιατί αυτό δεν έχει γίνει πουθενά σε καμία βιβλία. Αυτά που έχουν γραφτεί για τον Γερμανό είναι πιο πολλά, ας πούμε, μια σελίδα για το βιογραφικό του, το τυπικό. Αλλά από εκεί πέρα δεν έσκυψε κανένας να τον αναλύσει σαν άνθρωπο.
1: Και ήταν ενδιαφέρον άνθρωπος, παιδί μου.
5: Ο Νικόλος Γερμανός ήταν ένας άνθρωπος, πέρα από τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε, με την επιμονή, τη δουλειά, όλα αυτά, έτσι, είχε κάποια πράγματα, είχε πολλά πλεονεκτήματα για ταλέντο, το οποίο πρέπει να το μάθει ο κόσμος για να μπορεί να ξέρει πώς. Δηλαδή, πώς παίρνω εγώ, έχω εγώ χρήματα και πώς θέλω να πάρω ένα μέρος όταν δεν θα μου το δώσουν. Ζητούσε λοιπόν πάντα, τι μας δίνει κάποιος πολύ εύκολα, αυτό που δεν του χρειάζεται. Πήγε λοιπόν και πήρε αυτό που δεν του χρειάζεται και έχει την πρόληψη ότι αυτό στα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ σημαντικό. Διότι δεν πήγε να πάρει την πλατεία Αριστοτέλους, δεν του δίνανε. Σε λέει, αυτό το λασπό του θέλετε, όχι πάρτε τον. Ήξερε όμως ότι η Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν μέχρι το Λευκό Πύργο, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, μέχρι τα ανατολικά τείχη, ας πούμε, και από εκεί λεγόταν εξοχές, το 1925, η Θεσσαλονίκη, τώρα η έκθεση είναι το κέντρο. Άρα πρόβλεπε, ήταν έξυπνος άνθρωπος. Και κινούνταν λοιπόν, όπως επίσης οι χρηματοδότες. Ποιος θα σου δώσει χρήματα, αυτός που έχει, όχι. Αυτός που έχει ευαισθησία με το αντικείμενο που ζητάς. Δεν δίνει κάποιος χρήματα αν το αντικείμενο δεν τον ενδιαφέρει. Άμα κάποιος δεν είναι θαλασσινός, μπορεί να μου δώσει χρήματα για κάποια θαλάσσια έργα, μπορεί να σου δώσει για το βουνό. Επομένως, μάθαινε τις βιογραφίες των ανθρώπων που θα τον βοηθούσανε. Ποιος είχαν οι συνεργάτες, όχι τους φίλους. Αυτούς που δουλεύουν για το αυτό που είναι τους φίλους και πας στα βέρνα. Αυτά λοιπόν όλα από τα συγγράμματα, από τις δημοσιεύσεις, τα διάβασα πάρα πολύ εδώ και 3,5 χρόνια. Ξέρεις, Αλέκο, για να γράψει ένα βιβλίο πρέπει να διαβάσεις 1,000. Βασικά, όταν πάμε να γράψει ένα βιβλίο, το πολύ διαβάζει.
1: Η έρευνα, βασικό.
0: Ιστορική έρευνα κυρίως. Είναι πολύ δύσκολη.
5: Αναλύω το χαρακτήρα για να μπορεί να αναγνώσεις, να μπορεί να καταλάβει τι άνθρωπος είναι, και από τα παιδιά, από τα βιβλία μένουν, είναι το μόνο που μένει, να μπορούν, ας πούμε, να οραματιστούν, να εμπνευστούν. Ένας το 1 εκατομμύριο, ένας το 1,000, για να μπορέσουμε να γίνουν και άλλα πράγματα. Μας λείπουν σπουδαίοι άνθρωποι. Έχουμε μεγάλη τεχνολογία και πολλές φορές είναι σε βάρος της κλασικής παιδείας. Αυτός είναι και ένας σκοπός του βιβλίου μου, να μάθουν τον Νικόλο Γερμανό, να δουν πώς σκεφτότανε, γιατί οι άνθρωποι πάντα πρέπει να σκέφτονται και να έχουν προκλήσεις ανθρώπων.
1: Ναι. Και ο οποίος μέχρι τα τελευταία του πάλευε για να βελτιώσει το δημιούργημά του, να κερδίσει και άλλους χώρους της έκθεσης, και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός πέθανε τον Γενάρη του 35, λίγες ώρες πριν πεθάνει είχε πετύχει να κερδίσει ένα οικόπεδο, για μεγάλο οικόπεδο, για να επεκταθεί το δημιουργημά του η Διεθνής Έκθεση.
5: Η σημερινή θέση της έκθεσης, έτσι.
1: Ναι.
5: Κατάφερα και πήρα το τέτοιο, αποστέλω και έρχομαι, ας πούμε, την Κυριακή, φεύγω, ας πούμε, και σε 4 ώρες είχε πεθάνει.
1: Μάλιστα, έτσι.
5: Από την... Βέβαια, αυτό που ήταν το κατάφερε να γίνει έκθεση νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για να μπορεί να έχει κάποια πράγματα. Βέβαια, μετά σταμάτησε με τον πόλεμο η έκθεση το 40, 10 χρόνια. Υπήρχαν όμως συνεχιστές, είχε βάλει γερά τα θεμέλια και τη φλόγα, και ευτυχώς που υπήρχαν, γιατί στον ζωολογικό κήπο δεν υπήρχαν συνεχιστές. Ας πούμε, το οφείλουμε πολλά τον Νικόλο Γερμανό. Το οφείλουμε πολλά, είναι ευεργέτης.
0: Χριστό.
5: Ναι.
0: Θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι, μαλώσεις. Αν ο Νικόλαος Γερμανός μπορούσε να επισκεφτεί σήμερα τη ΔΕΘ, τι πιστεύεις μέσα από όλα αυτά που έχεις μελετήσει, που έχεις διαβάσει, που είναι σαν να τον έχει ζήσει τον άνθρωπο και μέσα κιόλας από τον, έτσι, το οικογενειακό του περιβάλλον. Τι πιστεύεις ότι θα τον εντυπωσίαζε και τι πιθανόν θα τον απογοήτευε σήμερα στη ΔΕΘ?
5: Ο Νικόλαος Γερμανός ήταν μια περίεργη προσωπικότητα. Ήταν δύσκολη προσωπικότητα. Δεν ήταν ένας εύκολος άνθρωπος. Θα έλεγε πολλά μπράβο για την έκθεση, αλλά θα έλεγε και πολλά μείον. Για να το πω ως εξής. Η έκθεση ο Νικόλαος Γερμανός ήταν ένα πεδίο δράσης πολλών πραγμάτων. Θερυπίν τα κτίσματα, τα κτίρια που ήταν μέσα στις πρώτες εκθέσεις ήταν αληθινά κομψοριχνήματα. Είχε φέρει τους καλύτερους αρχιτέκτονες, είχε φέρει τους καλύτερους... Ήταν διαγωνισμός μιας επιστημονικός. Τι σχέδια υπήρχαν τότε. Τώρα τα περίπτερα πώς είναι στην έκθεση τώρα που είναι βιομηχανικά κτίρια. Ασφαλώς θα είχε αντιρρήσεις, εγώ σαν μηχανικός έχω. Λοιπόν, έχουν μείνει, υπάρχουν κάποια τόμους, ας πούμε, και κάποια άλλα περίπτερα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος χίλια δυο. Όμως ο Νικόλαος Γερμανός ήταν πολύ απαιτητικός. Σε πολλές απαιτήσεις, πρώτα είναι απαιτήσεις από τον εαυτό του. Επομένως θα είχε η χαρά του που θα ήταν 100 χρόνια και ότι αυτό το πράγμα, το όραμα προχώρησε, αλλά βέβαια με διορθώσεις και με παρατηρήσεις. Πάντα στο καλό.
1: Με αστερίσκους πολλούς και μεγάλους, μικρούς και άλλωστε, μεγάλους.
5: Το κάθε δάσκαλος και κάθε προπονητής, τον πρωταθλητή και τον πρώτο μαθητή, τον κάνει παρατηρήσεις. Όχι γιατί δεν είναι καλός, για να γίνει καλύτερος.
1: Δεν κάνει καλύτερα. Αυτό είναι σωστό.
5: Αυτό είναι αυτός πολύ σωστό. Ήταν ο Νικόλαος Μενανός. Ο Νικόλαος Μενανός δεν χαϊδεύε αυτιά. Έλεγε, σας τα είπα και φεύγω. Ήταν πρακτικός άνθρωπος. Τον έβρισε ο βασιλιάς και τον καλούσε και λέει, με βρήκατε, λέει, στον δρόμο και δεν κατάφερα να, λόγω δουλειάς, να βάλω την περιβολή που ίσως περιμένατε. Θέλω να πω, ήταν ένα τιμόλογος άνθρωπος, ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας σχίσμων άνθρωπος, από αυτούς που χρειάζεται ο κόσμος για να αλλάξει, πέρα από τις κυβερνήσεις και αυτά που ξέρουμε. Χρειάζονται και αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Πολύ
5: ωραία.
1: Τώρα, πότε θα το έχουμε το βιβλίο στα χέρια μας?
5: Το βιβλίο κάνει περίπου ένα μήνα για να γίνει εκτύπωση, γιατί τώρα το βιβλίο έχει πολλές φωτογραφίες, είναι τετραχρωμία, είναι με σκληρότητο, πρέπει να δεθεί. Είναι στο βιβλίο, στο βιογραφείο το παραδοσιακό, το Τριανταφύλλου, που τύπωνε ο Νικόλαος Γερμανός τύπωνε τους καταλόγους εκεί. Και τώρα ο βιογράφος τυπώνει το βιβλίο πάλι στο Τριανταφύλλου.
0: Αλήθεια.
1: Καμιά οικονομική βοήθεια από ίδρυμα, από έκθεση, από τέτοια υπάρχει?
5: Είναι πολύ χορηγή, θα γραφούν στο βιβλίο.
1: Ενδιαφέρον είναι αυτό. Καλά, όχι. Μου φτάνει ότι υπάρχουν χορηγοί για αυτή την όμορφη προσπάθεια.
5: Και κάποιοι φορείς και κάποιοι φίλοι προσωπικοί, γιατί και ο βιογράφος βρήκε πολύ δυσκολία, όπως ο Γερμανός δεν έβρισκε λεφτά για να κάνει αυτό, τώρα και έτρεχε σε προσωπικούς φίλους, έτσι ο βιογράφος.
1: Εσύ εμπνέεσαι από το Γερμανό, από το αντικείμενο.
0: Θα περιμένουμε την παρουσίασή σου και θέλουμε να μας καλέσεις.
1: Θα μας καλέσει.
5: Θα γίνει η παρουσίαση, θα το παρουσιάσουμε και από το ραδιόφωνο, θα κάνουμε και την παρουσίαση που
1: βεβαίως,
5: θα γίνει εδώ.
1: Βεβαίως. Θα μας ενημερώσεις να πούμε και δύο κουβέντες εκείνο τον καιρό.
0: Το αναμένουμε λοιπόν.
5: Να μιλήσω, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δεν αναλύεται. Άλλωστε και αυτό είναι τα βιβλία, να τα πάει για τα διαβάσματα.
1: Άντε μπράβο, άμα τα πούμε όλα, τι θα μείνει για τον αναγνώστη? Χρήστο μου,
0: να σε ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια πολύ γρήγορη απάντηση. Βέβαια το βιβλίο ακόμα δεν κυκλοφόρησε, αλλά μήπως έχουμε έτοιμο τη σκέψη, το μοντέλο για την επόμενη εκδοτική προσπάθεια, συγγραφική προσπάθεια?
0: Αλλά δύο έχουμε μάθει.
5: Έχω ένα βιβλίο που πρέπει να κυκλοφορήσει για τη Θεσσαλονίκη, είναι η Δόμνα που είμαι.
0: Αλήθεια.
1: Μπράβο, αυτό το έχεις πει. Το λες από καιρό αυτό, μπράβο.
0: Και το άλλο.
5: Για τα 85 χρόνια της πορείας της, έχει την εκεί τα δέρνα αυτή της πόλης. Και ένα βιβλίο το οποίο θα ετοιμαστεί, είναι ένα μικρό βιβλίο. Είναι η μικρή μου εγγονή Αγγελίνα και το παραμύθι της ζωής.
1: Εξαιρετικά.
5: Είναι η ερωτήση των παιδιών που δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς στα παιδιά. Και αφορά μεγάλους ανθρώπους. Όχι, το παραμύθι μπορεί να τα λέμε στα παιδιά, αλλά το παραμύθι είναι για τους μεγάλους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Χρήστο,
1: ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά.
0: Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Να είσαι καλά. Χρήστος Κουτσός, συγγραφέας, μουσικός, πολιτικός, μηχανικός, με αφορμή το βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες για τον Νικόλαο Γερμανό, ιδρυτή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χριστόδουλος Χάλαρης, Χρύσανθος με χρωματιστά μολύβια, και αμέσως μετά έχει ένα λογαριασμό η Δώρα Κουρκούτα να μας τον ξοφλήσει από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Το τραγούδι, όχι το λογαριασμό της Λιόλιου.
1: Το λογαριασμό της Λιόλιου, όχι.
0: Το ξέρεις αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, η Λιόλιο. Λες να είναι καμιά μακρινή εγγονής του Γερμανού, μια που και αυτό το λέγανε Λιόλιο, ήταν το πραγματικό του όνομα.
0: Λιόλιο στο Αρκοχώρι,
1: μα δεν το ρώτησε. Άμα το πει στον Κουτσό, θα πάει στο Αρκοχώρι να κάνει έρευνα. Μήπως του ξέφυγε κανείς συγγενής.
0: Θα τον ρωτήσουμε λοιπόν.
1: Χρύσανθος Χριστόδουλος Χάλαρης με χρωματιστά μολύβια. Στίχη του Γιάννη Λογοθέτη.

0: Χρύσανθος Θεοδωρίδης Χριστόδουλος Χάλαρης, στίχη του Γιάννη Λογοθέτη, με χρωματιστά μολύβια και η Δώρα Κουρκούτα για τις υπόλοιπες πολιτιστικές διαδρομές της.
1: Που σας χρωστάω έτσι στο τελευταίο...
0: Δεν ξεφεύγεις αν δεν ξοφλήσεις τα χρέη σου σε αυτή την
1: λεπτό
0: εκπομπή.
1: Λεπτό της εκπομπής. Ένα διαφορετικό κυριακάτικο πρωινό περιμένει παιδιά και γονείς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της δράσης Κυριακάτικο Παραμύθι στο Μουσείο, ο αρχαιολόγος του Μουσείου Χάρης Τσούγκαρης αφηγείται την ιστορία του Λέοντα των Κυθύρων μέσα από το
0: βιβλίο. Και αυτός χρωστάει στην εκπομπή τώρα που το θύμισες, για να τον συλλάβω. Βέβαια, είπε θα μας ενημερώσει για τα προγράμματα του μουσείου, τα οποία είναι αξιόλογα.
1: Αξιόλογα, αξιολογότατα. Μέσα λοιπόν από το βιβλίο, ο Χάρης Τσούγκαρης της Εύης Πίνη θα αφηγηθεί την ιστορία του Λέοντα των Κυθύρων. Είμαι ο Λέων των Κυθύρων και έχω μία ιστορία να σας πω. Είναι ένα αληθινό παραμύθι για ένα σημαντικό έκθεμα και την ιστορία διάσωσής του. Η δράση πραγματοποιείται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 12 στις 1 το μεσημέρι στην αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου. Μια όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την αρχαιολογία μέσα από την αφήγηση και το παραμύθι. Και πάλι, αυτό που λέμε αξιόλογες δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο, θα τελειώσω με το Αρχαιολογικό Μουσείο σήμερα. Uh-huh. Χαρακτική σε χάρτινη συσκευασία. Ένα δημιουργικό εργαστήριο ενηλίκων, εμπνευσμένο από παραστάσεις σε ερυθρόμορφα αγγεία του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. που παρουσιάζονται στις μόνιμες εκθέσεις. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες και προωθεί ανάμεσα στα άλλα την αξία της ανακύκλωσης, καθώς οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν μια εναλλακτική τεχνική χαρακτικής αντί της παραδοσιακής χαρακτικής που χρησιμοποιεί μήτρες από χαλκό ή τσίγκο αλέκο. Οι συμμετέχοντες θα χαράξουν και θα τυπώσουν τα δικά τους τα έργα με έμπνευση της αρχαιότητας, χρησιμοποιώντας χάρτινες πολυστρωματικές συσκευασίες τροφίμων ή πόσιμων προϊόντων. Αυτό το δημιουργικό εργαστήρι θα υλοποιηθεί από την οικαστικό του μουσείου, να το λέμε και αυτό, Χρύσα Φωτιάδου, και περιλαμβάνει γνωριμία με επιλεγμένες αρχαιότητες στις μόνιμες εκθέσεις. Πολύ έξυπνες ιδέες.
0: Ναι.
1: Μπράβο στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Ωραία.
1: Διάβασα, αυτό έτσι θα το πω για να μην με μαλώσει ο Φραγκούλης, και παραστάσεις και κινηματογράφος στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Έχουν σχέση, εντάξει, με αρχαιότητες αυτές οι παραστάσεις.
1: Νομίζω είναι συγκεκριμένες κινηματογραφικές ταινίες που είναι εμπνευσμένες μέσα από...
0: Ποια ήταν η ταινία εκείνη, Μια Νύχτα στο Μουσείο?
1: Ναι,
0: που ξέμειναν κάποιοι εκεί σε ένα βράδυ στο μουσείο.
1: Γενικά
0: και
1: από γαλλικό κινηματογράφο, έχω την εντύπωση, από ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
0: Να ρωτήσουμε την Παρασκευή το Φραγκούλη.
1: Να πούμε ότι η χαρακτική σε χάρτινη συσκευασία, οι ημερομηνίες 8 Οκτωβρίου έως 14 Οκτωβρίου θα γίνουν διάφορες ημερομηνίες. Mm-hmm. Η ώρα έναρξης λοιπόν είναι 10 η ώρα το πρωί στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου, με δωρεάν συμμετοχή, να το λέμε και αυτό.
0: Μάλιστα, εντάξει, εξαιρετικά. Καλά κάνεις και μας δίνεις δωρεάν εκδηλώσεις. Ξέρεις τι ωραία που είναι να πεις βγαίνω σήμερα χωρίς να πληρώσω φράγκο, αλλά βλέπω κόσμο, μαθαίνω, γνωρίζω, παίζω, ασκούμε, δοκιμάζω, χωρίς να πληρώσω τζάμπα.
1: Δεν γίνεται αλλιώς σήμερα.
0: Σε μπαράκια και καφέ και 5,5 ευρώ ο καφέ στην παραλία. Σιγά ρε φίλε, πού βρισκόμαστε?
1: Δεν γίνεται. Πρέπει λιγάκι να τονίζουμε το δωρεάν αναγκαστικά έτσι στους συμπολίτες μας. Πραγματικά δηλαδή, γιατί ο πολιτισμός είναι για όλους.
0: Και έχει και μεγαλύτερη χαρά από ένα καφέ, βρε παιδί μου.
1: Κάνουν αγώνα.
0: Να πάρεις μέρος σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
1: Σίγουρα, γιατί κάνουν και μια δουλειά όλοι αυτοί οι άνθρωποι και μας τα προσφέρουν ανιδιοτελώς. Οπότε για ποιο λόγο να μην τα προτιμάμε.
0: Εκείνο που μας είπε στην αρχή για την Άνω Πόλη και τη βόλτα στην Άνω Πόλη που θα γίνει την Κυριακή 10.30 ώρα. Και ασκήσε και θερμίδες.
1: Μαθαίνεις την ιστορία της Θεσσαλονίκης.
0: Και ακούς και γνωρίζεις κυρίως και άλλους ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να δεθείς και να, ναι, αύριο μεθαύριο να οργανώσεις και άλλες παρέες, εκδηλώσεις. Κοινωνικοποίησε, όπως το λες.
1: Ο πολιτισμός ενώνει λοιπόν.
0: Καλά, για να ακούσουμε τώρα τι μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής μετά τις εκδηλώσεις. Μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής, ακούστε το λιγάκι, έχει σημασία όσο μικρό κι αν είναι, ότι τη φυλακή μας εμείς την κρεμίζουμε, αλλά και εμείς τη χτίζουμε. Τώρα τι σημαίνει φυλακή, αυτό είναι υπόθεση για τον καθένα. Πάντως αν νιώθετε φυλακισμένος, να ξέρετε πως είναι στο χέρι σας ή να απελευθερωθείτε ή να συνεχίσετε να μένετε στη φυλακή σας. Ακούστε τον μοναχικό πολεμιστή, κάτι ξέρει αυτός από τις τόσες εμπειρίες του. Αυτά λοιπόν με το μοναχικό πολεμιστή, αυτά με το Carpe Diem Dora. Η Δώρα Κουρκούτα μας ξενάγησε στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Θα ξαναβρεθούμε την Παρασκευή στις 7 η ώρα όπως πάντα και στην εκπομπή της Παρασκευής ο Γιάννης Φραγκούλης θα αρχίσει μια σειρά από ενημερώσεις γύρω από την ιστορία του κινηματογράφου και βεβαίως κάποιες ενδιαφέρουσες ταινίες της πόλης μας θα μας τις πει και η δημοσιογράφος εκδότρια του περιοδικού Περί Οδικών Κατερίνα Παπαδοπούλου με άλλους συνεργάτες του περιοδικού θα μας παρουσιάσει αυτή την προσπάθεια που είναι ηλεκτρονική αλλά τελευταία θα αρχίσει να γίνεται και έντυπη Περί Οδικών. Την Παρασκευή όλα αυτά, μέχρι τότε να περνάτε καλά από μένα και από την Δώρα Κουρκούτα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 7 του Οκτώβρη. Είμαι ο Λαζαρός ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, τούτη εδώ την ώρα. Με τον Γιώργη τον Πανάρετο στο κόκπιτ της εκπομπής, ρόλο πιλότου, ραδιοπειρατή, γονδογέρι, ραδιοσκηνοθέτη.

στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, νεφελώδης ο καιρός, στη μεγαλύτερη διάρκεια της σημερινής ημέρας, το βράδυ θα πέσει κάτω από τους 15 βαθμούς. Μικρή ανόδο της θερμοκρασίας, ωστόσο περιμένουν οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι αύριο. Αύριο θα φτάσει μέγιστη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 25 βαθμούς. Το βράδυ θα δροσίσει αρκετά πάλι. Ενώ θυμάστε που σας έλεγα χθες προχθές ότι εντάξει, μπορεί να βλέπουν οι μετεωρολόγοι για βροχές το Σαββατοκύριακο, αλλά μην τις βλέπουμε και πολύ αυτές τις προβλέψεις, διότι δεν είναι... και τόσο σίγουρες, τελικά μετατοπίζεται η βροχόπτωση. Ένα ψηλό βροχο βλέπω, λένε οι μετεωρολόγοι, για την Κυριακή, το Σάββατο όχι. Και η βροχούλα πάει την άλλη εβδομάδα, η φθινοπορεινή βροχούλα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γι' αυτό σας λέω, προβλέψεις μία-δύο ημερών και ως εκεί, δεν χρειάζεται παραπέρα. Μην την πατήσετε σαν τον Πρωθυπουργό που βγήκε μέσα Σεπτέμβρη να πει ότι μέσα Οκτώβρη θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση 1,75 και να δούμε πού θα πάει. Μην την πατήσετε κι εσείς. Μου λέει ο Πανάρτος, καλά δεν βαρέθηκες να λες το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Όχι, δεν βαρέθηκα, διότι το θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα. Δεν μπορείς μεσούσεις μιας περίοδου που τα πάντα αλλάζουν κάθε ώρα, όχι κάθε μέρα, να βγαίνεις και ένα μήνα πριν και να λες ότι τόσο θα πάει το πετρέλαιο. Κάτσε. Ούτε ο Τραμπ δεν μπορεί να το πει αυτό. Καλά, ο Τραμπ και να το πει δεν θα το θυμάται.

Κορούμπιο μίλησε στον ιερόγλυφο της Πνίκας με φόντο τον ήλιο που έδιε πίσω από τον Παρθενόν. Όπως είπε, κληρονομήσαμε από τους Έλληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχει μια τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Ένας κώδικας για το πώς ζουν οι άνθρωποι. Πολύ συχνά οικοδομούμε με προς τα κάτω, είπε. Σχεδιάζουμε τα πρότυπά μας για να μην βγει κανείς χαμένος. Κρατάμε τους εξαιρετικούς μεταξύ μας ομήρους του μέσου όρου. Οι άνδρες και οι γυναίκες που έκτισαν τον Παρθενώνα τον έκτισαν προς τα πάνω, είπε, ξερώνοντας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα ενέπνευσαν εκείνους της ευρωπαϊκής χριστιανοσύνης που έκτισαν μεγαλοπρεπείς ναούς στο Μιλάνο και αλλού, όπως η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη ενέπνευσε τον Κοπέρνικο.

Στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολόγος, τον Μάρκο Ρούμπιο, σε δημοσιογράφους, τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Να θυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, χθες βράδυ, με γεμάτη ατζέντα εν όψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω ευάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ερώτηση προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών αν η χώρα μας μπορεί να υποστηρίζει τις ΗΠΑ μέσω της βάσης της Σούδας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει στάση αρχής για όλα τα πεδία ενόπλων συγκρούσεων και αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η στήριξη του αμυνόμενου έναντι του επιτιθέμενου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας. Η σπουδαιότητα αυτή υπογραμμίζεται από τον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως. Με γερά θεμέλια, είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ερωτηθείς για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τον ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle, ο Μάρκο Ρούμπιο διέκοψε το δημοσιογράφο λέγοντας ότι το δημοσιεύσατε εσείς κάτι που δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω για τέτοια δημοσιεύματα, σημείωσε ωστόσο ότι η πρέσβης κάνει εξαιρετική δουλειά.

Μιλώντας λοιπόν στο ΣΕΒ, έκανε λόγο για άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του ΣΕΒ, στον προϋπολογισμό είπε αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που είχε ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση, όταν υπογράμμισε ότι παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα.

0: Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που μπορεί να παράγει όχι μόνο πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα και να μειώνει με πολύ γρήγορη ταχύτητα το δημόσιο χρέος της. Ξέρετε, ανήκω σε μια γενιά πολιτικών. Μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 80 και ακούγαμε εδώ και πολλές δεκαετίες ότι το χρέος, αυτό το μεγάλο δημόσιο χρέος, τελικά θα πνίξει την ελληνική οικονομία. Και για πρώτη φορά, από το 1980 και μετά, η χώρα καταφέρει και επιτυγχάνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος της και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές ένα πολύ μικρότερο βάρος από αυτό το οποίο μας κληροδότησαν σε εμάς οι προηγούμενες γενιές. Και αυτή η επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής είναι ουσιαστικά ένα εθνικό οπλοστάσιο εντός εισαγωγικών απέναντι σε όσα ξεκινούν από την Ουκρανία, το Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και πολιορκούν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ σύνθετη ενεργειακή κρίση. Ξέρουμε ότι το παραμικρό χτύπημα σε μια πετρελοπηγή, σε έναν αγωγό, εκτοξεύει τις τιμές στην ενέργεια, ακριβένοντας τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες και τελικά έχοντας επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων στα ράφια όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και κάθε ένταση σε αυτές τις περιοχές, ναι, τροφοδοτεί αυτόματα τον πληθωρισμό και όπως είπαμε, τη σειρά αυτή αναταραχή μεταφράζεται σε μια καταιγίδα στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Γι' αυτό και πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό οπλοστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική δημοκρατία να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από κάποια χρόνια. Όμως, ας το ξέρουμε, στην παρούσα κατάσταση κάθε επιμέρους εθνική πολιτική δεν μπορεί παρά να έχει τα όρια της. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και ακόμα μια φορά θα επιμείνω στην ανάγκη να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Η χώρα μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, κατέκτησε με πολύ κόπο την αξιοπιστία, την οποία έχασε την προηγούμενη δεκαετία. Και στο επίκεντρο αυτής της αξιοπιστίας είναι η δυνατότητα της κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου, να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Γνωρίζουμε πια ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ορίζουν οροφές δαπανών, τις οποίες δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και θα επαναλάβω και εδώ ακόμα μια φορά, δεν θα ξεπεράσουμε. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται, η οποία παράγει πλεονάσματα, χωρίς όμως να θέσουμε σε κίνδυνο αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Και μιας και αναφέρθηκε και ο κύριος Παπαδημητρίου στην συζήτηση την οποία είχατε πριν στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχω, πράγματι έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα, κυρίως από το ΦΠΑ, πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, η πρόταση είναι σχετικά απλή, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση, για στοχευμένα και προσωρινά, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Και αυτό θα έδινε δυνατότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να καταρτήσουν ένα σχέδιο στοχευμένων παρεμβάσεων απέναντι στις συνέπειες της παρούσας δοκιμασίας. Θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσουμε αυτές τις προκλήσεις, αλλά και πολλές άλλες που αφορούν συνολικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, η συγκυρία υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιληφθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν γύρω μας. Την προσαρμογή σε παγκόσμιες μεγατάσεις που μας αφορούν όλους. Την κλιματική αλλαγή, με τις πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές. Την ψηφιοποίηση της παραγωγής. Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αλλάξει τα πάντα.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Φεδράδη. Έχει πυροδοτήσει βεβαίως την πολιτική αντιπαράθεση σήμερα. Οι έκτακτες συνθήκες, είπε, απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις, ανακοινώνοντας έτσι το επόμενο βήμα για τη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικούς κλάδους μέσω άμεσης επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου και, όπως ανέφερε, το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εξειδίκευσή του θα γίνει τις επόμενες μέρες. Η παρέμβαση αφορά ενεργοβόρους κλάδους, όπως σημαίνει τα τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά, ενώ θα προβλέπει και πρόσθετη στήριξη επιχειρήσεων για πράσινες επενδύσεις.

σκληρή κριτική για τα μέτρα αυτά, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την αριστερή συμπαράταξη. Ο τομέας βιομηχανικής πολιτικής του οποίου κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις και απουσία μακροπρόθεσμης βιομηχανικής στρατηγικής. Ένα ακόμη πας αντί για εθνική βιομηχανική στρατηγική, αναφέρει στην ανακοίνωσή του, λέγοντας ότι η ενεργειακή κρίση απειλεί την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής παραγωγής, ενώ επικρίνει την κυβέρνηση. Επειδή, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει τη βιομηχανία με όρους ελεημοσύνης πας.

Από την πλευρά του πρόεδρου Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας ως την έδριο διάλογη Αθήνας από το μύθος στη σύγχρονη πόλη που διοργάνωσε η εφημερίδα Το Βήμα, χαρακτήρισε αλγινή την πρόταση του Πρωθυπουργού να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση δύο ορόφων στα κτίρια της πόλης ώστε να αντιμετωπιστεί στεγαστική κρίση. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε οξία κριτική στην φαϊνή ιδέα, οπωσδήποτε, που διατύπωσε στο ίδιο Βήμα ο Πρωθυπουργός. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων μετατρέποντας τους σε μπίζνα για τους εργολάβους, γι' αυτό και οι μόνοι που πανηγύρισαν είναι οι εργολάβοι, είπε. Ο ίδιος μίλησε ακόμη και για φαυλότητα του Πρωθυπουργού, εξηγώντας ότι ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας το έχει απορρίψει, όταν ήδη σε ανάλογη περίπτωση που έδιναν μπόνους σε τετραγωνικά ως κίνητρα κατασκευής κατοικιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι. Ποιοι θα αγοράσουν τα σπίτια των τελευταίων όροφων, αυτοί που δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν? Θα έχουν φτηνό ενίκιο τα υψηλά ρετυρέ? Απίθανα πράγματα και μου προκαλεί εντύπωση που δεν έχουν αντιδράσει η επιστημονική κοινότητα, το ΤΕΕ και άλλοι φορείς σε αυτή την απαράδεκτη και προσβλητική για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού πρόταση του Πρωθυπουργού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η ανακοίνωση για ενίσχυση της βιομηχανίας με 95 εκατομμύρια αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα αυτό που εδώ και μήνες είναι σαφές. Το ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει εδώ και μήνες την αξιοποίηση του ΙΣΑΦ για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, επισημένοντας ότι την ίδια ώρα άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη κινηθεί για την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης της βιομηχανίας, ενώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση άφηνε το ενεργειακό κόστος να συσσωρεύεται και την παραγωγή να πιέζεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η Κουμουνδούρου.

Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Καλώς τον και ας άργησε, θα πω εγώ. Πού είναι τόσες μέρες ο Μαργαρίτης Χινάς? Ρητορικό το ερώτημα, κανείς δεν ξέρει την απάντηση, μόναχα ο ίδιος. Λοιπόν, ναι, μεν ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της επιδότησης κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλής, οι οποίοι βέβαια, το βέβαια ήταν δικό μου, αντιδρούν εκ νέου, διότι απλούστατα δεν τους στάνει. Οι λόγοι που δεν τους στάνει θα τους εξηγήσω σε λίγο αργότερα. Νομίζω ότι ξεδιπλώθηκαν επαρκώς όταν από τον ίδιο τον πρόεδρο των αλλιών στις μηχανότρατες της Μηχανιώνας, ο οποίος ήταν μαζί μας στην εκπομπή και τα είπε αναλυτικότατα. Κύριε Πανάρετε, να πάμε σε διάλειμμα όμως και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Μη μας φύγει η ώρα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλληλείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ένα λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλη και Μάη και στα 24 λεπτά αντί για τα 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 μέσω ενίσχυσης de minimis, με στόχο την ενίσχυση των αλληλείων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας, αναφέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μας κοροϊδεύουν, δεν δίνουν ούτε τα μισά από όσα ζητάμε. Πλήρη απογοήτευση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο για το αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας εμφατικά ότι η κυβέρνηση τους εμπέζει και ζυγίζοντας μάλιστα τις επόμενες κινήσεις τους. Ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των παράκτιων αλλοιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, κατήγγειλε πως η αύξηση της επιδότησης δεν φτάνει ούτε τα μισά από αυτά τα οποία ζητούν. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας, αν αυτοί πανηγυρίζουν, εμείς είμαστε απογοητευμένοι, είπε. Μέσα στην επιδότηση δεν βάλαν ούτε το Φλεβάρι ούτε το Μάρτι που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυξήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα και για τον Οκτώβριο δεν λένε κάτι σίγουρο, είπε ο ίδιος. Την ίδια ώρα οι ψαράδες μέσης αλλοίας, μηχανότρατες και γρήγοροι που έχουν δέσει την παλιά παραλία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης απεργίας δηλώνουν εξοργισμένοι, όπως λένε, η σεζόν για τους ίδιους αρχίζει τον Οκτώβριο με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την ενίσχυση που ανακοινώθηκε. Στο στόχαστρο των αλλοιών μπαίνει και το καθεστώς de minimis της επιδότησης, γιατί δεν αξιοποιούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλλοίας που πήγαν αυτά τα λεφτά διερωτώντας, ζητώντας παράλληλα να πάρουν επιδοτήσεις αντίστοιχες με αυτές των Ιταλών και των Γάλλων συναδέλφων τους.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάτω από το βάρος των δυναμικών κινητοποιήσεων των επαγγελματιών αλλιών που παλεύουν για το αυτονόητο δικαίωμα να βγουν στη θάλασσα και να επιβιώσουν, στριμώχτηκε και αναγκάστηκε να τάξει ορισμένες σταγόνες στον ωκεανό για να εκτονώσει το συσπηρωμένο αγώνα τους, αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Ωστόσο, οι εξαγγελίες για το αλλιευτικό πετρέλαιο συνιστούν ομοί κοροϊδία, αναφέρει ο Περισσός. Τα μόλις 0,24 και 0,32 ευρώ το λίτρο, που χορηγούνται μάλιστα για ένα περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα, αποτελούν καθαρό εμπεγμό, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακόμη και μετά από αυτά τα ημίμετρα, το κόστος των καυσίμων παραμένει υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με την περίοδο πριν την ιμπεριαλιστική επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Η κυβέρνηση αρνείται προκλητικά να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των βιοπαλαιστών της θάλασσας για ουσιαστική ελάφρυνση του κόστους παραγωγής, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Περισσός στην ανακοίνωσή του.

0: Πάω να καλησπερίσω τον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε τώρα? Τα έχω ρίξει όλα στο τραπέζι πριν σε καλέσουμε. Οπότε, όχι, θα ξεκινήσουμε από πού θέλεις εσύ, δεν με πειράζει. Να ακούσουμε λίγο τη δική σου ιεράρχηση στην
1: Ελλάδα. Νομίζω ότι η επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, ναι, άκουσα έναν. Δεν ξέρω βασικά τελικά. Αρχαίο φιλόσοφο καλέσαμε εδώ πέρα ή Αμερικανό υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, έχω μπερδευτεί λιγάκι ακούγοντα την ομιλία του στην Πνίκα. Έλα.
1: Επειδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός.
0: Έβγαλε όλο τον ποιητικό του ίστρο, ναι, ο Ρούμπιο.
1: Υπάρχει ένας ενθουσιασμός για την αναφορά στην αρχαία Ελλάδα. Πρέπει να τονίσω ότι όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα πάντα κάνουν μία αναφορά. Μικρή ή μεγάλη στην αρχαία Ελλάδα.
0: Απλά ο Ρούμπιο λίγο το παράκανε.
1: Απλά ο Ρούμπιο πήρε και την εικόνα λόγω της Πνίκας. Ναι. Είχε και την εικόνα. Οπότε ήταν λίγο πιο έντονο. Τα δικά μου συμπεράσματα. Καταρχήν, ο κύριος Ρούμπιο απέφυγε τόσο το πρωί και σε ερώτηση, αλλά και το απόγευμα στην ομιλία του δεν έχει πει τη λέξη διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, σε ερώτηση το πρωί σε σχέση με την Τουρκία, είπε ότι είναι ευαίσθητα ζητήματα και πρέπει να λυθούν μέσω διπλωματίας. Θα θυμίσω εδώ ότι και ο Ερντογάν περίπου τα ίδια μας λέει. Ελάτε να συζητήσουμε διπλωματικά, μέσω διπλωματίας δεν τα βρούμε. Άρα, εδώ. Εγώ το κρατώ αυτό, πέρα από τα καλά λόγια για την αρχαία Ελλάδα που έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού, που τα έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές, κρατώ ότι δεν υπήρξε ο ακρογωνιαίος βήθος ελληνικής εξωτερικής πολιτικής οι δύο λέξεις, διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν υπήρχε. Παρά μόνο υπήρχε μια παρότρεση για διπλωματικές λύσεις. Ο δεύτερο που έχω να τονίσω ότι η ομιλία του σήμερα δεν απευθυνόταν ούτε σε εμάς. Κυρίως. Φαίνεται κυρίως στους δυτικούς συμμάχους, όπου τους έκανε μια αναφορά ότι από την αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη, πήγε στο Μεσαίωνα, στον Κοπέρνικο κλπ. Ουσιαστικά εκεί πάνω σε αυτή την αναφορά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που έρχονται από ανατολικά, που αποκτούν χρήματα, αποκτούν επιρροή, αποκτούν στρατό. Γραφίζοντας κυριολεκτικά την Κίνα. Τι είπε ο κ. Ρούμπιο σήμερα στην ομιλία του, ευθυνόμενος και στην Αμερική αλλά και κυρίως στην Ευρώπη, ότι ελάτε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε οικονομικά με ισχύ. Χρησιμοποίησε τρεις φορές τη λέξη ισχύ και το αφαίρε και ως παράδειγμα ότι στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν την ισχύ τους. Με ισχύ απέναντι στην Κίνα. Εγώ δεν το εκφράζω την ισχύ ότι. Μιλάει για πόλεμο, μιλάει για έναν οικονομικό πόλεμο. Απέναντι στον ανερχόμενο κίνδυνο, όπως τον θεωρούν οι Αμερικανοί, που είναι η Κίνα. Αυτά έτσι συμπερασματικά, γρήγορα-γρήγορα, από την ομιλία του Ρούμπιο σήμερα. Δεν απευθυνόταν σε εμάς. Έκανε ένα νέο πολιτικό μανιφέστο.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι δεν απευθυνόταν σε εμάς. Πήρε το κείμενο τελικά. Πήγε στον επόμενο προορισμό, θα το αναπροσαρμόσει και θα βάλει. Θα χρησιμοποιήσει τα ιστορικά δεδομένα της χώρας.
1: Όταν πάει στη Ρώμη και θα μιλήσει για την αρχαία Ρώμη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάντως είναι γεγονός ότι είναι προσεκτικοί οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε και ανασύρουμε από τη μνήμη μας επισκέψεις προηγούμενων Αμερικανών ηγετών, όχι απαραίτητα προέδρων, δεν πάει στην Τουρκία αμέσως μετά από εμάς. Το αποφεύγει αυτό και καλά κάνει. Είναι τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο καλά κάνει. Δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, δεν πέρασα για καφέ από σένα και πάω στον Τούρκο.
1: Ο Ρούμπιο έχει ένα πρόβλημα, ναι, με την Τουρκία. Ο Ρούμπιο μαζί με το Μενέντες είναι αυτοί οι οποίοι είχαν ετοιμάσει, ο Ρούμπιο εκ μέρους των Ρεπουμπλικανών, ο Μενέντες εκ μέρους των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο που ουσιαστικά έβαζε κυρώσεις στην Τουρκία, να μην αγοράσει δηλαδή αυτές τις κυρώσεις. Να μην αγοράσει η Τουρκία F-35 γιατί απλά είχε πάρει ρωσικό εξοπλισμό του S-400. Άρα δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έλεγα ότι είναι πολύ, θα το δεχόντουσα και με πολύ χαρά στην Τουρκία. Είμαι σίγουρος ότι όταν θα έρθει ο Βάντς, ο αντιπρόεδρος, κάποια στιγμή ακούγεται ότι μπορεί να έρθει το Φεβρουάριο και αυτό στην Ελλάδα, αυτός θα πάει στην Τουρκία. Ο Ρούμπιο σήμερα ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία για υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών. Θα είναι μια κόντρα μεταξύ Βάντς και Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο το παίζει πιο δυτικός, ο Βάντς είναι πιο, έχει πιο πολιτική της ΜΑΓΑ. Η ΜΑΓΑ είναι μια οργάνωση στην Αμερική μες στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, που λέει καμία σχέση με το εξωτερικό, να ασχοληθούμε με τα δικά μας και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουμε πιο έξω. Αυτός το παίζει πιο δυνήσι, με περισσότερη διεθνή διπλωματία. Νομίζω ότι σήμερα ξεκίνησε το μανιφέστο του, ουσιαστικά χρησιμοποίησε την πνίκα και την εικόνα με την Ακρόπολη για το νέο μανιφέστο, για το μανιφέστο του, για να είναι υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, όπου θα διεκδικήσει να είναι υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις επόμενες εκλογές. Θα είναι σε 2,5 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα τα λόγια τα έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές από πάρα πολλούς Γερμανούς, Γάλλους, Εγγλέζους, Αμερικανούς. Τα έχουμε ακούσει από όλους για τον ελληνικό πολιτισμό, πόσο σημαντικός είναι και πόσο προσέφερε στην ανθρωπότητα. Mm-hmm. Αυτό όμως ποτέ δεν μας έλυσε κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Πάμε λιγάκι, σε παρακαλώ, και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες μάλλον θα εξειδικευθούν αύριο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αναφορικά με τη στήριξη της βιομηχανίας και κάποιων κλάδων.
1: Των ενεργοβόρων
0: κλάδων, όχι όλων, όχι όλων. Έτσι,
1: εγώ θα έλεγα ότι είναι καταρχήν στη θετική κατεύθυνση. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να το δούμε πώς ακριβώς θα υπάρξει εξειδικεύση, γιατί θα πω και το εξής με τον ντίζελ. Η αναφορά που έγινε για 20 λεπτά, τελικά η τιμή του ντίζελ έχει πέσει 2,5 λεπτά. Και όχι 20. Αν δει κανείς τις τιμές σήμερα με το πρωτού 10 μέρες, η διαφορά είναι 2,5 λεπτά. Έχει πέσει τόσο, δεν είναι. Άρα δεν είναι μόνο να εξαγγέλουμε κάτι, αυτό το οποίο εξαγγέλουμε πώς θα γίνει η εφαρμογή του. Άρα καλό θα είναι να δούμε αύριο τις εξαγγελίες αυτές, πώς θα εξειδικευθούν, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα ασφαλές συμπέρασμα το τι αποτέλεσμα θα έχει στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είτε είναι αυτές μεγάλες βιομηχανίες, είτε ακόμα μικρότερες βιομηχανίες, όπως απλώς ο φούρνος της γειτονιάς μας, ο οποίος και αυτός είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση. Και να δούμε δηλαδή πώς θα γίνει η κατανομή των χρημάτων και λοιπά, κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να παραμείνουν λειτουργικές. Ναι.
0: Να πάμε να δώσουμε, Δημήτρη μου, απάντηση στο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εξαιρούνται τελικά, ποιοι ωφελούνται μάλλον και ποιοι εξαιρούνται από...
1: Ο Πρωθυπουργός σήμερα μίλησε για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι μεγάλες είτε είναι μικρές. Πρέπει να δούμε αύριο ποιες θεωρούνται ενεργοβόρες. Εγώ εκτιμώ ότι οι φούρνοι είναι ενεργοβόρες, θα είναι μέσα.
0: Προφανώς.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, αλουμίνας και λοιπά, μεγάλα εργοστάσια τα οποία είναι ενεργοβόρα, και αυτά θα είναι μέσα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε την εξειδίκευση, γιατί το να εντάσσονται στο σχέδιο είναι ένα θέμα. Το τι θα πάρουν ως χρήματα αυτές οι επιχειρήσεις, πώς θα μοιραστεί αυτό το πακέτο των χρημάτων στις μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις, είναι το δεύτερο θέμα, το οποίο χρειάζεται μια πολύ περισσότερη ανάλυση, την οποία θα μπορούμε να την κάνουμε από αύριο και μετά, γιατί αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση την εξειδίκευση των μέτρων.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα διορθώσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται οι φούρνοι, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν εγκληματικό την προηγούμενη φορά που εξαιρέθηκαν. Ελπίζω ότι τώρα θα είναι. Αυτό βέβαια από μόνο του δεν αρκεί το να είναι. Το θέμα είναι το τι ενίσχυση θα έχουν ώστε να μπορούν να παραμείνουν λειτουργικοί. Και ώστε αυτό το κόστος ενέργειας να μην μετακυληθεί στο ψωμί. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ψωμί πάει τώρα 2 ευρώ το κιλό και 2,5.
0: Γίνεται να μην μετακυληθεί.
1: Εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση, θα μετακυληθεί.
0: Προφανώς και θα μετακυληθεί. Αυτό σου λέω.
1: Είναι δεδομένο ότι θα μετακυληθεί.
0: Πάμε λίγο να δούμε αυτή την ιδέα του Πρωθυπουργού για να στηρίξει την πρώτη κατοικία, την έλλειψη στέγασης, να, με την ιδέα του παρέμβαση στο στεγαστικό για να δοθούν άλλοι δύο όροφοι σε πολυκατοικίες. Αυτό βέβαια τώρα υποτίθεται ότι αφορά την Αθήνα, αλλά προφανώς και με μαθηματική ακρίβεια θα επεκταθεί
1: σε
0: ολόκληρη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Λοιπόν, οπότε ας το συζητήσουμε έτσι, υπό αυτή την αίρεση.
1: Κοιτάξτε, εγώ γέλασα όταν την άκουσα, διότι...
0: Κι εγώ.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα αρετηρέ θα λύσουν το πρόβλημα. Συνήθως τα αρετηρέ πάνε αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Δηλαδή και σήμερα ένα αρετηρέ στη Θεσσαλονίκη πουλιέται πολύ πιο ακριβά από αυτό που είναι στον πρώτο όροφο. Άρα δεν θα λύσουν τα αρετηρέ το πρόβλημα. Εκτιμώ ότι είδα μία δήλωση του κυρίου Δούκα σήμερα, ναι, που είπε ότι στην Αθήνα υπάρχουν 60.000 σπίτια τα οποία είναι κλειστά, εκ των οποίων 20.000 δεν έχουν ούτε καν σύνδεση με το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση, να βρεθεί μια λύση πώς αυτά τα σπίτια θα ανοίξουν ώστε να μπουν στην αγορά, ώστε να πέσει η τιμή του ενοικίου. Όπως εκτιμώ ότι είναι πολύ σωστή και η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος τι λέει, υπάρχουν 15.000 σπίτια στην Αθήνα, 60.000 πανελλαδικά, αλλά 15.000 σπίτια στην Αθήνα, τα οποία έχουν αγοραστεί με την λεγόμενη Golden Visa. Αυτά, όποιος παίρνει με Golden Visa, δεν μπορεί να το έχει για Airbnb. Θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, ή για μακροχρόνια μίσθωση, ή θα το νοικιάσει. Αλλά όχι Airbnb.
0: Αυτό είναι η ιδέα του Ανδρουλάκη. Αυτό είναι η ιδέα του Ανδρουλάκη. Αυτό που εφαρμόζεται τώρα είναι το ακριβώς ανάποδο.
1: Ναι, εγώ εκτιμώ ότι είναι μια σωστή ιδέα, όπως... Όπως και
0: δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Δηλαδή, αν σήμερα στην Αθήνα ρίξεις 15.000 σπίτια από αυτά, τα Airbnb, 15.000 είναι στην Αθήνα, και τα 20.000 τα οποία δεν έχουν ηλεκτροδότηση, βρεθεί ένας τρόπος ώστε αυτά τα σπίτια να υπάρξει μια επιδότηση ώστε να φτιαχτούν. Ρίξεις ένα σπίτι στην Αθήνα, στην αγορά, μέσα ένα χρόνο 30.000 σπίτια, αυτόματα τα ενοίκια θα πέσουν εκ των πραγμάτων. Διότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη η προσφορά από τη ζήτηση. Σήμερα γιατί ανεβαίνουν τα νίκαια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα? Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για να μπορεί κάποιος να νοικιάσει. Αυτό είναι. Εάν ρίξεις και στη Θεσσαλονίκη, εάν ρίξεις μέσα στη Θεσσαλονίκη 10.000 καινούργια σπίτια προς ενοικίαση, αυτόματα οι τιμές των νοικίων θα πέσουν. Αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Είναι η λογική της αγοράς. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Και όχι να χτίσουμε τώρα αρετηρέ. Χτίσαμε και 2.000 αρετηρέ στην Αθήνα και άλλα 2.000 στη Θεσσαλονίκη και δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα.
0: Για φαντάσου.
1: Θα κάνουμε λίγο πιο πλούσιους εργολάβους. Γιατί τα αρετηρέ, όπως είπαμε, πουλούνται και ακριβότερα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Εμείς μιλάμε συχνά και ανταλλάσσουμε απόψεις προς ικανοποίηση των ακροατών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Είναι Τετάρτη, είναι 7 του Οκτώβρη, μέχρι νεότερας εδώ στον Φλάζα 99,4. Κύριε Πανάρετε, πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Ένα για να πάρουμε μετά όλο το χρόνο με τον Δημήτρη τον Κούβελα. Να σφαχτούμε και λίγο, όχι να σφαχτούμε τώρα. Όχι κυριολεκτικά, δεν θα σφαχτούμε, αλλά λίγο να κοντραριστούμε, καιρό έχουμε.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
8: Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Θεσσαλονίκη, από την Αλφα Θεσσαλονίκης. Να μην λέμε πρώτη Θεσσαλονίκης, πρώτη Αθηνών υπάρχει, δεν υπάρχει πρώτη Θεσσαλονίκης, υπάρχει Αλφα Θεσσαλονίκης, είναι για να ξεχωρίζουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Κούβαλα, καλησπέρα.
9: Ναι, Αλφα κατηγορία.
8: Αλφα κατηγορία, ναι.
9: Θα έλεγε κάποιος, αλλά δεν είναι ακριβές, όπως το λέτε, είναι η Αλφα περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και η Β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ο υπόλοιπος νόμος. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαζάρου. Εδώ δεν υπάρχουν Α κατηγορίας και Β' κατηγορίας συμπολίτες μας. Είμαστε όλοι Θεσσαλονικείς με καμάρι και περηφάνεια που υπηρετούμε αυτή την πόλη.
8: Με καμάρι και υπερηφάνεια να υποδεχτείτε και όσους ανακοινώθηκαν ήδη ότι θα είναι υποψήφιοι στην Α' Θεσσαλονίκης, κύριε Κούβελα. Έτσι τώρα, αυτό τώρα το είπα για να σας πικάρω λίγο, να σας τρολάρω αν θέλετε, να τους υποδεχτείτε έτσι με καμάρι και υπερηφάνεια.
9: Εντάξει, εκλογές έχουμε, κύριε Λαζάρου, ή θα έχουμε. Ναι. Συνεπώς στις εκλογές υπάρχουν και υποψήφοι, ξέρετε.
8: Προφανώς.
9: Αλλιώς θα ήμασταν διορισμένοι βουλευτές. Όχι, είμαστε εκλεγμένοι βουλευτές. Οι συμπολίτες μας έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και σε αυτούς δίνουμε και λογαριασμό, όπως ξέρετε. Αυτούς οι συμπολίτες μας εκπροσωπούμε και σε αυτούς δίνουμε και λογαριασμό. Εκλεγόμαστε βέβαια με την φανέλα κρατώντας την σημαία κομμάτων, δηλαδή πολιτικών προγραμμάτων, αρχών, αξιών, συναδέλφων, υποψηφίου πρωθυπουργού, έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν τέλει εκπροσωπούμε τους πολίτες που μας εμπιστεύονται, Λαζάρου. Και αυτά δεν είναι ως μαθήματα, έτσι, δημοκρατίας ή αγωγής του πολίτη, αλλά για να μην ξεχνάμε, στα αλήθεια γίνεται συζήτηση, ξέρετε, και υπάρχει μια κριτική ότι η κυβέρνηση, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας δηλαδή στη Βουλή, δεν ζείται, δεν κατανοείται τα προβλήματα των πολιτών. Είμαστε γιωμένοι με την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και με τα προβλήματα και αναζητούμε λύσεις. Και Λαζάρου, και έχουμε δουλειά να κάνουμε μέχρι τις εκλογές και επειδή επιμένουμε αυτά που λέμε να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα κάνουμε και μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό, στο πολύ μεγάλο ποσοστό, έχουμε πετύχει ό,τι υποσχεθήκαμε στους πολίτες το 2023 στις προηγούμενες εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος, η αξιοπιστία μας να είναι το διαβατήριο και το εισιτήριο της εκλογικής επιτυχίας τον Απρίλιο, τον Μάιο, την άνοιξη τέλος πάντων του 2027, στις επόμενες εθνικές εκλογές.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, Πάμε τώρα λίγο να ασχοληθούμε με κάνα δύο θέματα της επικαιρότητας, ίσως και περισσότερα. Έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε. Ξεκινώ από τους αλληλείς, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τα όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριε Κούβελα. Τελεία. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Τι λένε, δεν μας δώσαν ούτε τα μισά από όσα ζητάμε. Και θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Κούβελα, πέραν αυτού που λένε οι αλληλείς έτσι και αλλιώς, που δεν είναι ικανοποιημένοι και δεν θα μπορούσαν και να είναι, διότι από όλα όσα άκουσα τις τελευταίες ημέρες και από τους ανθρώπους που μίλησαν εδώ στην εκπομπή μας, διαπιστώνω ότι αυτή την κατηγορία ανθρώπων του Μόχθου την είχαμε τελείως παραμελημένη τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν ασχολήθηκε μαζί τους κανείς για πάρα πολύ καιρό. Το είχαμε αφήσει τελείως, με αποτέλεσμα να μας ξεφύγει και τελείως. Όταν σου λέει ο ψαράς ότι εγώ, ο Ηλίας, για να βγάλω το καράβι και να γυρίσω με τα δίχτυα γεμάτα, ξέρω εγώ, με τα... πόσο θα χρειάζεται, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες, μια εβδομάδα, θα κάψω τόσο πετρέλαιο όσο θα κάψει ένας αγρότης σε ένα χρόνο. Το έχουμε αυτό, το κάνουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο κοστοβόρο είναι αυτό το επάγγελμα και μην ξεχνάμε ότι ο ψαράς γίνει στη θάλασσα για να κάνει τη δουλειά του. Δεν την κάνει από την ασφάλεια του σπιτιού του. Δεν την κάνει ούτε μέσα στο χωράφι του. Ελάτε. Πάμε.
9: Ισχύει. Είναι αλήθεια.
8: Ελάτε.
9: Δεν είναι μόνο το κόστος, είναι η κίνδυνη, είναι ένα σκληρό επάγγελμα αυτό του ψαρά.
8: Βεβαίως. Για να παίρνουμε υπόψη μας και αυτό, παρακαλώ.
9: Να είσαι στη θάλασσα είναι ήδη πολύ δύσκολο. Να είσαι καθημερινά στη θάλασσα. Πόσο μάλλον όταν δεν είσαι ούτε στην ασφάλεια ή στην χλυδή ενός κρουαζιερόπλοιου, ούτε καν ενός πλοίου του εμπορικού ναυτικού. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα με πολύ κατανόηση, είδα μάλιστα και μίλησα με ψαράδες αυτές τις μέρες, βρίσκονται άλλωστε αραγμένοι στο κέντρο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, μέχρι και το λιμάνι. Όπως ξέρετε, αρκετά ψαράδικα. Είναι αλήθεια ότι τα νούμερα είναι πολύ ψηλά. Η κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, ανακοίνωσε σήμερα αυτή την επιδότηση, η οποία δεν φτάνει, όπως λένε ξεκάθαρα οι αλληλείς. Θέλω να πιστεύω, και πάντως και εγώ θα επιμείνω, θα ζητήσω σε αυτή την πολύ έκτακτη συνθήκη να υπάρξει επιπλέον ενίσχυση στους ψαράδες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι μια έκτακτη συνθήκη. Θα θυμίσω όμως, κύριε Λαζάρου, για να μην ξεχνάμε από πού εκκινεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Έχει να κάνει δυστυχώς με τον πόλεμο και τις συνέπειές του. Δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, δεν είναι ευθύνη Μητσοτάκη. Δεν είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησε να ξεφύγει από τον έλεγχό της, και προπάντων δεν είναι πολιτική επιλογή. Γιατί, ξέρετε, λέγονται διάφορα, υπάρχει αυτή η καραμέλα συνεχώς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για όλα αυτά η Μητσοτάκης, για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, είναι η πολιτική.
8: Καλά, αφήστε με τώρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγώ δεν ανέφερα κάτι. Να σας πω, εγώ αυτό το οποίο ανέφερα είναι το πρόβλημα το οποίο ως γεγονός, και το οποίο είναι, θα έλεγα εγώ, πολύ πιο ηχηρό από οποιαδήποτε καραμέλα ή ατάκα.
9: Συμφωνώ, δεν χωράνε ατάκες.
8: Ή τσιτάτο της αντιπολιτεύσεως. Ή τσιτάτο της αντιπολιτεύσεως. Οπότε μην με ανακατεύετε εμένα με αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ σαφή τα ερωτήματα που σας έθεσα ως προς τους αλληλείς.
9: Και εγώ σαφώς σας απαντώ, ή αν θέλετε ξεκαθαρίζω τη θέση μου, ότι είναι ζητούμενο, σε αυτό οι δικές μου προσπάθειες κατευθύνονται, να υπάρξει επιπλέον ενίσχυση. Έρχεται άλλωστε και το επόμενο διάστημα αυτό, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, γιατί οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να είναι πολύ ψηλές. Θα πρέπει και εδώ να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση. Αποφασίστηκε για τους προηγούμενους μήνες ο διπλασιασμός. Είναι και αυτό σημαντικό. Δεν είναι όμως αρκετό. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια να προσθεθεί ενίσχυση στην αυτή τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς μας, οι ψαράδες μας, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε εδώ.

0: το ψαροκάικο, είτε είναι η βιομηχανία μας, είτε είναι μια παραγωγική μονάδα η οποία φτιάχνει τα προϊόντα της. Δυστυχώς και εκεί θέλει ενέργεια, θέλει καύσιμο, κατά περίπτωση θέλει φυσικό αέριο. Συνεχίζει το φυσικό αέριο. Αυτή είναι μια κατάσταση που σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς, και πρέπει να το δει η Ευρώπη συνολικά πώς θα αντιμετωπίσει και πώς θα ανατρέψει αυτή την εξίσωση. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζεται πάντα από την τιμή του φυσικού αερίου. Ανεβαίνει το φυσικό αέριο για όποιους λόγους, παίρνει μαζί του και το ηλεκτρικό ρεύμα δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εδώ έρχεται και η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος και σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής έθεσε το ζήτημα σε αυτή την έκτακτη συνάντηση που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες του Νότου, έθεσε πάλι το ζήτημα της σημασίας, της ανάγκης να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να στηρίξουμε τις χώρες μας, τις οικονομίες μας το χειμώνα που έρχεται. Γιατί δεν είναι μόνο οι ψαράδες που δυσκολεύονται, δεν είναι μόνο η βιομηχανία, δεν είναι μόνο οι μεταφορές, τελικά είναι και ο πληθωρισμός που εκτοξεύεται εξαιτίας του κόστους της ενέργειας, με όλες τις συνέπειες που έχει για όλες τις οικονομίες της Ευρώπης. Είναι σύνθετες εξισώσεις, είναι προβλήματα τα οποία, αν θέλετε, διονγκώνονται, μεγαλώνουν λόγω αλυσιδωτών αντιδράσεων. Εδώ πρέπει να πάρουμε, πέρα από τις εθνικές πολιτικές, και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για ολόκληρη την Ευρώπη, για ολόκληρη την οικονομία, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους μας, γιατί καταλαβαίνουμε, νιώθουμε ότι διαφορετικά θα διηγηθούμε σε ένα αδιέξοδο. Έχουν ανησυχία οι φύλακες, όχι γνώση απλώς, έχουν ανησυχία οι φύλακες, κύριε Λαζάρου, μπορώ να σας βεβαιώσω
1: τώρα,
0: γι' αυτό.
1: Τώρα, μισό λεπτό. Καλά, οι φύλακες έχουν γνώση, αυτό είναι απόλυτο θεωρητικό. Επί του πεδίου τώρα πάμε, κύριε Κούβελα, διότι ναι, μεν ανακοινώθηκε το νέο πακέτο στήριξης 95 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για την ενεργοβόρα βιομηχανία, στην οποία ενεργοβόρα βιομηχανία περιλαμβάνεται και η βιομηχανία τροφίμων. Αναμένουμε τις εξαιρέσεις, διότι πρόκειται να εξειδικευθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ακριβώς το μέτρο αυτό, η ανακοίνωση αυτή, η χθεσινή από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, τώρα, γιατί να εξαιρεθούν οι φούρνοι?
0: Εδώ θα είμαι απολύτως σύμφωνος μαζί σας.
1: Ναι, γιατί να εξαιρεθούν οι φούρνοι? Ξεκάθαρο το ερώτημα. Δεν λέω ούτε μεγάλη, ούτε μικρή, ούτε μεσαίοι. Γιατί να εξαιρεθούν οι φούρνοι?
0: Οι φούρνοι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τύχουν μιας ειδικής συμφωνίας. Όχι, δεν μιλώ για ρύθμιση, δεν μιλώ για ενίσχυση, μιλώ για μια ειδική συμφωνία που θα πρέπει η Ομοσπονδία να την επιδιώξει με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα διαφορετικό τιμολόγιο για τους φούρνους. Επειδή θέλουμε τους φούρνους, τους θέλουμε τους φούρνους στις γειτονιές, τους θέλουμε τους φούρνους στα χωριά μας, στην επαρχία, τους θέλουμε τους φούρνους στις τουριστικές περιοχές, σε κάθε περίπτωση. Εδώ αυτή είναι η δική μου γνώμη και αυτή είναι η δική μου πρόταση, να επιδιώξουν και να υπάρξουν, και όπου χρειαστεί και παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου, να γίνει αυτό, ειδικές συμφωνίες, ειδικά τιμολόγια για τους φούρνους. Συντεταγμένα. Όχι κάποιος που δηλώνει απλώς φούρνος ή που θέλει να έχει και έναν φούρνο στο κατάστημά του, αυτοί που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και των κατατόπους συλλόγων αρτοπιών, θα έλεγα, κύριε Λαζάρο.
1: Προφανώς και το κόστος, εάν δεν περιληφθούν οι φούρνοι σε αυτό το πακέτο, αγαπητέ κύριε Κούβελα, προφανώς και θα μετακυλήσουν το κόστος στον καταναλωτή. Έτσι. Προφανώς θα μετακυλήσει το κόστος στην τιμή του ψωμιού, και δεν θα φτάσουμε να κοστίζει περισσότερο το ψωμί από το παντεσπάνι, διότι μετά θα έρθει ο Τσίπρας και δικαίως θα σας μιλά για Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αυτό, καλά, είναι, τώρα, αυτό είναι
0: διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι σαφές, μια χαρά. Καθόλου είναι διαφορετικά.

0: καθόλου διαφορετικά δεν είναι, διότι η Μαρία Αντουανέτα γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Για την απάντηση που έδωσε όταν της είπε ότι ο λαός πεινά δεν έχει ψωμί και είπε δώσε τους παλεσπάνι. Και σας λέω ότι άμα φτάσουμε το παλεσπάνι είναι φθηνότερο από το ψωμί εδώ πέρα, δικαίως θα σας λέει ο Τσίπρας Μαρίας Αντουανέτας εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάντως ξέρετε, για μας δεν είναι ζητούμενο να απαντήσουμε τις εξυπνάδες του κύριου Τσίπρα και τα αιφιολογήματα, γιατί νομίζει ότι έτσι κάνει πολιτική ή έτσι θα ξεχάσουμε το δράμα της περίοδου 15-19 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μάλλον και Αλέξη Τσίπρα. Το ζητούμενο είναι να απαντούμε με λύσεις στα προβλήματα, στις ανάγκες. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην δική μου πρόταση, στη δική μου θέση σε σχέση με το κόστος για τους φούρνους, για τους αλλοιείς, και βέβαια δεν πάβει να είναι η ιδέα να συνεχίσουμε στα πλαίσια τα δημοσιονομικά, τα υπαρκτά, τα αληθινά, τα πραγματικά. Γιατί ξέρετε, οι ανάγκες είναι πολλές. Όταν δεν υπάρχει όμως περισσότερος χώρος, θα πρέπει να γίνουν ακόμη πιο στοχευμένες οι παρεμβάσεις, ακόμη πιο προσεκτικές, ακόμη πιο έκτακτες, ακόμη πιο λελογισμένες όσον αφορά τη διάρκειά τους. Γι' αυτό και είπαμε στην κίνηση, δηλαδή μιλάω για το diesel κίνησης τώρα, θα είναι κάθε 15ήμερο που θα ψάχνεται η ορθή λύση και το σωστό επιδότηση. Σήμερα είναι στα 20 λεπτά. Καταλήγει να είναι 20 λεπτά στην Αγγλία. Μπορεί να χρειαστεί να πάει 25. Θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα βέβαια, έτσι. Γι' αυτό και κρατάμε κουμπαρά. Υπάρχει ακόμη κουμπαράς. Αλλά πρέπει κάποιος να φροντίζει για όλα αυτά. Φαντάζεστε κύριε Λαζάρου, αν είχαμε ακούσει τον κύριο Τσίπρα και άλλους που ήδη από τον περασμένο Απρίλιο λέγανε δώσ' τα όλα. Δώσ' τα όλα στο λαό. Έχεις μαζέψει από την πάταξη της...
0: Καλά, μην πάμε τώρα από το ένα άκρο στο άλλο. Ξεκάθαρα εγώ σας είπα ότι πρέπει να προστατέψουμε τους φούρνους για να μην ακριβίνει το ψωμί. Μην πάμε τώρα από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν σας είπε κανείς δώσ' τα όλα.
1: Είμαι με τους φούρνους. Είμαι με τους φούρνους και μαζί σας. Όχι, δεν το είπατε εσείς. Ο κύριος Τσίπρας το έλεγε. Ο κύριος Ανδρουλάκης το είπε. Και τα στελέχη...
0: Εσείς έχετε, δεν ξέρω γιατί έχετε την τάση να βάζετε στη συζήτηση τι λένε τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, ενώ εγώ σας δίνω τη δυνατότητα να απαντήσετε στα γεγονότα και στα πραγματικά προβλήματα και όχι σε αυτά που λέει αντιπολίτευση. Αν θέλω απάντηση σε αυτά που λέει αντιπολίτευση, να είσαστε σίγουρος θα σας ρωτήσω.
1: Όχι, δεν απαντώ στην αντιπολίτευση. Λέω απλά πόσο σημαντικό είναι να κρατάει κανείς τα μπόσικα για να υπάρχουν περιθώρια μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι να μπούμε στον νέο προϋπολογισμό του 2027, όπου και εκεί και άλλες φορολαφρύνσεις έρχονται και άλλα μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν το εισόδημα έρχονται, δεν θα αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα, άρα είναι και ένα παιχνίδι, ξέρετε, με τον χρόνο, είναι και μια προσπάθεια που πρέπει να ταιριάξεις τα νούμερα, τους αριθμούς, τις δυνατότητες του κουμπαρά με τα προβλήματα και το βαθμό δυσκολίας που έχει το κάθε τι. Είναι δύσκολη η σύνθετη εξίσωση, πρέπει και την οικονομία και την κοινωνία μας να τη στηρίξουμε, και Λαζάρου, και κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Πιστέψτε με, το νιώθουμε, το ζούμε, το βιώνουμε, μιλούμε με τους ανθρώπους. Άλλωστε και εμείς είμαστε η οικογένειά μου, είμαστε καταναλωτές.
0: Πάμε, πάμε κύριε Κούβαλα, λέτε, δεν βάζετε μια τελεία τόση ώρα και θα με κάνετε να γίνω αγενής, θα σταματήσω γιατί πέτει τελείως ο χρόνος μας.
1: Αλίμονο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην με κάνετε να γίνω, αγενής. Εσείς οι δικηγόροι έχετε την τάση να μην βάζετε ποτέ τελεία όταν ξεκινάτε να μιλάτε. Ξεκινάτε από εδώ και τα γιώνετε μετά από 8 χιλιόμετρα. Για όνομα του Θεού.
1: Εσείς δεν είστε ποτέ αγενείς.
0: Είμαι και το ξέρω.
1: Μου δώσετε και τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη ζωηρή συζήτηση. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερας και μάλιστα την ανοχή σας, αύριο λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουμε να είμαστε μαζί σας. Τι λέτε κύριε Πανάρτη, εγώ θα έρθω λέει. Τι θα έρθεις να κάνεις Χριστιανέ μου, σου λέω, σε καλό. Έλα να πιεις καφέ με τον Δημήτρη αν θέλεις. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

είχα πιστέψει πως σε είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς. Είχα πιστέψει

ψηλό. Κουδούνισμα περνάει τους κάμπους τους στεγνούς. Περνάει τη θάλασσα με τα δελφίνια.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή. Σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, στα σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου, παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση. Το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πώς να το ψάξουμε λίγο, πώς λέει, να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε, θέλει λίγο

Και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί, στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα και το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε, έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω παιδιά, δηλαδή και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: αυτά και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: 92,4 Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Βλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι, δεν υπάρχει. Okay, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά, εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό, δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Πρέπει να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέρογων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. 13.500 δολάρια ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντα τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι κρινευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ.

μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Πονίτης υπέθαρα. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.